είναι αργά για μας τους δυο, καρδιά μου φύγε. Φύγε λοιπόν, τίποτα πια δεν μου χρωστάς. Απόψε κάψε ό,τι απέμεινε.

0: μεριά σου.
1: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Έλα φιλέ, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
7: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
7: βαψίματα,
6: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
7: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: ειδοποιήσεις από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Μαρόκο πριν από λίγο προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου για τρίτη φορά στην ιστορία του. Κέρδισε με 3-2 στα πέναλτι την Ολλανδία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και η παράταση. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον Καναδά. Νωρίτερα, ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη στους 16 αποκλείοντας με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και η παράταση. Με τον νικητή της αναμέτρησης Γαλλία-Σουηδία θα παίξει Παραγουάη. Ακόμη, η Βραζίλια νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία και πέρασε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία ή την Ακτή Ελεφαντοστού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πόσο όμορφα, πόσο ιδηλιακά είναι τα πράγματα. Τι ωραία, κοίτα, ναι, ο Μοντιέ και γενικότερα ο Μποντζούρ ένα πράγμα. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους, όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Είναι ούτως ή άλλως οι μέρες από εδώ και πέρα γενικότερα μας κάνουν τη ζωή μας πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι μπορείτε να απολαύσετε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έτσι, όχι, απλά για να μην λέτε ότι δεν είμαι και... ότι δεν με πιάνει το ρομαντικούλι. Απλά το ξεκινάω έτσι για να δούμε και την κίνηση στους δρόμους, διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Πριν από αυτό όμως, κυρία Κασίμη, τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 7 και 7. Έτσι, και εδώ μπράβο. Είμαστε στο Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, ο Γιώργης Σταβαρίνος στη ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πανέμορφος πανικούλης και σου έχω μία έκπληξη.
1: Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχει πολλαπλά σοκ στο Μουντιάλ.
2: Πολλαπλά, όπως το πες. Ναι. Πολύ σωστή είναι η παρατήρηση. Λοιπόν, πριν από λίγο, στο Μοντερέι τελείωσε το θρίλερ. Έπαιζε εκεί η Ολλανδία με το Μαρόκο. Το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε 3-2. Με το πέμπτο πέναλτι να το εκτελεί Σαμπερί και να είναι εύστοχο. Πριν το προηγούμενο για τους Ολλανδούς, ο Σάμερβιλ εκτέλεσε το πέναλτι, όμως απέκρουσε ο τροφλάκας της Ολλανδίας ο Μπόνο και έτσι έμεινε το 3-2 μετά τον Σάιμπερί και οι Μαροκινοί περνάνε στους 16. Ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ. Στο δεύτερο ημίχρονο κρίθηκαν όλα, όταν στο 72 ο Χάπκο για την Ολλανδία το 1-0 ξέσπασε σε λιμνικουμούς, γιατί θυμίζω ότι ο παίκτης των Ολλανδών πριν από λίγες μέρες είχε γνωστοποιήσει ότι η σύζυγός του είχε χάσει στην εγκυμοσύνη της το δεύτερο παιδί τους, και παρά το γεγονός ότι του είπαν οι άνθρωποι της Εθνικής Ολλανδίας να γυρίσει πίσω στην χώρα, αυτός είπε ότι θα μείνει για να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Και στις καθυστερήσεις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντιόπ έκανε το 1-1 για το Μαρόκο και πήγε η παράταση χωρίς να αλλάξει κάτι, και στα πέναλτι το Μαρόκο κέρδισε 3-2 την Ολλανδία. Νωρίτερα, ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη, 4-3 στα πέναλτι την Γερμανία.
1: Σε αποκλείεται η Γερμανία.
0: Τελείωσε με την στο σπίτι της, τέλος.
1: Δεν το πιστεύω. Καλά, μην μου φωνάζετε, απλά είναι σοβαρό.
2: Δόξα σου Θεός, τα λέω πολύ καλά.
1: Τα
2: λέω για να τα καταλαβαίνει η κυρία Λίτσα που είναι στο δημότικο αυτή την ώρα.
1: Δεν το καταλαβαίνω, ήταν λίγο
2: σωστικό. Όχι, γιατί αυτό πάντα μου έλεγε και κάποιος, καλή του ώρα.
1: Δεν θα έπρεπε να απευθύνεσαι σε μένα, ειδικά για τα αθλητικά.
0: Την είπες Λίτσα από το δημότικο.
2: Είπα ότι κάποιος μου είχε πει σε μια σύσκεψη στις ειδήσεις ότι πρέπει να τα λες έτσι για να καταλαβαίνει η κυρία. Μου είχε πει ένα όνομα από το δημότικο. Εγώ τα λέω λοιπόν απλά. Πάμε πάλι.
1: Δεν χρειάζεται. Το κατάλαβα, κύριε Σταυρακάκη.
2: Πάει σπίτι τη. Τελείωσε.
1: Ναι, το επισήμανα απλώς γιατί είναι τετράκι πρωταθλήτρια.
2: Δεν ξέρω τι άλλο πράγμα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Επειδή είπε Μπόνο προηγουμένως, παρακαλώ, εμένα ξέρει τι μου ήρθε. Έβαλε YouTube μετά.
2: Λοιπόν, η Παραγουάη.
0: Για να το ελαφρύνουμε.
2: Με τον τερματοφύλακα τη στον Ορλάντο Χιλ να βγάζει δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. Κέρδισε 4-3 τη Γερμανία. Τη στέλνει σπίτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Και αγχωτική πρόκριση για τη Βραζιλία. 2-1 με ανατροπή την ομάδα της Ιαπωνίας. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μαρτινέλη, το γκολ για την Βραζιλία, ο άσος της Arsenal, και πάει στους 16. Τώρα, στους 16 θα παίξουν ο Καναδάς με το Μαρόκο, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή ακτή Ελεφαντοστού. Είναι τα ζευγάρια, οι διασταυρώσεις. Σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο έχουμε ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, και η συνέχεια έχει Γαλλία-Σουηδία τα μεσάνυχτα και 4 η ώρα το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε τελειώσαμε. Γερμανία-Ολλανδία πάνε σπίτι τους. Αντίο ζωή για αυτούς τους δύο.
0: Εντάξει.
2: Είναι δύο ηχηρές, όπως σωστά λέει η Στεφανία, είναι δύο πολύ μεγάλες. Δύο πολύ μεγάλοι αποκλεισμοί, και ήδη τα γερμανικά μέσα από την ώρα που χάσανε από την Παραγουάη τους κράζουν πολύ άσχημα. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωση κράζουν πάρα πολύ άσχημα την εθνική Γερμανία για τον αποκλεισμό αυτό από τη φάση των 32.
1: Κανονικά δεν είναι.
2: Τη χαρακτηρίζουν αν νοθρή, άχρωμη, άγευστη, τέτοια.
1: Δεν είναι και. Θέλω να πω, δεν είναι και τυχαία ομάδα η Παραγουάη.
2: Εντάξει, μια καλή ομάδα.
1: Είναι μια καλή ομάδα με πολλού ταλαντούχου.
2: Ναι, με κάποιου παίκτε που παίζουν και στην Ευρώπη, παίζουν και στην Λατινική Αμερική. Όμω δεν πάβει να έχει απέναντι μια Γερμανία. Όχι η Γερμανία των προηγούμενων εποχών, μια υπερδύναμη. Όμω με το όνομα και με τη φανέλα δεν έγινε αυτό που έλεγε ο Λίνεκερ, ότι στο τέλο παίζουν 22 και κερδίζει πάντα η Γερμανία. Δεν έγινε αυτό.
0: Παίζει και ο Σουάρε.
1: Να σου πω, Ορλάντο Χιλ που παίζει.
2: Ορλάντο Χιλ παίζει στην. Θα σου πω που παίζει, το έχω. Ο τερματοφύλακας λοιπόν.
1: Ναι, ο τερματοφύλακας, ο ήρωας.
2: Της ομάδας της Παραγουάης παίζει στο Σαν Λορέντζο στην Αργεντινή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δεν
1: παίζει Ευρώπη, ναι, οκ.
0: Θα τον πάρουν τώρα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα ακριβώς.
2: Είναι καλοί παίκτες που εντάξει κάνουν ένα καλό σύνολο και παίζουν παθιασμένα. Γιατί για μια χώρα η οποία σας θυμίζω ότι έχει μέσο εισόδημα 400 ευρώ το μήνα η κατοικία της, είναι από τις φτωχές χώρες της Λατινικής Αμερικής.
1: Αλμπιρόχα. Λοιπόν, πάμε.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γιουλμπιρόχα.
1: Αλμπιρόχα, λέγεται. Λοιπόν, εντάξει. Ευτυχώς που δεν ασχολούμαι τα αθλητικά. Είχα φάει τη δουλίτσα. Έλα, τα ξέρω τα βρακάκια. Έλα.
0: Ο Σουάρες, είπαμε, παίζει.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη και με αυτά τα αθλητικά και μια και μα θύμισε τον πόνο. Δώσε πόνο με πόνο. Από όλη τη δισκογραφία τώρα των YouTube, το New Year's Day έβαλες.
1: Ένα λεπτό να τα ακούσουμε.
0: Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε.

0: Συγχαρητήρια στον άγνωστο οδηγό που έχει κάνει την επιλογή και σήμερα να πατήσει η ρόδα του στον Κηφισό. Έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων, από τη Δυραχείου, και μάλιστα μετά το μποτιλιάρισμα γίνεται βαθύ κόκκινο, βυσσινή και κερασοβυσσινή ένα πράγμα, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα πάνε καλά. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού, διότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από το ύψος της Αττικής Οδού, συνεχίζει και φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά κάπως ανοίγουν τα πράγματα, κάπως γίνονται καλύτερα, αλλά δυστυχώς για εσάς που είσαστε στην κάθοδο, από το ύψος της Σαχαρνών μέχρι και τη Βικέλα υπάρχει και άλλο μποτιλιαρισματάκι. Σε κάθε περίπτωση να είσαστε, νομίζω ότι εσύ πρέπει να πεις το
1: ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί, να μην τρέχετε στα σημεία που δεν έχει μποτιλιάρισμα, διότι μπροστά σας θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα, δυστυχώς επαναλαμβάνω. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, λεωφόρος Αθηνών, από το ύψος του φαναριού του κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει το κλασικό καθημερινό μποτιλιάρισμα. Καλά λένε μερικοί ακροατές. Τι παιδεύεστε, λέει, πατήστε να γράψετε το, λέει, και κάθε μέρα να παίζετε το ίδιο. Να, υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις. Σήμερα στην Αρδιτού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Ηλιουπόλεως, ενώ εχθές ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μέχρι και το φανάρι της Βασιλίσσης Όλγας. Μετά είσαστε μια χαρούλα, αλλά από τη Ριζάρη και μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε επίσης πάρα πολύ. Από την πλατεία την τελευταία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα το οποίο επίσης θα σας ταλαιπωρήσει. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, και όλα θα πάνε καλά.
1: Σπύρο, ξέρεις τι έκανα μόλις?
0: Τι?
1: Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή ανατροπούλα.
1: Βεβαίως,
0: για να βοηθηθούμε, για να μάθουμε και 2-3 πραγματάκια χρήσιμα. Και να βοηθήσουμε βεβαίως και τον κύριο Χατζησαλάτα για τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις. Τις εφημερίδες μετά τον κύριο Χατζησαλάτα, πρώτα ο κύριος Χατζησαλάτας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Ούτως ή άλλως, πολλά από αυτά που θα μας πει θα τα έχουν οι εφημερίδες.
0: Ούτως ή άλλως, ναι. Και θα έχουμε μπόλικη τροφή για σχολιασμό. Όχι μόνο για σκέψη.
2: Καλή σας ημέρα, μεγάλη μου τιμή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί διαφέρει πάρα πολύ κόσμο, με την πληρωμή του επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα ξεκινάει η πρώτη πληρωμή, αλλά θα ακολουθήσει και μία δεύτερη.
2: Βεβαίως. Ξεκίνησε χθες η πρώτη πληρωμή. Ολοκληρώνεται σήμερα. Είναι για τη μεγαλύτερη μερίδα των οικογενειών, οι οποίες έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και θα πάρουν το επίδομα, γιατί υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Αυτές οι οικογένειες θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Είναι οικογένειες οι οποίες τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 έως 31-12 του 2025. Είναι δηλαδή αυτές που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση ή θα υποβάλουν μέχρι 15 Ιουλίου. Καθώς και επίσης όλες οι οικογένειες στα παιδιά τους γεννήθηκαν από 1η-1η-26 έως 31/7 του 26. Εδώ υπάρχει βασική προϋπόθεση, θα πρέπει η γέννηση να έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ, ούτως ώστε πλέον να φαίνεται το νεογέννητο για να μπορεί η οικογένεια να πάρει τα 150 ευρώ.
0: Ναι.
2: Το επίδομα αυτό, να θυμίσουμε, είναι
0: γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ το...
2: Βεβαίως. Με το που θα γεννηθεί, αυτοματοποιείται η διαδικασία. Αλλά επειδή ακόμη δεν έχει πλήρη αυτοματοποιηθεί, θα πρέπει με το που θα γεννηθεί να το δηλώσουμε στην ΑΔΕ, ούτως ώστε πλέον να πάρουμε το 150. Αυτό το επίδομα των 150 ευρώ, να πούμε ότι είναι επίδομα για το 2026, που σημαίνει ότι δεν θα γίνει και του χρόνου, είναι έκτακτο επίδομα και είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεχώρητο. Αυτό σημαίνει, αν κάποιος έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω χρεών και δικαιούται του επιδόματος, αν για τον Α ή Β λόγο του το δεσμεύσουν στην τράπεζα, θα πρέπει να διευθυνθεί στην τράπεζα να απελευθερωθεί το επίδομα, γιατί το δικαιούται ανεχώρητο και χωρίς να υπάρχει καμία διαδικασία δέσμευση.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, μας ρωτούσαν χθες τι θεωρείτε, μας είχε στείλει μια ακροάτρια ότι είχε, νομίζω, το παιδί της είναι πρωτοετής φοιτητής, δεν παίρνει επίδομα, είναι για εξαρτώμενα. Αυτό τι σημαίνει, πώς ορίζεται το εξαρτώμενο τέκνο?
2: Το εξαρτώμενο τέκνο είναι έως την πλήρωση του 18ου έτους ηλικίας, ή αν σπουδάζει, τότε πάμε στο 25ο έτος ηλικίας, ή αν υπηρετεί στη θετική θητεία. Οπότε ο πρωτοετής φοιτητής είναι εξαρτώμενο τέκνο.
1: Αν σπουδάζει γενικά ή αν σπουδάζει εκτός έδρας?
2: Όχι, αν σπουδάζει γενικά, δεν το βάθμι έκπαιδες.
0: Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Χωρίς να εργάζεται, φαντάζομαι, το παιδί, έτσι. Δηλαδή, αν σπουδάζει και εργάζεται, δηλαδή έχει ένσημα ή οτιδήποτε, δεν ισχύει, δεν είναι προστατευόμενο τέκνο.
2: Βεβαίως, γιατί έτσι αποκτάζει την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική.
1: Και πρέπει να. Οι αρτοποιοί γλυφάζουν. Πρέπει να έχουν και αφημί τα παιδιά για το επίδομα, όχι μόνο να είναι δηλωμένα.
2: Σωστά.
1: Ναι, okay. Σωστά.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Η δεύτερη είπαμε 31 Αυγούστου, ναι. Οπότε ναι, να το ξέρετε για τα λοιπόν.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Προχώρα.
2: Απλά μόνο για το επίδομα να πούμε, γιατί έχουμε μία τάση να βγάζουμε λίγο και τα μελανά σημεία, όχι για να αποδομήσουμε κάποιο μέτρο. Απλά και μόνο μπάσκετ διορθωθεί. Αυτό το μέτρο, το οποίο είναι μία επιβράβευση στην οικογένεια, έστω τα 150 ευρώ για κάθε τέκνο, σταματάει με οροφή τις οικογένειες που έχουν τα 6 παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες στη χώρα μας, λίγες στον αριθμό, αλλά υπάρχουν, που έχουν 7, 8, 9, 10 παιδιά. Σε αυτές τις οικογένειες, γιατί δεν υπάρχει αναπροσαρμογή στο συνδυματικό κριτήριο ή στα 150 ευρώ και βάζουν οροφή ότι το ανώτερο ποσό που μπορεί να πάρεις είναι 900 ευρώ, που σημαίνει 6 επί 150.
1: Θα συμφωνήσω, κύριε Χατζησαλάτα, αν υπάρχει οροφή, γιατί αν υπάρχει οροφή, θέλω να πω ότι όντως είναι ελάχιστες οικογένειες, σιγά το κόστος, θα πω εγώ.
0: Μα δεν είναι, δεν έχει λογική αυτό. Μα υποτίθεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο. Το συγκεκριμένο μέτρο το έχει φέρει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει, είναι ένα από τα κομμάτια αντιμετώπισης, λέει, του δημογραφικού.
2: Φυστά.
0: Άρα θα πρέπει να προτρέπει τα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά για να παίρνουν περισσότερα και των 50. Για ποιο λόγο έχουν βάλει πλαφόν τα 6 παιδιά?
2: Ακριβώς. Αν δείτε όλες τις αναλύσεις, όλα τα φέρ, όπως είναι αποτυπωμένο, μιλάει μέχρι την οικογένεια για τα 6 παιδιά. Και οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται και αποτυπώνονται και δεν έχουν διαψευθεί είναι ότι το ανώτερο ποσό θα είναι 900 ευρώ, που σημαίνει 6-150. Εάν υπάρχει κάτι διαφορετικό, ας βγει κάποιος να το πει, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν αυτά τα παιδιά και ανησυχούν ή αισθάνονται και δικημένες. Αντί να σκύψουμε σε αυτές που έχουν περισσότερα προβλήματα, στην ουσία τους αποκλείουμε πάνω από τα 6 παιδιά.
0: Μάλιστα. Ναι, θα πρέπει να ρωτήσουμε. Μήπως μία από τις επόμενες ημέρες φιλοξενήσετε. Ναι, θα πρέπει να ρωτήσουμε. Μήπως μία από τις επόμενες ημέρες.

0: και με βάση τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει ο κάθε πολίτης. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που είναι πολύ πιο υψηλό το ενίκιο, αλλά μέσα στο ενίκιο περιέχονται τα κοινόχρηστα, υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί ρεύματος κτλ. Σε σύνολο 37 ευρωπαϊκών πρωτεύουσών, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και τους μισθούς, δηλαδή η έρευνα υπολόγιζε σε μηνιαία βάση τα έξοδα που κάνουμε για φαγητό, για στέγαση, για
1: κοντολογείς πόσο κοστίζει η Αθήνα στον Αθηναίο στην Αθηναία,
2: σωστά.
1: Πόσο κοστίζει αντίστοιχα σε αυτόν που μένει στα Τίνανα και πάει λέγοντας. Άρα για να το πάμε από την ανάποδη. Παραδείγματος χάρη, πρωτεύουσες όπως είναι το Παρίσι, το Βερολίνο, οι Βρυξέλλες, σε τι θέση βρίσκονται?
0: Οι Βρυξέλλες είναι, πρώτα απ' όλα να δώσουμε το νούμερο,
1: ναι,
0: για να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Πρώτα απ' όλα είναι η Βαρσοβία η πιο ακριβή με 127,4%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω 124,7 ευρώ παραδείγματος χάρη για να ζω σε αυτή την πρωτεύουσα, να έχω το ενίκιο και να έχω τις υπόλοιπες ανάγκες μου, αλλά παίρνω 100, άρα υπολείπονται 27,4%.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερα τα Τίρανα με 121,6 και τρίτη η χώρα μας, η Αθήνα μας, με 113, που σημαίνει θέλω 113 ευρώ για να μένω στην Αθήνα με όλες μου τις ανάγκες, αλλά παίρνω 100, άρα υπολείπονται.
1: Μπαίνουμε μέσα δηλαδή 13 ευρώ το μήνα, την ημέρα, ή το μήνα. Μπαίνουμε 13 ευρώ το μήνα μέσα.
2: Τέλεια.
0: Είτε το μήνα είτε το έτος, το 13% το ίδιο μεταφράζεται, γιατί αν μας λείπουν το 13% την ημέρα, αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου εφόσον έχουμε αποτύπωση στον χρόνο. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αυξήσουμε το μισθό μας για να φτάσουμε στο 113, αναγκαζόμαστε και κόβουμε από τις δαπάνες, οι οποίες είναι εναλλαστικές τις περισσότερες φορές. Φαγητό, στέγαση, προσωπική φροντίδα κτλ. Οι καλύτερες επιδόσεις είναι στο Λουξεμβούργο με 40,2. Δηλαδή μας φαζεύουν σχεδόν 60% του μισθού μας, γιατί η ανάγκη είναι στο 40,2. Δεύτερη η Βρένη 40,6 και η Βρυξέλλες, προς προηγούμενος Σπύρος, 49,6. Ακολουθεί το Ελσίνκι 50,1 και η Κοπενχάγη 54,7. Αυτό είναι για την οικογένεια, για τον άγαμο. Η ίδια όμως στοιχεία ακριβώς είναι και για την οικογένεια με τα δύο παιδιά.
1: Μάλιστα. Φύγαμε για Λουξεμβούργο, Στεφανία.
2: Οπωσδήποτε.
1: Για Λουξεμβούργο ή για Βρυξέλλες? Εγώ, να ξέρεις, μια Βρυξέλλα την προτιμώ. Δεν έχει γενικό. Μου αρέσει. Είσαι και στο κέντρο εκεί. Έχει και ωραία μύδια.
0: Εγώ πάντως, επειδή έχω την τρέλα ή την ευχαρίστηση να μπορώ να το κάνω, να κάνω διάφορα ταξίδια και έχω δει διάφορα, θα ήθελα η χώρα μου να έχει τις συνθήκες του Βελγίου. Να μην την αλλάξω, να μην εδώ στην Ελλάδα και να μου δημιουργήσουν συνθήκες που έχει ο Βέλγος, ο Ολλανδός ή ο Γερμανός.
1: Από Σεπτέμβρη και βλέπουμε, κύριε Χατζησαλάτα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, τα είπε η κυβέρνηση. Από Σεπτέμβρη.
0: Και όμως το όνειρο έχουμε.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Απλά βλέπω ότι μάλλον είναι όνειρο θερινής νυχτός.
2: Δεν έχουμε χρόνο τώρα, αλλά θέλω την επόμενη φορά να συζητήσουμε λίγο αυτό με τις δωρεές και τις γονικές παροχές, κοινούς λογαριασμούς, πολύ αναλυτικά, γιατί διαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και έχει μπερδευτεί πολλής κόσμος. Μια ερώτηση...
1: Θα στείλουμε μήνυμα στον Νιφλή να ρωτήσει ο Νιφλής τον κύριο Χατζησαλάτα.
2: Λοιπόν, μία ερώτηση. μία ερώτηση από τον Πάνο μόνο και κλείνουμε για να δηλωθεί. Λέει παιδί στην ΑΔΕ γεννημένο το 25 πρέπει να βγάλει εφημί, μήπως... όχι, και να δηλωθεί και άμκα. Τι εννοώ, κάτι έχω μπερδευτεί τώρα και για τα παιδιά. Να αφημί να βγει.
0: Σωστά. Ναι. Τι άμκα. Όχι, βγαίνει πρώτα απ' όλα το αφημί. Νομίζω τώρα πλέον ο ΕΦΚΑ, γιατί είναι θέμα ΕΦΚΑ, το ΆΜΚΑ πλέον θα βγαίνει και αυτό, είπαν αυτόματο, δεν πιστεύω να έχει γίνει, αν θα γίνει δεν το ξέρω.
2: Όχι.
0: Απλά θα είναι προστατευόμενο τέκνο και θα έχει την ασφάλιση του γονέα. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί όμως το 25, αυτόματα τα δηλώνουμε στη δήλωση της φορολογίας, την οποία καταθέσαμε φέτος, ή καταθέσαμε ή θα καταθέσουμε 15 Ιουλίου. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα,
2: okay,
0: γιατί ούτως ή άλλως θα έχουμε δηλώσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και να στέψουμε να δηλώσουμε μόνο την γέννηση είναι για τα παιδιά του 26, γιατί κανονικά θα δηλώσουμε το 27. Αλλά για να προλάβουμε να πάρουμε το επίδομα μέχρι 31 Αυγούστου, θα πρέπει να τα δηλώσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Γιατί είπαμε το επίδομα είναι μόνο για φέτος, δεν είναι για του χρόνου.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες οι συμβουλές που δίνετε και το ρεπορτάζ βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε πάντα καλά.
1: Κύριε Νταβαρίνε, θέλετε να το πάρετε πάνω σας? Ελάτε.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις,

0: Εσύ είναι μία. Duro-Stick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια...
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
12: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι.
17: Στα χείλη.
18: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
19: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
20: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
19: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
20: και 6983-199-081.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
29: Κουρμεδιά θες να φτιάξεις και θες και σπαράγγια.
30: Γιατί κουρμεδιά ρε παιδιά. Τα σπαράγγια τα βάζεις μέσα σε μία, πώς το λένε, όχι λεκάνη, έλα πες το, σε μία... που βάζουν το νερό και τη βάζουν πάνω στο μάτι.
29: Κατσαρόλα, λες.
30: Κατσαρόλα, μπράβο. Βάζεις τα σπαράγγια.
29: Βλέπω, είσαι με τη μαγειρική δυνατός.
30: Ασφαλώς. Εννοείται.
29: Ναι.
30: Ασφαλώς. Δεν, ναι. Βάζεις τα σπαράγγια.
29: Το άλλο, και... το πιο χαμηλό που βάζεις λάδι, πώς λέγεται.
30: Τηγάνι.
29: Μπράβο.
30: Αυτό το ξέρω.
29: Ναι.
30: Γιατί συνήθως τα τηγανίζω.
29: Μπράβο.
30: Ναι. Απλά δεν έχω.
29: Τα σπαράγγια τηγανίζεις, Παναθηναϊκό.
30: Όχι, δεν σπαράγγια. Όχι τα σπαράγγια. Συνήθως λέω τηγανίζω. Δεν είπα για τα σπαράγγια. Τα σπαράγγια είπα. Θα τα βάλουμε σε. Πώς το είπες, κατσαρόλα.
29: Ναι, βάλ τα ωραία τα σπαράγγια. Ναι. Είναι σε ομελέτα.
30: Ναι. Γιώργο, ο Κωστής έχει στείλει μια ερώτηση για σένα. Εάν έχεις σχέση με μια. Με μια κυρία γενικότερα που έχει το. Λοιπόν, μην μου κάνεις έτσι, μου κάνεις αέρα.
29: Να τα
30: μην μου κάνεις το βεντιλατέρ.
29: Έλα.
30: Λοιπόν, αλλά θα σου την κάνω την ερώτηση μετά, γιατί δεν. Μην εκθέτω.
29: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας.
30: Θα την ξεκινήσουμε.
29: Ωραία. Λοιπόν,
30: να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που βρίσκονται οι εφημεριδούλες. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει την επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο. Λοιπόν, πάμε με την κόντρα.
29: Πάμε
30: με την κόντρα νιουζ. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και τις συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
29: Λοιπόν,
30: αυτή η έρευνα. Τσίπρας σε Γκυλφόιλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων.
29: Απογευματινή, παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις βασικά αγαθά από 1 Σεπτεμβρίου. Τέλος το πλαφόν από σήμερα. Επίσης, τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Εξάρχου Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στη Motorola να απόκτηση 75% των ηλεκτροκέφαλης. Λοιπόν, υλοποιήσαμε όσο υποσχεθήκαμε, το Γάλλο επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα απογευματινή.
30: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Η επιστολή από την Τετάρτη, μαθαίνω, την προηγούμενη την είχε στείλει την επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη.
29: Πότε ο την ανέβασε στο Twitter? Πρώτα την έγραψε και μετά την ανέβασε στο Twitter? Τι από τα δύο?
30: Όχι,
29: έγινε
30: πρώτα
29: στο
30: την
29: Facebook.
30: Ανέβασε και μετά την έγραψε.
29: Ο πρώτα την έστειλε. Πρώτα την έστειλε, πρώτα την ανέβασε στο Twitter και μετά την έστειλε. Μα είναι δυνατόν να ανεβάζει επιστολή που στέλνει? Δεν ξέρω, συγγνώμη, μου χτύπησε. Βέβαια έχει κατέβει πια, δεν βαριέσαι?
30: Ναι,
29: δεν την είδα.
30: Έτσι είναι τα πράγματα, λίγο κατεβαίνουν στο διαδίκτυο.
29: Αν είναι ακόμα, έχει κατέβει.
30: Όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση, όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν είναι κάτι.
29: Δεν... Εντάξει, δεν είναι κάτι.
30: Και τον ρωτάει ο συνάδελφος.
29: Έγραψε αυτά που πιστεύουν όλοι, δεν καταλαβαίνω.
30: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω σε πολιτικό επίπεδο πώς το απαξίωσε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο χθεσινό briefing. Και μάλιστα το ρωτάει ο συνάδελφος, παραμένει στη θέση του? Εξ όσου γνωρίζω, λέει.
29: Για ποιο λόγο να παραμείνει στη θέση του?
30: Δεν ξέρω, το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Να ρωτήσουμε τον δημοσιογράφο γιατί το ρώτησε. Και εγώ αν ήμουν στο briefing και θα το ρωτούσα.
29: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
30: Τίθετε ζήτημα.
29: Εντάξει,
30: εγώ θα ρωτούσα αν τίθεται ζήτημα.
29: Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω πάντως εγώ. Είπε, έγραψε δυνατά αυτά που σκέφτονται πολλοί. Δεν έκανε κάτι άλλο.
30: Να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
29: Τι λάθος λέω σε αυτό?
30: Τίποτα.
29: Έγραψε αυτά που σκέφτονται πολλοί.
30: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα θέματα της Δημοκρατίας, της εφημερίδας. Εάν συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα, δεν θα προλάβουμε ούτε τον κύριο Παπαϊωάννου.
29: Μόνο ο κύριος Φεύγας το λέγε, τα πιστεύει αυτά. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύψεις για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ενδιαφέρον, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολίτευση στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο.
30: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία Αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το κεντρικό θέμα η εφημερίδα Εστία.
29: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Κάτσε λίγο γιατί μου, ναι. Λοιπόν, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι, παιδιά, δεν βλέπω, του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχή της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη.
30: Θες τα γυαλάκια μου,
29: πλήττει την Ευρώπη, όχι.
30: Πρεσβειοποία λέγεται, λοιπόν, να
29: ξέρεις. Προτάσεις και μοιοπία και πρεσβειοποία, τι θα συμβεί? Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτένα της Αθήνας. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους, γράφει η μερίδα των συντακτών. Ελλάς, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση βαθαίνει. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
30: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τώρα είδα κάτι μηνύματα που έχει
29: γνωρίσει. Ναι.
30: Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Φοβερό θέμα. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Και νομίζω ότι πρέπει αυτό να το δούμε και να το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
29: Λοιπόν, το μανιφέστο. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αγγελική έρευνα για τα δικήματα της δημόσιας υποκίνησης, μίσους, της συμμορίας, απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Επίσης, παγώνουν οι τιμές για δύο μήνες. Συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Της αρχής Σεπτεμβρίου θα τεθεί εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Μανιφέστο.
30: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους? Μάλιστα, αύξηση 50 ευρώ το μήνα, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα και αναφέρεται στις μεγάλες πλατφόρμες της, από την Κίνα.
29: Ναι, από αύριο. Καπέλο 3 ευρώ σε ηλεκτρονικές αγορές από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
30: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Στα Νέα.
29: Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα σε συμφωνία ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση βιομηχανή, σούπερμαρκετάδες. Mm-hmm. Και η μερίδα του Κοινωνικού Συμβουλίου του Κουκού, της ΚΝΕ, συγγνώμη, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις για άλλη μία κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά, όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά.
30: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, της Κουμπάρα στο Κάγκελο. Μάλιστα. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη.
29: Αυτό είναι μεγάλο θέμα από χθες, να ξέρεις, αλλά δεν έχω την απάντηση.
30: Αν τη δώσει σκάλα Λακωνίας κάτω και στα μέρη μου, θα την ρωτήσω. Έρωτες και παιχνίδια με τον ελληνικό ήλιο. Ποιες τρώνε τη σκόνη της φούλαπ. Ναι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
29: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ναι, και κλείνουμε, ναι, Γιώργη, δεν τελειώνουμε. Πολιτικό τάβλι με φεύγα και πλακωτό για γκέι και σαμαρά είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερη ώρα. Επιστολή παρέμβαση απευθύνει προς τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Ζητώντας την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνου πρώην Πρωθυπουργού στο κόμμα. Και πολιτικά, Αλεθνική Κοινωνική Συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει στην πολιτικά πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες.
30: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε πως για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, Στεφανία μου. Αυτή την Παρασκευή, 3 Εβδόμου, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και τη Helena Bonham Carter. Δικό σας, κύριε Νταβαρίνο.
0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάτα το κουμπί, πάτα το κουμπί, Στεφανία.
1: Το κουμπί. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον υφυπουργό. Πριν να σας πω ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμά Κιτς, στο ξεφωτό του κέντρου πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photobooth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, τι έχουμε? Ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Όλα τα λεφτά, η προφορά στο popcorn. Δώσε άλλη μία, σε παρακαλώ.
1: Popcorn.
0: Πάρα πολύ. Έτσι, αυτά είναι.
1: Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός και ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Παντελή. Καλημέρα Λεωνάρδο, τι ωραία μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα Βέρα, θα κοιτάξουμε μήπως έχουμε και 30-40 δευτερόλεπτα στο τέλος να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, είναι κοντά μας στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για να ακριβολογούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κασίμη, κύριε Παπαδάκη. Και για να μην παρεξηγηθώ, πάω κατά την γραμματική τάξη.
0: Α.
2: Και σας καλημερίζω έτσι.
0: Όχι, εγώ είμαι παραδοσιακός τύπος και το λέω και δεν το φοβάμαι, παρόλο που με ψέγουνε μερικοί, προηγούνται οι κυρίες.
1: Λοιπόν, να ρωτήσουμε τώρα, θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη συζήτηση για... Γίνεται πολύ, τέλος πάντων έχει ανοίξει ο διάλογος για το ότι πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση για τις πανελλαδικές, για το... Αν θα αλλάξουν, ότι είναι λίγο ξεπερασμένες, είναι παροχημένες.
0: Μόνο θα τις καταργήσετε, τις πανελλαδικές.
1: Θα τις καταργήσετε, θα φτιάξετε κάτι άλλο, θα υπάρχει το εθνικό απολυτήριο. Πώς, τι ακριβώς θα συμβεί και από πότε όλο αυτό?
0: Μπράβο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ερωτήματα καθημερινά, ερωτήματα που τα έχει ο κάθε γονέας που έχει μικρά παιδιά. Γιατί εμείς έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία, τουλάχιστον τα δικά μου τα παιδιά, και έχω περάσει την βάσανο, αν θέλετε. Την ψυχολογική, την πιεστική, την εξεταστικοκεντρική των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσουμε ότι το να πούμε καταργώ κάτι ή δεν καταργώ είναι μια δύσκολη άσκηση. Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε επιφανειακά, διότι πρόκειται για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, όπως και σε πάρα πολλά άλλα, ξεκίνησε τον εθνικό διάλογο. Ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου, το πολύ αρχές Οκτωβρίου είχαμε πει για 9 μήνες, είχε δεσμευτεί δημόσια και υπουργός παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη, ένας διάλογος όπου συμμετέχουν καθηγητές πρώτης γραμμής, συνάδελφοι πρώτης γραμμής, γυμνασίου, λυκείου, συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι την όλη διαδικασία. Έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα. Άρα στο ερώτημά σας, θα καταργηθούν? Αν καταργηθούν, σε τι θα αντικατασταθούν? Περιμένουμε τη λήξη. Υπάρχουν πολλές σκέψεις αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει να προτείνει στην πολιτική ηγεσία ότι, ξέρετε, η πρότασή μας είναι αυτή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4-3 ώρα. Τέλος. Αυτό φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική, χημεία, βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός. Δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος. Ή ξέρω εγώ μαθηματικά, αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά, αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή θετικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Θέλω να γίνω γιατρός. Δεν με ενδιαφέρει έστω για την ιστορία να ξέρω ποια ήταν η μάχη του Ματζικέρτ. Αν ρωτήσεις τα παιδιά σήμερα που έρχονται στα πανεπιστήμια και στις ιατρικές, ενδεχομένως, για να μην πω με σιγουριά, δεν γνωρίζουν. Ή τα παιδιά που πάνε νομικές ή θεωρητική κατεύθυνση, βασικές γνώσεις χημίας, βασικές τι είναι η πρωτεΐνη, για να μην πλατιάσουν. Ναι.
0: Όλα αυτά ασφαλώς είναι και θέματα τα οποία τα συζητάμε και μεταξύ μας, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς έχετε μπει σε μια διαδικασία λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας συζήτησης μαζί με την Επιτροπή προκειμένου να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές. Πότε θα είσαστε έτοιμοι να κάνετε ανακοινώσεις? Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον.
2: Τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.
0: Μισό λεπτό.
2: Θα υπάρχει πρόταση.
0: Ναι. Θα υπάρχει πρόταση τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Ακούμε. Άρα οτιδήποτε πρόκειται καινούριο να εφαρμοστεί.
2: Για παιδιά
0: θα πάει...
2: που είναι σήμερα στην 5η ή 6η Δημοτικού, στο 29 ή στο 30.
0: Μάλιστα.
2: Για να υπάρχει χρόνος επαρκής, έτσι ώστε μπαίνοντας και στο γυμνάσιο να φτάσουν σε ένα διαφορετικό λύκειο, δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Άρα μέχρι την Άνοιξη θα έχει σε κάθε περίπτωση ψηφιστεί το οποιοδήποτε νομοσχέδιο και οποιαδήποτε αλλαγή.
2: Η λογική, σαφώς η λογική και ο προγραμματισμός λέει αυτό.
0: Άρα εκλογές την Άνοιξη.
2: Μην σας πω και νωρίτερα. Καταρχήν για τις εκλογές δεν συζητάμε σε πολλούς τόνους και με πολλές ευκαιρίες ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει.
1: Ναι. Για να δούμε. Αυτό γενικότερα με το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα θέμα ότι, ξέρετε, μπαίνει ένα παιδί τώρα για παράδειγμα πρώτη δημοτικού και μέχρι να φτάσει στην τρίτη λυγίου που να αλλάξει τρεις φορές τα συστήματα ανάλογα με το ποια κυβέρνηση έχουμε. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Είναι ένα εύλογο όμως χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτές οι αλλαγές θα αφορούν τα παιδιά που σήμερα είναι πέμπτη ή έκτη δημοτικού.
2: Τα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι μετά τις Πανελλήνιες, εγώ είχα δώσει τις Πανελλήνιες, είχαμε για μια 25ετία, 30 χρόνια πόσο έχουμε. Έχουμε τις λεγόμενες πανελλαδικές. Τι κρατάμε πλέον μόνο από τις πανελλαδικές? Το αδιάβλητο. Αυτό όντως είναι κάτι, μια κατάκτηση και κανείς δεν έχει μιλήσει ποτέ ότι υπήρχε πρόβλημα.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Παπαϊωάννου, συγγνώμη αν με επιτρέπετε, επειδή λέτε για το σύστημα ότι δεν αλλάζει. Δεν ξέρω τι εννοείται. 30 χρόνια έχουν περάσει τόσο από τότε που έχω αποφοιτήσει. Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, εγώ πέρασα, μπήκα στο πανεπιστήμιο, είχε πανελλαδικές και εγώ πέρασα 2000 με το σύστημα Αρσένη. Έχει καμιά σχέση το σύστημα Αρσένη με τις πανελλαδικές προ 2000, που δίνανε 4 μαθήματα. Εγώ σα είχα 16-17 σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν θυμάμαι πόσα έδωσα.
2: Εγώ μιλάω για τα 4 μαθήματα.
1: Ναι.
2: Για τα 4 μαθήματα τα τελευταία 20 χρόνια ενδεχομένως είναι αυτά τα 4 μαθήματα. Μάλιστα. Αυτό τι δείχνει? Ότι θέλει αλλαγή, έχει κορεστεί, έχει τελειώσει ο βίος, να το πούμε πολύ απλά, του συστήματος των πανελλαδικών. Είναι ένα εξεταστικό κεντρικό σύστημα.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω βλέπω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαροφούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
13: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Τη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
18: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
19: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
20: Real FM. Η ώρα είναι 8.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
28: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Εγάλαιο και στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Τις αυξήσεις των μισθών ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλαιο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν και πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους δύο μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Οι συνομιλίες στην Ντόχα ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σημερινή συνάντηση των αντιπροσώπων ΗΠΑ και Ιράν στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Η Τεχεράνη αρνείται ότι αναμένεται διαπραγμάτευση και επιμένει στην εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά από βομβιστική επίθεση στο σπίτι του, στο κέντρο του Μονακό.
27: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
29: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη που απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Στη διαδικασία των πέναλτι επίσης το Μαρόκο νίκησε με 3-2 την Ολλανδία. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία νικώντας με 2-1 την Ιαπωνία. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Καλά, γαλανός είναι, αλλά θα γίνει ακόμα πιο γαλανός. Κάντε υπομονή και θα έρθει και ο Σεπτέμβριος. Γιατί ξέρεις, Κασιανή μου, καλή σου ημέρα, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
1: Τι θα γίνει, Ιωσήφ μου, καλή σου ημέρα επίσης.
0: Θα πέσουν οι τιμές, θα μειωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τη χθεσινή λοιπόν συμφωνία κυρίων που είχαμε μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. 2 μήνες υπομονή. Να φύγει ο Ιούλιος που μπαίνει αύριο και ο Αύγουστος και από Σεπτέμβριο πάνε οι τιμές. Θα γκρεμιστούνε.
1: Όχι και υπομονή, Ιωσήφ μου. Τώρα αυτούς τους 2 μήνες δεν θα μείνουν χαμηλά οι τιμές σε 2.000 προϊόντα που μειώθηκαν κατά 6% το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Αυτό προβλέπει η συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Υπομονή λοιπόν. Κάντε λίγο υπομονή. Και θα πέσουν και οι τιμές. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος πόση υπομονή να κάνω πια. Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι κάποιο άλλο διάστημα, μπορούμε να το οριοθετήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις περάσει ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, παιδιά, σωθήκαμε. Περιμένουμε από τα Τρίκαλα να στείλουν σήμα ότι περνάει ο κομίτης. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο 8 και 8. Σήμερα με την κυρία Κασιανή Βραχά στο στούντιο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ δίπλα μου. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει πάρει μια μικρή άδεια, μια χαρά είναι το κορίτσι. Απλά κάνει χρήση της άδειας που έχει και θα λείψει αυτή την εβδομάδα να ξεκουραστεί το κορίτσι μας και από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά εδώ πέρα στις επάλξεις. Ορίστε, ανθίζει και η λεμονιά στη γειτονιά. Το ασπάζεται και ο Γεωργής Δαβαρίνος που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, Γεωργή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 περιμένει και εκείνη όπως και πολλοί άλλοι τον Σεπτέμβριο.
3: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, έτσι.
0: Κυρία Τζάκρη μου, αυτός είναι άλλο Σεπτέμβρης. Εσείς μην ακούσετε για Σεπτέμβριο και για 3 του Σεπτέμβρη. Αμέσως εσείς εκεί να το πάτε προς το Πασόκ. Λες να πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ.
1: Λες να γι' αυτό να τον άφησε τον Στέφανο.
0: Ξέρω ρε παιδί μου, δεν μπορώ τώρα να το συλλάβω. Αλλά για καλό και για κακό, λίγο μετά τις 9 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Θα τον ρωτήσουμε με την ευκαιρία, εάν τυχόν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Το οποίο συζητιέται.
1: Μα η κυρία Τζάκρη υποτίθεται ότι έφυγε από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη γιατί ήταν πολύ δεξιός. Και είναι πιο αριστερή η ίδια και δεν μπορεί τα φιλελεύθερα. Θα πάει στο Πασόκ ως τι, ως ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα.
0: Εντάξει, το Πασόκ είναι το κίνημα, το σοσιαλιστικό, είναι η μήτρα, από εκεί ξεκίνησε. Μπορεί και να θέλει να καταλήξει. Άλλο όμως τι θέλει και το άλλο τι μπορεί να γίνει. Ας, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
1: Θα μας πει ο κύριος Τσουκαλάς, ναι.
0: studio@adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα σε εσάς εκεί στη Γερμανία, γιατί μαθαίνουμε ότι αυτός ο θερμικός θόλος μετακινείται πλέον και έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια, χτυπώντας Τσεχία, Δανία, Σλοβενία, Ιταλία και φτάνει μέχρι Σερβία. Και εμείς περιμένουμε εδώ άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά όχι σε επίπεδα ακραίου καύσωνα. Εμείς θα φτάσουμε, λέει, μέχρι 38-39.
1: Εντάξει, εμείς το 40 το έχουμε ψηλοσυνηθισμένο, έτσι. Δεν είναι σαν τις άλλες χώρες που έχουν 40 βαθμούς και για αυτούς είναι καταστροφή. Είναι σαν να έχουμε εμείς εδώ 45, ας πούμε, βαθμούς Κελσίου. Εμείς το 40 το έχουμε συνηθισμένο και ίσως να μην μας ακούγεται πολύ, αλλά για τις χώρες αυτές, που μερικές από αυτές δεν έχουν δει ποτέ το 40 να χτυπάει στη χώρα τους, νιώθουν μια ασφυξία. Είδες, φαντάζομαι, τι έγινε με τον πόλεμο για τα κλιματιστικά.
0: Βέβαια, στο Παρίσι. Μπήκαν οι άνθρωποι και έσπρωχαν ένα στον άλλον.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για 1.300 θανάτους που συνέβησαν λόγω του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το 40 μπορεί για μας, ξαναλέω, να ακούγεται μικρό, να ακούγεται υποφερτό, για άλλες χώρες όμως δεν είναι.
0: Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στο θέμα. Καλημέρα στο στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι να περάσει ο Χάλεϊ, λέει, ας αντέξουμε το μαύρο μας το χάλι. Καλημέρα, φίλε. Θα κάνεις και εσύ υπομονή, είπαμε. Περιμένουμε ένα μήνυμα από τα Τρίκαλα.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις εμφανιστεί λοιπόν εκεί, μόλις περνάει εκεί από πύλη για να μπει μέσα στα Τρίκαλα ο κομίτης του Χάλεϊ, τότε θα έρθει και η οικονομική ανάκαμψη και τότε αντίο ακρίβεια. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, εκεί όπου είχαμε και πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις τώρα δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί και να τα περιμέναμε. Αναφέρομαι στον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία εκεί στο Μουντιάλ. Καλημέρα στον αγαπητό. Θα μας το κουράσετε, λέει το κορίτσι μας. Καλημέρα, Κασιανή μου, Βάστα Γερά. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ.
1: Βαστάω, αγαπητέ, βαστάω.
0: Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε την κυρία Τζάκρη και λέει: η κυρία Τζάκρη είναι σαν τους ποδοσφαιριστές, θέλει να κρεμάσει τα παπούτσια της στην ομάδα που ξεκίνησε. Εννοώντας φυσικά το Πασόκ. Για πάμε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που επετεύχθη χθες μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Με την κυβέρνηση έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία η οποία προβλέπει πάγωμα τιμών για τους δύο επόμενους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή αποσύρεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ίσχυε μέχρι και σήμερα, 30 Ιουνίου, με την δέσμευση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ και των εταιριών τροφίμων ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις τουλάχιστον σε 2.000 κωδικούς. Είναι η μείωση που έλεγες νωρίτερα ότι είχε σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: 6% ήταν η μείωση λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που είχε εφαρμοστεί μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα 2.000 προϊόντα λοιπόν που μειώθηκαν κατά 6% δεν θα ανέβουν τους επόμενους δύο μήνες, αναμένοντας όπως έχουμε χιλιοπεί μέχρι στιγμής το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, γιατί αυτή η συμφωνία λοιπόν περιλαμβάνει τη δέσμευση από την πλευρά τους ότι από το Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν σε μείωση σε βασικά είδη. Σε είδη δηλαδή που χρησιμοποιεί σχεδόν καθημερινά το νοικοκυριό. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα θα είναι αυτά τα είδη, αλλά κάνουν λόγο για μια μείωση η οποία θα είναι τουλάχιστον 5% από την 1η Σεπτεμβρίου και για 4 μήνες τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι και το τέλος του χρόνου.
1: Ο Υπουργός έκανε λόγο για τα βασικά είδη που χρειάζονται οι καταναλωτές καθημερινά για την επιβίωσή τους, τα βασικά είδη διαβίωσης. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε αν έρθει ο Σεπτέμβρης, να δούμε ποια προϊόντα θα είναι αυτά και κατά πόσο θα μειωθούν πραγματικά.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας.
4: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Εθνική κοινωνική συμφωνία λοιπόν σε ισχύ για το επόμενο διάστημα και κυρίως από την 1η Σεπτεμβρίου με μείωση τιμών, την οποία ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα δούμε επιτέλους στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια όλοι είναι επιφυλακτικοί και με το δίκιο τους. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε ακούσει για διάφορες ενέργειες οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των τιμών και οι καταναλωτές πολύ απλά δεν τις έχουν δει. Ή αν τις έχουν δει είναι τόσο μικρές που δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το οποίο χάνει ένας καταναλωτής από το κύμα της ακρίβειας. Θα περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις και των καταναλωτών το επόμενο διάστημα. Φυσικά θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ήδη οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι η χώρα δεν χρειάζεται συμφωνίες κυρίων, αλλά χρειάζεται απτά αποτελέσματα στον αγώνα κατά της ακρίβειας. Καλημέρα στο Γιώργο. Το πάγωμα τιμών, λέει, σημαίνει ότι ούτε θα ανέβουν αλλά ούτε θα κατέβουν οι τιμές. Ναι, Γιώργο, αυτό ακριβώς είπαμε. Είναι ότι το επόμενο διάστημα, για 2 μήνες τουλάχιστον, θα παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα, τουλάχιστον και για αυτούς τους 2.000 κωδικούς όπου υπήρξε το προηγούμενο διάστημα αυτή η μείωση. Wow, μέχρι τώρα, λέει, αυξήσεις ήταν, λέω, αύξησης του Brent. Εδώ και 2 εβδομάδες είναι κοντά στα 70 με 72 δολάρια. Έχει δίκιο σε αυτό ο Γιώργος. Οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται σε αυτά τα επίπεδα, περίπου στα 72 με 73 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι το εξής. Είχαμε λοιπόν τις αυξήσεις, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στο προηγούμενο κύμα ακρίβειας και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Γιατί είχε αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια, δηλαδή και το κόστος για την παραγωγή προϊόντων και ταυτόχρονα και το κόστος για την μεταφορά. Και αναρωτιούνται όλοι, από τη στιγμή που έχουν πέσει οι τιμές. Βέβαια δεν τις έχουμε δει ακριβώς στην Αντλία, έτσι έχουμε δει κάποιες μειώσεις, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί που έβλεπα ήταν 1,899 με 1,92 η αμόλυβδη.
1: Ξέρεις, είναι και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που δεν είναι και σταθεροποιημένη. Να πούμε και να λέμε και του τραβού το δίκαιο, δηλαδή. Εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε συμφωνία και πάμε ολοταχώς σε 2 μήνες να έχουμε τελική συμφωνία και να τελειώνει αυτή η κατάσταση εκεί, έχουμε εδώ και πόσες μέρες ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ μεταξύ Ηνωμένων Φρουρών της Επανάστασης και Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, οι αγορές δεν έχουν ακόμα συνέλθει 100%. Επίσης, με όσους αναλυτές έχουμε μιλήσει το τελευταίο διάστημα, μας λένε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει ο πόλεμος, όχι από τώρα, από τη στιγμή που θα τελειώσει πραγματικά ο πόλεμος, θα θέλουμε 1 με 1,5 χρόνο για να ανακάμψουμε και να έρθουμε στις τιμές πρώτου πολέμου. Οπότε, όση μείωση και να έχει η διεθνή τιμή του Brent στα χρηματιστήρια, δεν νομίζω ότι θα έρθει εύκολα η αποκλιμάκωση των τιμών εδώ, ακριβώς γιατί γενικά στην αγορά υπάρχει μια ανησυχία. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την κατάσταση εκεί.
0: Είναι ανήσυχες οι αγορές. Είναι πολύ ανήσυχες. Αυτές οι αγορές, ρε παιδί μου, είναι γεμάτες ανησυχίες. Το θέμα είναι όμως ότι όταν είναι να ανέβει κάτι, εκεί δεν είναι ανήσυχες. Εκεί είναι αποφασισμένες, δηλαδή, και συνειδητοποιημένες. Όταν είναι να πέσουν οι τιμές, είναι ανήσυχες και το σκέφτονται αρκετά. Όταν είναι να ανέβουν όμως, αυτό γίνεται αυτόματα. Δηλαδή ρίχνει ο άλλος, ας πούμε, ένα πύραυλο στη Μέση Ανατολή, μπα, πατάνε το κουμπί, ανεβαίνουν τα πάντα εδώ. Καύσιμα, τρόφιμα, ό,τι θέλεις, υπηρεσίες, τα πάντα. Όταν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές, εκεί ο ρυθμός είναι ρυθμός χελώνας. Και είναι και ανήσυχες.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, με το που συμβεί κάτι, μπαπ, να εκτοξεύονται οι τιμές και μετά για να τις ξαναδούμε στα κανονικά τους επίπεδα. Πάρε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο εύκολα ανέβηκαν οι τιμές και πήγαμε στο 2 ευρώ, και πόσο δύσκολα, αν και νομίζω δεν φτάσαμε ποτέ στα προ του πολέμου της Ουκρανίας επίπεδα σε ό,τι αφορά τη τιμή της βενζίνης. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί η αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό? Όχι. Αλλά βαδίζουμε με αυτά που βλέπουμε.
0: Τα περιμένουμε τον κομίτη του Χάλι. Στα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Το 2021 λέει με 75 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη είχε 1,44. Σήμερα λοιπόν με περίπου 73 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,89 μέχρι και 1,92 τουλάχιστον στην Αθήνα. Αυτές είναι οι τιμές. Αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Ο Ανδρέας από την άλλη λέει θα παγώσουν οι τιμές, μόνο να μην πουντιάσουν, λέει, αυτό φοβάμαι, από το πολύ πάγωμα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για κάτι άλλο σε αυτή τη συμφωνία κυρίων, η οποία υπήρξε, ότι έχουμε και την καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή αυτούς τους 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, με πάρα πολλούς τουρίστες στη χώρα, οι οποίοι επίσης καταναλώνουν αρκετά, άρα αυτό επιφέρει και αυξημένα έσοδα και έσοδα από έμεσους φόρους, δηλαδή στα κρατικά ταμεία, τα οποία ενδεχομένως δεν πρέπει να χαθούν αυτό το διάστημα.
1: Και να θυμίσω ότι έχουμε δει και αυτή την τάση του μαγειρεύω σπίτι στις διακοπές, και όχι μόνο από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους τουρίστες που έρχονται εδώ, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και έχουν προτιμήσει τα Airbnb με καταλήμματα με κουζίνα και μαγειρεύουν στο σπίτι. Οπότε
0: λοιπόν,
1: είναι αυξημένα τα.
0: Θα σας πω τώρα παράδειγμα που μου έδωσε χθες φίλος οδηγός ταξί. Γιατί οι ταξιτζίδες ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι συμβαίνει με τον τουρισμό. Εκτός ότι μου είπε, για παράδειγμα, με τα Airbnb τι γίνεται, όπου έρχονται 3-4-5 άτομα, νοικιάζουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ ή παίρνουν έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Άρα, νοικιάζουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ ή παίρνουν έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ.

0: πάει στο πολύ γνωστό resort. Που εκεί η βραδιά, δηλαδή κάτω από 300, 400, 500 ευρώ, αποκλείεται να έχει. Και όμως πήγε, έκανε ψώνια στο σούπερ μάρκετ για να τα πάει πίσω στο ξενοδοχείο. Τώρα τι ήθελε να κάνει ακριβώς δεν ξέρω, αλλά πήγε φορτωμένη. Δηλαδή, πώς πας εσύ, ας πούμε, κάθε εβδομάδα στο μάρκετ. Πήγε γεμάτη δηλαδή με τα πράγματα, πήρε το ταξί και μετά πήγε εκεί. Είναι πρακτική λοιπόν που ακολουθούν πλέον πάρα πολλοί επισκέπτες της χώρας.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Σας λέω, δεν είναι μόνο από τους Έλληνες. Έχει βγει αυτή η κουλτούρα και στους ξένους που έρχονται εδώ. Με τις αυξημένες τιμές ίσως θέλουν τη θάλασσα, θέλουν τον ήλιο μας, δεν θέλουν τις ακριβές τιμές των εστιατορίων, ας πούμε. Οπότε πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν και έτσι τους βγαίνει λίγο πιο οικονομικά. Φαντάζομαι ότι και αυτός ο παράγοντας της αύξησης δηλαδή του τζίρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έπαιξε κάποιο ρόλο.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε χθες στο Εγάλεο. Έχει ξεκινήσει, όπως έχετε καταλάβει, η προεκλογική περίοδος. Οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν τις επισκέψεις τους σε διάφορες περιοχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη Νέα Σμύρνη, βρέθηκε λοιπόν στο Εγάλεο και έστειλε ένα μήνυμα για τον πόλεμο κατά της ακρίβειας.
2: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε. Τις αυξήσεις των μισθών, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η μόνη άμυνα απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε μαγικές συνταγές. Για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού.
0: Αυτό το οποίο λέγαμε λοιπόν, περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να δούμε αυτή την μείωση στις τιμές τουλάχιστον 5 με 6% και κυρίως στα προϊόντα τα οποία αγοράζουν σχεδόν καθημερινά τα νοικοκυριά. Μιλάμε για τα βασικά αγαθά. Καλημέρα στον Παύλο, να, από τον Ντίσελντορφ. Σήμερα λέει είναι θεϊκά, ξύπνησα με 17 βαθμούς Κελσίου και τώρα λέει έχουμε 18. Πάνε καλύτερα τα πράγματα τουλάχιστον, έχει αρχίσει εκεί και υποχωρεί το κύμα του καύσωνα, αλλά έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγυπτο.

0: Αγκίστρι, πόρο, ύδρα, σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Αδριανού στο Νέο Ψυχικό. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Κύθηρα.
10: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Λοιπόν, πριν επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας, που είναι λογικό να σας απασχολεί περισσότερο από όλα τα άλλα, να κάνουμε και μια αναφορά στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε πολλούς και σημαντικούς αγώνες.
1: Για πες, γιατί δεν παρακολουθώ πολύ Μουντιάλ.
0: Πρόσεξε να δεις. Χθες το βράδυ ήμουν εδώ εκτάκτος. Έκανα μια εκπομπή με την Ελένη Κατσαμπέκη. Εκείνη την ώρα υπήρχε ο αγώνας Βραζιλία-Ιαπωνία. Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας, προηγείται η Ιαπωνία 0-1. Ω, μαύρα χάλια η Βραζιλία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. 1-1 στο 56 και 2-1 ανατροπή στο 90-1 στις καθυστερήσεις με γκολ του Μαρτινέλη. Οι Βραζιλιάνοι πέταξαν έξω τους Ιάπωνες και πήραν το εισιτήριο για τους 16. Πέρασε λοιπόν η Βραζιλία. Και μετά έρχεται η ώρα για τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Αρχικά Γερμανία-Παραγουάη. Προηγείται η Παραγουάη 0-1, ισοφαρίζουν οι Γερμανοί, πάνε λοιπόν στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι. Στα πέναλτι η Παραγουάη 4-3 πέταξε έξω τη Γερμανία. Πάει και η Γερμανία σπίτι της. Και μετά ξυπνάω κατά τις 5, ανοίγω την τηλεόραση, παίζει Μαρόκο-Ολλανδία. 0-1 προηγείται η Ολλανδία. Όπω λέω, ωραίο παιχνίδι, ετοιμαζόμουν εγώ, έβλεπα ταυτόχρονα 1-1 το Μαρόκο. Χάνει και τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις να το πάρει το παιχνίδι. Παράταση για εκεί, πέναλτι τελικά. Πέρασε το Μαρόκο 3-2, πέταξε έξω την Ολλανδία. Οπότε στην επόμενη φάση Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο, εκτός Γερμανία, Ολλανδία και Ιαπωνία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από εδώ και πέρα τώρα, ειδικά στη φάση των 16. Ωραία ομάδα. Το Μαρόκο είναι ωραία ομάδα, αν και συμπαθώ πολύ την Ολλανδία. Χάρηκα για το Μαρόκο γιατί μου αρέσει μέχρι στιγμής. Είναι μία από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει. Λοιπόν, ο Μιχάλης άκουσε αυτό που λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ και για τους τουρίστες. Εργάζεται σε μεγάλο σούπερ μάρκετ κάτω στα νότια προάστια και έστειλε αυτό το μήνυμα και το επιβεβαιώνει. Τουρίστρια λέει από την Αγγλία με καλό πορτοφόλι, ήρθε για ψώνια και πήρε ποτά, κρασιά κτλ. Και πολλοί Κορεάτες, Κινέζοι και Ιάπωνες κάνουν το ίδιο. Φεύγουν με μια βαλίτσα ψώνια για να έχουν στο ξενοδοχείο που διαμένουν. Παιδιά, η κρίση δεν έχει χτυπήσει μόνο εμάς. Και ειδικά αυτή η κρίση που έχει προκύψει μετά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τους έχει χτυπήσει όλους. Είναι μειωμένα τα εισοδήματα για όλους και είναι όλοι σφιχτοί. Είναι όλοι μαζεμένοι. Οπότε και αυτοί που έρχονται στη χώρα προσπαθούν να ξοδεύουν όσο γίνεται λιγότερο. Και τη βγάζουν με αυτόν τον τρόπο. Πάνε σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν.
1: Παίρνουν πραγματάκια. Όσο γιατί να τα πληρώνω από το ξενοδοχείο, το πληρώνω από το σούπερ μάρκετ.
0: Άντε να πάρουν ένα τσολιαδάκι. Έτσι για ενθύμιο. Κατά τα άλλα, παιδιά, σφιχτά. Σφιχτά τα πορτοφόλια.
1: Έκτακτη ενημέρωση τώρα για όλους εσάς που χάνετε τα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που η φωτογραφία σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops που και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο και AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το slogan, δυσκολίες bye-bye, έχεις AI, εάν πας στα public φυσικά. Να δώσουμε και άλλο ένα στοιχείο σχετικά με το Μουντιάλ, αλλά όχι με την αγωνιστική διάσταση των πραγμάτων. Παιδιά, οι Αμερικανοί έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ από την Κονόμα. Μη γελάς καθόλου. Έχουν εκστασιαστεί πραγματικά, αφού λένε, παιδιά, εάν θέλετε, λέει, εμείς είμαστε διαθέσιμοι και κάθε 4 χρόνια να το διοργανώνουμε εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έχουμε όλα έτοιμα, γήπεδα έχουμε, είμαστε πανέτοιμοι. Αν θέλετε, εμείς το παίρνουμε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Δεν θέλετε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Κάθε 8. Γιατί έχουν οικονομήσει τρελά. Και από τα εισιτήρια, γιατί τα γήπεδα είναι γεμάτα και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Και κυρίως από την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος, γιατί είναι και 48 χώρες φέτος. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μουντιάλ. Γίνονται και αυτά τα διαλύματα, τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το cooling break, λέει, για να δροσιστούν οι παίκτες. Εντάξει, να το καταλάβω όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα έπαιξε η Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα σε μία πόλη όπου είχαμε βροχές, καταιγίδες, υπήρξε διακοπή του. Αυτοί κάναν cooling break για να δροσιστούν οι παίκτες. Και πρόσεξε, εάν δεν δώσει σήμα το κανάλι το αμερικανικό ότι έχει παίξει τις διαφημίσεις, δεν αρχίζει ο αγώνας. Αυτό είναι καινούριο φρωτό. Αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά οικονομικά, όπως καταλαβαίνετε. Αναμένεται ο τζίρος να ξεπεράσει τα 40 δισεκατομμύρια. Γλυκάθηκαν οι Αμερικανοί, θα το είδε και ο προεδράρας αυτός. Λέει, όπου βγαίνουν λεφτά εδώ, Οπότε λέει, παιδιά, εμείς Μουντιάλ εδώ κάθε 4 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι και τα Αμερικανάκια, οτιδήποτε έχει να κάνει με γεγονός που συμβαίνει εκεί, πρέπει να έχουν πάρει ό,τι υπάρχει σε κούπα, μπλούζα, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι μέρτς υπάρχει, πρέπει να το έχουν τσιμπήσει οι Αμερικανοί εκεί. Οπότε είναι και για εσωτερική κατανάλωση το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Αμαρτωλή Κασιανή λέει και Αγκιναρόκαρδε παραγωγή. Μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, παλικάρι μας. Καλημέρα και στο Μελέτη. Αχ, και ο Μελέτης ανησυχεί για την κυρία Τζάκρη. Έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία στην ελληνική κοινωνία. Σχετικά λέει με το αν θα πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ. Στο καταστατικό του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να είναι υποψήφοι όσοι ήταν βουλευτές τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και έτσι δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος και ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Έχεις δίκιο σε αυτό, Μελέτη. Είναι συνεδριακή απόφαση συγκεκριμένη. Αλλά ξέρω εγώ, καμιά φορά αυτά βρίσκεται τρόπος ώστε να προσπεραστούν, λέμε τώρα. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Σχετικά με τον καιρό, όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, αρχίζουν και εξασθενούν λίγο οι άνεμοι. Δεν θα φύγει όμως αυτό το βοριαδάκι, ευτυχώς για εμάς. Γιατί εάν δεν υπήρχε αυτό, θα ερχόταν, παιδιά, ο καύσωνας από την υπόλοιπη Ευρώπη και θα είχαμε προβλήματα. Οπότε από σήμερα άνοδος της θερμοκρασίας, στην Αθήνα 35 με 36 βαθμοί Κελσίου και τις επόμενες ημέρες σε κάποιες περιοχές της χώρας αναμένεται να φτάσει τους 38, άντε 39.
1: Ξέρεις τι, το βοριαδάκι που λες μπορεί να μας βοηθάει στη θερμοκρασία, αλλά δεν βοηθάει καθόλου στις πυρκαγιές. Είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ήδες έγιναν και αρκετές συλλήψεις αυτές τις μέρες για τις φωτιές που ξεκίνησαν σε διάφορες περιοχές ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και οι περισσότερες είναι από αμέλεια, επειδή κάποιος είχε φτιάξει μια ηλεκτρολογική κατάσταση στην αυλή του, μια άλλη γυναίκα στα Χανιά έκαιγε προσωπικά τις αντικείμενα. Δηλαδή, εγκληματική αμέλεια, πραγματικά. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Έχει αέρα, έχει ζέστη. Είναι οι ιδανικές συνθήκες για να ξεκινήσουν πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Πάντως, δεν χρειάζεται πανικούς. Δεν θα έχουμε ανάλογα προβλήματα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι εκεί, δηλαδή μέχρι 38-39, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ σε Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία, Δανία και Σερβία. Εκεί πέρα όπου τα σαραντάρια χτυπάνε πλέον σε καθημερινή βάση. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Προειδοποιώ ότι θα περιγράψω σχεδόν όλο το χάρτη.
0: Οχ.
1: Για πάμε.
0: Κατάλαβα. Τα βαρύνω, ετοιμάσου να πας κατευθείαν διαφημίσεις. Δεν θα προλάβουμε να πούμε κουβέντα. Πάρε βαθιά ανάσα και λέγε, Παναγιώτη.
2: Πήγαμε. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Ανδριανού στο Ψυχικό, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Πυκρίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μένουμε προς Πειραιά, αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν, ρε Παναγιώτη.
2: Ναι.
0: Έλα, ρε φίλε, και μας τρόμαξες να πω. Εντάξει. Στα συνηθισμένα επίπεδα είναι, όπως τις άλλες ημέρες. Τρομάξαμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.

0: Να και μήνυμα από τον Κώστα, από το Ανόβερο. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με τον καύσωνα. Όντως ο καύσωνας λέει εδώ δεν υποφέρεται. Η υγρασία λέει που υπάρχει εδώ πέρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και ταυτόχρονα και τα σπίτια είναι μη κλιματιζόμενα. Ειδικά λέει τις νύχτες πεθαίνεις. Το καταλαβαίνουμε αγαπητέ Κώστα. Τώρα τουλάχιστον βελτιώνονται τα πράγματα και σας ευχόμαστε να μην το ξαναζήσετε, να μην το ξαναζήσετε στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ακρίβεια και αυτή την συμφωνία που υπήρξε χθες. Οι περισσότεροι είναι δύσπιστοι, έτσι. Ο άλλος λέει για παράδειγμα ότι τώρα που υπήρχε περίπτωση να πέσουν οι τιμές, εμείς κάναμε συμφωνία για να παραμείνουν σταθερές. Δεν το έχω καταλάβει. Είπαμε λοιπόν για δύο μήνες θα παραμείνουν παγωμένες αυτές οι τιμές, κυρίως σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Και από το Σεπτέμβριο θα πάμε σε μείωση τιμών. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει η συμφωνία. Ο Θοδωρής λέει ότι με αυτή την συμφωνία θα διατηρηθεί η εσχροκέρδεια για δύο μήνες ακόμα και από Σεπτέμβριο βλέπουμε. Και ο Μιχάλης γιατί δεν προχώρησαν λέει από τώρα σε μείωση τιμών, είναι ένα ερώτημα. Ενώ ο Μάνος λέει ότι είναι ντροπή να παρακαλάμε τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές και μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ελεύθερη αγορά δεν δουλεύει, δεν υπάρχει. Καλημέρα και σε σένα Μάνο. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά. Να είσαι καλά, φίλε. Παναγιώτης λέει Καλαμαράκι, καλημέρα. Κάτσε μια μέρα, ρε φίλε. Μας έχεις μπερδέψει. Μία η Αμαλία, μία η Κατσαμπέκη, τώρα η Κασιανή. Προχθές ήταν η Στεφανία. Έλεος λέει λυπήσου μας.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730-62-153.
3: See you at Corner.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Σανσέρ δηλαδή. Είχε δοθεί μια παράταση. Κανονικά αυτή η απογραφή τελειώνει στις 30 Νοεμβρίου. Δόθηκε παράταση μέχρι τέλους Ιουνίου. Δεν μπορεί να δοθεί από τον νόμο άλλη παράταση. Ουσιαστικά οι υπόχρεοι πρέπει να πραγματοποιήσουν την απογραφή μέσω της πλατφόρμας elevator.minedev.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Και η διαδικασία αφορά όλους τους ανελκυστήρες που υπάρχουν. Δηλαδή, είτε είναι σε σπίτια, είτε είναι σε γραφεία, είτε είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, σε πολυκαταστήματα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Από αύριο, λοιπόν, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους και τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά. Για ασανσέρ σε κατοικίες είναι 1.000 ευρώ. Για επαγγελματικά κτίρια το πρόστιμο είναι 2.500 ευρώ. Ενώ για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό είναι 5.000 ευρώ. Επίσης, με όταν κάνεις την απογραφή, θα δοθεί ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης, όπου με αυτό τον κωδικό πλέον οι συντηρητές θα μπορούν να κάνουν τη συντήρηση. Με λίγα λόγια, αν δεν έχεις αυτό τον κωδικό, δεν είναι νόμιμο να κάνεις συντήρηση στο ασανσέρ σου. Οπότε πρέπει να κινηθούν γρήγορα όσοι δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
0: Και παράλληλα, από αύριο θα έχουμε ένα καπέλο 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες όπως για παράδειγμα το Temu και το Shein.
16: Ουσιαστικά δεν είναι μόνο οι αγορές από την Κίνα, είναι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Βρετανία. Σε όλες αυτές τις χώρες όταν θα έρχονται πακέτα θα υπάρξει αυτή η επιβάρυνση του δασμού. Είναι 3 ευρώ το τεμάχιο και όχι η παραγγελία. Βέβαια, αν πάρω 10 τεμάχια το ίδιο μπλουζάκι είναι 3 ευρώ. Αλλά αν πάρω ένα μπλουζάκι, ένα ρολόι, ένα ποτήρι, ένα-ένα-ένα, είναι 3 ευρώ στο καφέ ένα από αυτά. Η πολιτική λέει ότι αυτό θα πρέπει να επιβαρύνει την εταιρεία και όχι τον καταναλωτή, αλλά είναι ανάλογα και με την πολιτική της εταιρείας στο ποιος, αν θα επιβαρύνει τον καταναλωτή ή αν θα επιβαρύνει την εταιρεία. Προσοχή, γιατί όσοι κάνατε παραγγελίες πριν την 1η Ιουλίου, θεωρώντας ότι δεν θα με προλάβει το 3 ευρώ, δεν ισχύει. Αν εκτελονιστεί η παραγγελία σου μετά την 1η Ιουλίου, θα πληρώσεις κανονικά την επιβάρυνση. Ή εσύ ή η εταιρεία ανάλογα με την πολιτική της κάθε πλατφόρμας.
0: Από αύριο λοιπόν 1η Ιουλίου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού, όπως πολύ σωστά είπε η Κασιανή. Δηλαδή, αν είναι μόνο μπλουζάκια μέσα στο δέμα το οποίο έχει παραγγείλει, ο δασμός θα είναι 3 ευρώ. Αν είναι μπλουζάκι όμως και παπούτσια θα είναι 6 ευρώ. Αν είναι και κάποιο άλλο προϊόν θα φτάνουμε τα 9 και πάει λέγοντας. Μιλάμε λοιπόν για κάθε αγαθό το οποίο εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβάρυνση θα υπολογίζεται ανά διαφορετικό προϊόν στο δέμα, αυξάνοντας το συνολικό κόστος, και είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να αναθεωρήσει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου, ταυτόχρονα σας είπε και η Κασιανή για την απογραφή στους ανελκυστήρες. Και επειδή είμαστε στη χρηστική ενότητα της εκπομπής, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα μα πάρα πολλούς είναι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία». Έχουμε δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα τον τελευταίο καιρό με την Αμαλία εδώ στις εκπομπές για αυτό το πρόγραμμα, για το αν θα συνεχιστεί, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Χθες τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία». Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε.
17: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σα κρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Λοιπόν, τώρα θα δούμε μέσα σήμερα, αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα. Ναι. Η παχυσαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. 3 φορές την εβδομάδα ένα 20 λεπτό περπάτημα. Ναι. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την παχυσαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα, όπως είχε προβλεφθεί, σύμφωνα και με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα όμως αναζητούνται χρήματα ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα, τουλάχιστον για όσους το έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή έχουν αγοράσει μέχρι τώρα φάρμακα, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά ακούσατε και την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας. Για να μην το ξεχάσουμε. Σήμερα είναι και η καταβολή του έκτακτου επιδόματος για οικογένειες με παιδιά.
16: Ναι, είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα 6 παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι. Παρ' όλα αυτά θα γίνει ένας έλεγχος από την ΑΔΕ για να πιστοποιηθεί ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να τους καταβληθούν τα χρήματα. Οπότε, αν δεν σας καταβληθούν τα χρήματα, πιθανότατα να μην πληρούσατε τις προϋποθέσεις, γιατί όπως είπαμε, δεν έχει να κάνει με την αίτηση. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί, με ανώτερο τα 6 παιδιά. Και από τον επόμενο μήνα θα γίνει η νέα πληρωμή για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025.
0: Καλημέρα, Ντόρις. Επειδή σας άκουσα λίγο που λέγατε νωρίτερα για την τιμή της βενζίνης, να πούμε λέει, ότι αυτές τις ημέρες ανέβηκε ξανά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ το παρατήρησα σε ένα συγκεκριμένο πρατήριο, που τις προηγούμενες ημέρες την έβλεπα στο 1,899, σήμερα το πρωί την είδα 1,929. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Μάλλον λέει θα φταίει ο πόλεμος της ξαπλώστρας τώρα, αλλά σιγά μην ασχοληθείτε με αυτό. Κι όμως, αγαπητοί Ντόρις, αναφερθήκαμε και διαβάσαμε το μήνυμά σου και το επιβεβαιώνω κιόλας τουλάχιστον εγώ από αυτά που είδα με τα μάτια μου. Εντάξει, ρε Γιώργο, εντάξει. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Περίμενε μια στιγμή όμως. Γιατί είναι καλοκαιράκι. Αχ, καλοκαίρι. Ένα ζουμερό ροδάκινο. Μια ντομάτα κομμένη σαλάτα. Ένα παγωμένο καρπούζι. Και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, όπως το ακούτε. Full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις φρούτα και λαχανικά φρέσκα και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος, φουλ εγγύηση, παίρνεις πίσω τα χρήματά σου. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
19: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
20: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
22: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
24: Real FM. Η ώρα είναι 9.
25: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας λόγω φορτηγού που ακινητοποιήθηκε νωρίτερα στο ύψος της Αδριανού στο Νέο Ψυχικό. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στεγάλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Χαρακτήρισε τις πανελλήνιες εξετάσεις κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε δύο διαφορετικά περιστατικά με λέμβους, 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ελβετική Τούν, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
26: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
32: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
26: Real FM.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.

0: Κάντε λίγο υπομονή. Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Θα κρατήσουμε παγωμένες τις τιμές μέσα στο κατακαλό καιρό. Ξέρεις τι είναι να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέσα στον καύσωνα?
1: Θα κάψει ρεύμα το air condition.
0: Μπράβο, Κασιανή μου. Μπράβο, παιδί μου.
1: Έχω καλό δάσκαλο.
0: Αλλά από Σεπτέμβριο έρχεται η μείωση, παιδιά. Θα κάνετε λίγο υπομονή, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Τσάκωνας.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτ του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Υπομονή λοιπόν, θα περιμένετε λίγο, παιδιά. Θα εμφανιστεί και ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα. Πού θα πάει? Δεν θα εμφανιστεί. Στο Λιθέο ποταμό. Εκεί από... Ωραία τα Τρίκαλα. Πανέμορφα. Τι ωραία πόλη.
1: Και έξυπνη πόλη, ναι.
0: Και κυκλοφορούν και με τα ποδήλατα. Έχουν και τόσες ομορφιές τριγύρω. Α, καλημέρα στα Τρίκαλα.
1: Σταματάνε και στις διαβάσεις πεζών.
0: Ναι.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Τι θυμηθήκαμε τώρα. Καλημέρα στο Θεόφιλο. Αγαπητέ φιλέ, σχετικά με τις χρεώσεις από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αυτά τα 3 ευρώ που είπαμε δηλαδή ότι θα μπουν από αύριο στη ζωή μας, αυτή την ώρα υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο ενικός.gr, ένας οδηγός. Μπορείτε να το επισκεφτείτε για να πάρετε όλες τις πληροφορίες και για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις νέες χρεώσεις που μπαίνουν από αύριο στη ζωή μας, αλλά και για την απογραφή των ανελκυστήρων.
1: Ό,τι απορίες έχετε, ενικός.gr αυτή την ώρα έχουν αναλυτικά άρθρα και για τα δύο θέματα.
0: Εξαιρετικά και τα δύο. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο,
1: και
0: γιατί το κορίτσι μας, η Αμαλία Κάτζου, λείπει, έχει πάρει μια μικρή άδεια, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, πολύ μου λείπει, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ μακριά της, αλλά την άκουσα νωρίς το πρωί, με πήρε τηλέφωνο για την καλημέρα. Δεν μπορεί.
1: Και συνήθως δεν κόβονται.
0: Βέβαια. Ο Γιώργης Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Τάσος ανησυχεί γιατί η τιμή του κακάο έχει πέσει διεθνώς, όμως η τιμή του προφιτερόλ πετάει. Γιατί? Μαζί σου και εγώ. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Αυτό με το κακάο είναι ένα περίεργο, ένα ανεξήγητο. Πραγματικά έχει πέσει 60-70% η τιμή παγκοσμίως. Εδώ όμως η τιμή της σοκολάτας παραμένει στα ύψη. Είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι ανεβαίνει, ανεβαίνει αλλά μετά δεν κατεβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν σχετικά με αυτή τη συμφωνία που υπήρξε χθες μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ σχετικά με πάγωμα τιμών για Ιούλιο και Αύγουστο, που περιλαμβάνει και τους 2.000 κωδικούς προϊόντα δηλαδή που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ταυτόχρονα με την άρση του πλαφών για το περιθώριο κέρδους και από την άλλη η συμφωνία αυτή προβλέπει μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο τουλάχιστον ένα 5% σε βασικά είδη, σε βασικά αγαθά που θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του χρόνου, δηλαδή τουλάχιστον για ένα τετράμινο και βλέπουμε. Να δούμε όμως πώς υποδέχονται οι πολίτες αρχικά αυτή την συμφωνία.
3: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
4: Θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
5: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
6: Κάποιες σούπερ μάρκετ ίσως είναι λίγο καλύτερο, οπότε μοιράζουμε τις αγορές.
7: Έχω κέρδη από ορισμένους που πουλάνε, ναι, αλλά όχι όλοι. Δεν το κάνουν όλοι όμως.
8: Οι κωδικοί δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
9: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεσαι.
0: Η τελευταία κυρία ήταν και λίγο αγανακτισμένη και απογοητευμένη. Μπαίνεις μέσα και τρελαίνεσαι.
1: Δεν έχει και άδικο.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε το επόμενο διάστημα εάν θα μείνουν παγωμένες οι τιμές όπως συμφωνήθηκε και μην κάποιοι προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν και ταυτόχρονα αν από το Σεπτέμβριο θα δούμε πραγματικές μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε και για το Μουντιάλ, εκεί όπου συνεχίζει η Βραζιλία, πέταξε έξω την Ιαπωνία, η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που επίσης απέκλεισε την Ολλανδία στην διαδικασία των πέναλτι. Είπαμε και για τον καιρό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, όχι κάτι δραματικό όμως. Σήμερα στην Αττική 35-36, γενικότερα στη χώρα τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε 38-39, αλλά μέχρι εκεί μη μας πιάνει πανικός. Δεν θα ζήσουμε αυτά που ζήσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον ακραίο καύσωνα. Και βέβαια, σας είπε η Κασιανή τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και για το έκτακτο επίδομα για τα παιδιά ανά οικογένεια, το οποίο καταβάλλεται σήμερα, και για την απογραφή στους ανελκυστήρες, αλλά και για τη νέα χρέωση που έρχεται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έχουν κάνει μερικές πλατφόρμες? Έχουν βάλει την επιλογή, όταν ψωνίζεις, να βάζεις αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πολλές από αυτές τις πλατφόρμες έχουν τις αποθήκες τους και στην Ευρώπη. Οπότε επιλέγεις τα προϊόντα που είναι εντός Ευρώπης, οι αποθήκες είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν χρεώνεσαι έτσι το 3 ευρώ.
0: Ο Φώτης λέει, για παράδειγμα, πολύ απλά τώρα θα σταματήσουμε να αγοράζουμε από πλατφόρμες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, μπορείτε λέει να τις μειώσετε τις τιμές από αύριο, γιατί τώρα θα έρθουμε στην Ελλάδα για διακοπές. Το Σεπτέμβριο δεν μας ενδιαφέρει. Αγαπητέ Φίλιππε, όπως καταλαβαίνεις, μάλλον θα τα πληρώσεις όλα κανονικά. Ρε Ανδρέα, που έχεις στείλει 2-3 μηνύματα και αναφέρεσαι σε τριγωνικές συναλλαγές. Θέλεις να σου θυμίσω ποιος είχε αναφερθεί πρώτος σε αυτό το θέμα? Τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια. Και δεν το είχαμε βγάλει από το κεφάλι μας. Είχε παίξει ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και το είχαμε αναδείξει την επόμενη μέρα. Για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται διάφορες έτσι παρατυπίες μεταξύ εταιριών σούπερ μάρκετ με θυγατρικές τους εταιρείες που μεταφέρουν, αγοράζουν τα προϊόντα η μία από την άλλη και στη συνέχεια τα πουλάνε με αύξηση. Τα έχουμε πει εδώ και πόσο καιρό. Τι θέλεις να πεις τώρα με το μήνυμά σου? Καλημέρα και στον Άκη, τώρα που μπήκε φόρος, λέει, στα site από την Κίνα, τι θα κάνουν οι Ελληνίδες που αγόραζαν μανιωδώς ρούχα? Αγοράζατε μανιωδώς ρούχα?
1: Μανιωδώς εγώ προσωπικά όχι. Τώρα κάνα ρουχαλάκια, ρε, και που όλο και κάτι παίρναμε όλοι μας. Και πιο πολύ γκατζετάκια είναι αυτά τα site, όχι τόσο ρουχισμό. Αλλά γκατζετάκια, θήκες για τα κινητά, ναι, καλώδια, πραγματάκια για το σπίτι, τέτοια πράγματα ήταν τα που τα βρίσκει σε πολύ οικονομικές τιμές. Τώρα δεν θα τα βρίσκει σε τόσο οικονομικές τιμές, μάλλον.
0: Θα πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Υπάρχουν τοποθετήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς. Χθες και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Εγάλεο, εκεί που έστειλε μηνύματα και για το θέμα της ακρίβειας. Είπε νωρίτερα ότι πιστεύουμε ότι θα δούμε μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο και ότι η μόνη απάντηση στο κύμα ακρίβειας είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που περιδεύει στα Δωδεκάνησα, είπε ότι υπάρχει ακρίβεια από παντού, ο κόσμος δεν μπορεί να το αντέξει και αυτό που θέλει είναι πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε όμως τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
9: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά. Λοιπόν, ένα πρώτο.
9: Τώρα θυμάστε την πρόταση όταν κάναμε για τετραήμερη απασχόληση, τη δαιμονοποίηση που ακολούθησε εκ μέρους της κυβέρνησης. Τη δυσφήμιση ότι δεν θα αναφορά τα μανάδικα και ήρθε ο ΟΤΕ με τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση και κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση του να υπάρξουν στο σετ επιλογών των εργαζομένων και οι μείες των ωρών απασχόλησης.
0: Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Αυτό είναι μια είδηση, όντως.
9: Εθελοντικά πάντα. Εθελοντικά. Όπως λέγαμε και εμείς. Αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί, ξέρετε, ανοίξαμε έναν διάλογο που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Η κυβέρνηση προσιλωμένη στο παρελθόν. Και εδώ φαίνεται ποιος είναι παροχημένος, ποιος είναι καινοτόμος. Έστεισε να το δαιμονοποιήσει, να υπερασπιστεί την υπερεργασία και την υπερευελιξία και την εργασιακή υπερκόπωση. Και οι μεγάλοι όμιλοι, είχαμε την αρχή, αν θυμάστε, από το συνέδριο του ΣΕΒ, όπου ήταν πολύ ανοιχτό ο ΣΕΒ στο να τα δει αυτά, εφόσον βέβαια εξασφαλίζουν την παραγωγικότητα, έρχονται και ΟΤΕ. Εμείς δεν λέμε ότι είναι πανάκια, ούτε είναι κάτι που αύριο γίνεται παντού. Ανοίξαμε όμως ένα διάλογο και χαιρόμαστε που αυτός ο διάλογος σήμερα διαμορφώνει συνενέσεις και από τον κόσμο της εργασίας και από τον κόσμο των επιχειρήσεων στο να εξεταστεί, να είναι ένα μοντέλο που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία, όντως καλή πρωτοβουλία από την πλευρά του ΟΤΕ για τετραήμερη εργασία για όσους το επιθυμούν σε συγκεκριμένους τομείς, έτσι να πούμε. Ότι αφορά
9: τομείς προγραμματιστών, υπολογιστών, ό,τι είχαμε πει και εμείς. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό. Αν το δείτε, έχει μέσα και την δυνατότητα προσωρινής μείωσης ημερήσιου ωραρίου και την ευέλικτη κατανομή εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και την υβριδική εργασία με συνδυασμό και παρουσίας και τηλεεργασίας, αλλά και την εξαπλώσεις εργασία από άλλες χώρες. Δηλαδή ανοίγει μια ολόκληρη δεντάλια επιλογών που μπορεί να υπάρχουν στην σύγχρονη εργασιακή ζωή.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά,
9: δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση να συζητήσουμε.
0: Ένα σχόλιο δικό σας σχετικά με τη χθεσινή αυτή συμφωνία που υπήρξε μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ για το πάγωμα των τιμών το επόμενο δίμηνο και τις μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο.
9: Πρώτα απ' όλα, όταν η κυβέρνηση παρακαλά ή συζητά για συμφωνίες κυρίων για μειώσεις τιμών, είναι σαν να λέει πολύ καθαρά ότι πράγματι θεωρεί ότι οι έως τώρα τιμές δεν ανταποκρίνονται στη λογική. Όταν ζητάς με συμφωνία από κάποιον να μειώσει τις τιμές, είναι σαν να ομολογείς ότι τις θεωρείς πάρα πολύ υπερβολικές και να ζητάς να μειωθούν. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται προεκλογικά, νομίζω τα κίνητρα είναι σαφή. Σε κάθε περίπτωση, είναι η τρίτη φορά επί Νέας Δημοκρατίας όπου έχουμε υποσχέσεις μειώσεων τιμών με συμφωνίες κυρίων. Κάθε φορά αυτές οι ανακοινώσεις είναι πανηγυρικές. Κάθε φορά έχουμε όμως πενιχρά αποτελέσματα. Κάθε φορά δηλαδή η πραγματικότητα διαψεύδει η ίδια στην κυβερνητική προπαγάνδα. Τα καλάθια, η λύση προϊόντων, οι εθελοντικές μειώσεις δεν συγκρατούν την ακρίβεια. Εδώ θέλουμε ελέγχους. Θέλουμε αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Θέλουμε ελέγχους σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Θέλουμε πλαφόν και στη λιανική αλλά και στη χονδρική. Θέλουμε πλαφόν στα δηληστήρια, όπως έχουμε ζητήσει. Θέλουμε έλεγχο στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων που αρνείται η κυβέρνηση, με βασική βέβαια και την μείωση.
0: Και τη μείωση των έμεσων φόρων.
9: Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση συνεχώς διαφημίζει ότι είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους φόρους. Ενώ είναι η κυβέρνηση η οποία διατηρώντας την έμεση φορολογία σε πολύ υψηλά ποσοστά, παρότι έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο, ενώ ο πληθωρισμός καρφαλώνει και η ακρίβεια με αδιανόητες στην ουσία αυξήσεις, αυτό είναι υπερφορολόγηση.
0: Κύριε Τσοκαλά, άκουσα για παράδειγμα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις.
9: Όταν φορολογώ με το ίδιο ποσοστό τα 5 ευρώ και με το ίδιο τα 10, αυτό αντιλαμβάνεται τι κερδοσκοπία φέρνει στα δημόσια ταμεία. Πάνω κυρίως στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Πείτε μου.
0: Άκουσα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις που έχετε καταθέσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κοστίζουν περίπου 3 δισεκατομμύρια. Και πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα?
9: Ο κύριος Μαρκόπουλος προφανώς δεν μετράει, όταν δεν έχει το ΦΠΑ τόσο ψηλά, διευρύνεται η φορολογική βάση, αυξάνεται η κατανάλωση, άρα από την κανονική φορολογία και την λιγότερη έμεση έχει ενδεχομένως και πιο πολλά χρήματα. Αυτό που λέει δεν ενδέχεται καμία οικονομική λογική. Διότι εδώ πέρα δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι πάμπλουτοι, αλλά χαλάνε χρήματα γιατί είναι ακριβές οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι και να μην τα χαλούσαν τα χ προϊόντα, θα αγοράζανε παραπάνω προϊόντα. Όταν έχω μέσο μισθό 1.100 ευρώ, δεν θα αποταμιεύσει ο καταναλωτής. Θα δαπανίσει και τα άλλα ποσά, αλλά θα τα δαπανίσει και θα ξέρει ότι τουλάχιστον κάλυψε τις ανάγκες της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
9: Σήμερα όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Ενώ ταυτόχρονα, ποιο λογαριασμό πληρώνουν οι πολίτες, κύριε Καλαμαράκη? 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8,5 δις διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, 1,5 δις εταιρείες υγλοκρατίας, σκάνδαλο πολεοδομίας, σκάνδαλο ΠΚΠ. Όλα αυτό τον κύριο Μαρκόπουλο δεν τον νοιάζει πώς έχουν κοστίσει και πώς έχουν χαθεί από τα χρήματα ταμεία.
1: Κύριε Τσοκαλά, να πάμε λίγο και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είναι αδιαφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και γενικά από όταν ιδρύθηκε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το Πασόκ είναι σταθερά τρίτο στις δημοσκοπήσεις. Ο στόχος νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο, παραμένει για το Πασόκ.
0: Και με συγχωρείτε να το συμπληρώσω το ερώτημα της Κασιανής. Ακούσαμε και τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι μην κοροϊδευόμαστε, έχει δυσκολεύσει αυτός ο στόχος. Και χθες η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ναι, παραμένει στόχος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε το Πασόκ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λοιπόν σας οδηγεί στο να αναθεωρήσετε ενδεχομένως αυτό το στόχο.
9: Δεν αναθεωρούμε τίποτα. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, ο στόχος παραμένει αυτός. Ξέρετε, το Πασόκ είναι κόμμα εξουσίας, είναι κυβερνητικό κόμμα, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. και η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανθρωπών. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι είναι εύκολος ο στόχος. Εύκολος είναι ή δύσκολος είναι, ο αγώνας είναι ο ίδιος. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο κίνημα, έχουμε μια μεγάλη διαδρομή, έχει ένα έτοιμο πολιτικό σχέδιο, το μοναδικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Η προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη είναι εύλογη όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Ήδη φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά έχουν ταβάνι συγκεκριμένο και η εκτίμησή μας ήδη φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά έχουν ταβάνι συγκεκριμένο και η

0: καστόχος, ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε.
1: Αυτό πώς το πείσετε, πώς το πείσετε τους πολίτες. Έχετε και απέναντί σας τώρα στο δικό σας γήπεδο, να το πούμε λίγο έτσι, τον κύριο Τσίπρα που παίζει στους δικούς σας ακροατές.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ότι στην ουσία αντιγράφει πλήρως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι μια αντίθεση με το επιχείρημα που είχε ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση. Αυτά νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει. Τα βλέπει, δηλαδή βλέπει ποιος είναι ο αξιόπιστος, ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει δικό του πρόγραμμα και στην ουσία υιοθετεί με μικροδιαφορές το πρόγραμμα ενός άλλου κόμματος. Άρα εδώ ο κόσμος γνωρίζει ποιος ξέρει, ποιος μπορεί να το εφαρμόσει. Γι' αυτό και έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι την κρίσιμη στιγμή ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με αρχές και αξίες, όχι ένα προσωπαγές κόμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αν δείτε, ότι η πρώτη αντίδραση στο γενικό πολιτικό σκηνικό ποια είναι μετά την έλευση νέων κομμάτων, μια μικρή αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέγαμε από την αρχή εμείς, ότι τα νέα κόμματα ωφελούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται να επιβεβαιωνόμαστε. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι συμβαίνει, καταλαβαίνει ποιος είναι εκείνος που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι εκείνος που πραγματικά την απειλεί, γιατί μπορεί να αφρίσει δυνάμεις από την αριστερά και το κέντρο, αλλά έως και τις παρυφές της κεντροδεξιάς. Αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ με το πολιτικό σχέδιο μπορεί να το κάνει. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα μπροστά μας και εθνικά ζητήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτές τις μέρες και στη Ρόδο και στην Κάσο, σήμερα είναι στην Κάρπαθο. Για εμάς τα εθνικά θέματα είναι προμετωπίδα. Δεν μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παλεύει ώστε να μπουν στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων οι καταδίκες απέναντι στην κριτική προκλητικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και σχέδιο, έχει και πρόγραμμα, είναι μια γνήσια πατριωτική δύναμη.
2: Μάλιστα.
0: Η χώρα έχει ανάγκη μια πατριωτική δημοκρατική παράταξη έτοιμη να κάνει τις μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολλών.
2: Κύριε Τσουκαλά, μια τελευταία ερώτηση.
0: Μόνο το ΠΑΣΟΚ. Πείτε μου.
2: Υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής της κυρίας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, όπως ακούγεται, φημολογείται, συζητιέται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και πολύ περισσότερο αυτά τα σενάρια έχουν φουντώσει μετά την αποχώρησή της από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη.
0: Εμείς ασχολούμαστε με το πολιτικό μας σχέδιο και με τις πολιτικές, δεν μπαίνουμε στην ονοματολογία, για εμάς οι απαντήσεις είναι πολιτικές. Και με αυτόν τον τρόπο είναι και η διαφορά μας από άλλα κόμματα.
2: Δεν το αποκλείεται, ακούω.
0: Δεν μπορώ να σταματήσω σε ένα υποθετικό σενάριο. Αν με ρωτάτε αν υπάρχουν συνεννοήσεις, όχι.
2: Μάλιστα.
0: Απαντάω. Αλλά εδώ μιλάμε για την πολιτική.
2: Μάλιστα.
0: Πολιτική είναι η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Αφρίζουμε δυνάμεις. Είναι προφανώς επιλογή μας στρατηγική η διεύρυνση για να φτάσει η παράταξη ξανά στα πραγματικά εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά της όρια. Και πιστεύω ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμος αγκαλιάζει το εγχείρημα, επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Και κόσμος ξέρετε που έρχεται χωρίς ανταλλάγματα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στο τέλος θα είμαστε εκείνοι που θα κόψουμε πρώτο το νήμα.
2: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Ζιστ Φοντέν έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 1958, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθετικές εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε 13 γκολ σε μόλις 6 αγώνες, επίδοση που παραμένει μέχρι σήμερα το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων από έναν ποδοσφαιριστή σε μία μόνο διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλου. Η εκπληκτική του αποτελεσματικότητα βοήθησε τη Γαλλία να κατακτήσει την τρίτη θέση, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Ανάμεσα στα κατορθώματά του ξεχωρίζουν τα 4 γκολ απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο μικρό τελικό, καθώς και το hat-trick κόντρα στην Παραγουάη.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.

0: εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει.
4: Radio Samos.
5: FM στους 102.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
13: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
14: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
18: Η άνθηση υπήρξε κυρίως στην Ελλάδα με τους θερινούς κινηματογράφους, γιατί βοηθάει πιο ο καιρός.
0: Το κλίμα, ναι.
18: Ακριβώς. Και είναι μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, οπότε να τους αγαπάμε και να πηγαίνουμε όσο μπορούμε πιο συχνά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίος μπήκε στο ενικός.gr και ενημερώθηκε αναλυτικά για το θέμα με τους ανελκυστήρες, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και για τους ανελκυστήρες και για τις νέες χρεώσεις στις αγορές από πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα βρείτε και τα δύο άρθρα στο ενικός.gr. Τώρα, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψω τον κόσμο της Rainbow Waters.
18: Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από τη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται προς τον κύριο Τσουκαλά. Εντάξει, έχει κλείσει τώρα βέβαια η γραμμή, αλλά λέει ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι το Πασόκ δεν μπορεί. Δυστυχώς, λέει, ο πρόεδρος του Πασόκ δεν έδωσε το χέρι στο ΣΥΡΙΖΑ όταν το έτεινε για συνεργασία. Να μην αναφέρω, λέει, ότι έκανε τα πάντα για να βγάλει τον κύριο Καστανίδη εκτός και θα δείτε τη ζημιά που θα υπάρξει στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, Γιώργο. Έχουν ανεβάσει στροφές λοιπόν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στο Εγάλεο. Ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής την αναφορά που έκανε στο θέμα της ακρίβειας και στη συμφωνία η οποία υπήρξε χθες. Από εκεί και πέρα τόνισε ότι εμείς απευθυνόμαστε στην σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος, και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα.
19: Σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα, και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί.
18: Και συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι ακούμε ότι θα έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα. Είναι φανερό ότι στο κάδρο μπαίνει ανοιχτά απέναντι στον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά και την παγίωση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, στην δεύτερη θέση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς.
0: Συνολικά από την κυβέρνηση βλέπαμε μια αντιμετώπιση προς την αντιπολίτευση, έτσι λίγο υποτιμητική. Επομένως, μάλλον τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνολικά η Νέα Δημοκρατία βλέπουν έναν ουσιαστικό αντίπαλο στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό το λόγο του επιτίθενται κιόλας το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ. Σε ό,τι λέει έχουν και έναν αντίλογο, γιατί προφανώς εκείνον είναι που φοβούνται εισαγωγικά.
18: Είναι η πολιτική αντιπαράθεση αυτή. Θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι δηλώσεις που γίνονται.
0: Δεν διαφωνώ.
18: Και από όλες τις πλευρές.
0: Απλά έχουν λίγο με τον κύριο Τσίπρα, με την παραμικρή φράση που θα πει. Ο κύριος Μαρινάκης πρόλος τον είπε τρελό πενιντάρι.
20: Το άκουσες, φαντάζομαι.
18: Καλά,
20: το κάνατε.
18: Το άκουσα και το μετέδωσα και τα λοιπά. Βέβαια. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνέχισε και χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
21: Είναι γνωστός για τα ψέματα του κύριος Τσίπρας. Τα έχει κάνει γνωστά παγκοσμίως, τα ψέματα και τους κολοτούμπες. Αλλά εδώ σχεδόν σε κάθε σειρά έχει ένα ψέμα. Και ένας από τους εκφραστές αυτής της λογικής, δηλαδή του να δίνεις λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα γυρίσουμε λοιπόν εκεί, δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε εκεί, στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά, στα λεφτά τα οποία μπορεί να δίνονται, που επί Τσίπρα δεν δόθηκαν, γιατί μόνο φόροι αυξήθηκαν, στις πλάτες των επόμενων γενιών.
18: Η κυρία Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, με βίντεο στα social media, έστειλε το μήνυμα ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα καλό, τουλάχιστον σύμφωνα με την κυρία Κούφο Νικολάκου.
22: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
18: Τίποτα καλό λοιπόν, σύμφωνα με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα, περιοδία χθες του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, στη Μεσσηνία. Με μεγάλο νόημα, γιατί πηγαίνει στην πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά. Και εκεί έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης και προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.
23: Ο τότε πρωθυπουργός, ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος και την υγεία του ακόμη διακινδύνευσε για να μπορέσει να σώσει τη χώρα.
18: Ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος έβαλε σε κίνδυνο και την υγεία του, και είναι γεγονός αυτό, δεν είναι υπερβολή. Όσοι γνωρίζουν μπορούν να το βεβαιώσουν ότι τότε αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με το μάτι του και παρόλα αυτά δεν έκατσε πίσω όπως είχαν ζητήσει οι γιατροί, αλλά άσκησε τα καθήκοντά του κανονικά γιατί βρισκόμασταν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αλλά βλέπουμε εδώ και την προσέγγιση από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας προς τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε και την επιστολή του κυρίου Φεύγα, του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει να υπάρξει μια προσέγγιση και πάλι με την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
20: Ναι, γιατί από ό,τι έχει φανεί από τις δημοσκοπήσεις, το νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια στέρισε από τη Νέα Δημοκρατία αρκετούς πόντους από κάποιους ψηφοφόρους της που τους είχε πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, μάλλον ο κύριος Φεύγας με αυτή του την επιστολή ζητά να γυρίσουν πίσω αυτοί που έχουν φύγει από τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας.
18: Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε χθες στο briefing ότι δεν είναι άξιο σχολιασμού το συγκεκριμένο γεγονός. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ προσπαθούν τώρα να βγάλουν άκρη. Μετά το οριστικό κλείσιμο της πόρτας από τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν να κάνουν δεύτερη σκέψη τα στελέχη τα οποία ήθελαν να προσεγγίσουν το νέο κόμμα, την Ελλάς, γιατί βλέπουν ότι οι πόρτες είναι κλειστές. Θα υπάρξει νέα συνεδρίαση λοιπόν της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που κάνουν δεύτερη σκέψη. Υπάρχουν στελέχη τα οποία πλέον λένε ότι θα είμαστε κανονικά στις εκλογές, δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην δώσει το παρόν στις εκλογές γιατί το κόμμα έχει συνέχεια. Ο Νίκος Παπάς λέει ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας σε αυτή την κεντρική επιτροπή και υπάρχει και ένα στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγράψει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και το εξηγεί αυτό μιλώντας χθες στον κύριο Ζαχαρό.
24: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει το ποσιακό ποσοστό.
25: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
24: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέω, εμείς δεν γίναμε pop, εμείς μένουμε ροκ.
25: Είστε ροκάδες.
24: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
25: Μάλιστα.
24: Γι' αυτό μας κερδισπαστική αριστερά, αυτό λέει το όνομά μας.
25: Και τι σχέση έχει ο ριζοσπαστισμός?
24: Καταλάβατε.

0: Καλά.
1: Άμα είναι σαν το προηγούμενο, δεν ξέρω. Για πάμε, Παναγιώτη.
0: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εξαιτίας ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιώς στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αδιαπέραστη Κηφισίας στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Αμπελοκήπους και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
1: Και άλλη υπομονή. Πόση υπομονή πια. Είπαμε να κάνουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Έρχεσαι και εσύ τώρα άλλη υπομονή.
0: Ας βάλουμε το τραγούδι και μια τρίτη φορά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο.
1: Τελείωνε, θα τελειώσει η εκπομπή.
0: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και τελειώνω, το υπόσχομαι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Βλακεντέας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε, μας υποχρέωσες, Παναγιώτη Βολάνιε. Καλή σου ημέρα.
0: Και σε εσάς.
2: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν με μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Μαζί μας και σήμερα η Eden Red. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenrend.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Ένα μεγάλο πρόβλημα, Κασιανή μου, το οποίο υπάρχει στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου είναι ότι έχουμε γεμίσει κομμουνιστές. Κομμουνιστές και σοσιαλιστές. Έχουν γίνει όλοι παιδιά κομμουνιστές και δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε. Μη με κοιτάζεις καθόλου με απορία. Γιατί το ξεσκέπασε αυτό το θέμα, το αποκάλυψε η κυρία Λατινοπούλου. Ποιος άλλος θα μπορούσε δηλαδή. Όλοι οι παιδιά είναι κομμουνιστές.
3: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
4: μαθηματική... Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
3: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει, από πού θέλετε να το πιάσουμε.
4: Τι να σας πω τώρα, τον
3: βγάλω. Τι να σας πω,
4: δηλαδή, Μητσοτάκης Κοτσούμπας το ίδιο.
3: Να ανοίξουμε. Ανταγωνίζονται ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Όχι,
4: ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
3: Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι. Το ότι ανταγωνίζονται αυτοί οι δύο, ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής και ποιος είναι περισσότερο κομμουνιστής.
4: Άρα λέτε να τα καταργήσει τα λεφτά και θα τα βρουν τα λεφτά που.
3: Έχουμε διαγωνισμό σοσιαλιστών.
1: Έχουμε διαγωνισμό σοσιαλιστών. Είναι οφθαλμοφανέστατο δηλαδή πραγματικά. Βλέπεις το Μητσοτάκη, λες αυτός είναι κομμουνιστής. Τέλος, είναι κόβα. Ο Μητσοτάκης είναι κόβα.
2: Είναι να πάει γενικός γραμματέας, βέβαια.
1: Τελείωσε. Βλέπεις και τον Τσίπρα, κομμουνιστής και ο Τσίπρας. Δηλαδή, στα νιάτα του μπορεί να ήταν. Αλλά τώρα βλέπεις τον Τσίπρα και λες ένας κομμουνιστής.

0: Δεν το λες. Α, συναντήθηκε χθες και με την Κύπρε Γκυλφόιλ, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δεν τον ρε παιδί μου κομμουνιστή τώρα. Ή τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη κομμουνιστή. Έχουμε διαγωνισμό τώρα κομμουνιστών και σοσιαλιστών. Δεν μπορώ, παιδί μου. Μπάφιασα. Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια στη Βάρδια. Αγαπητέ Θοδωρή, θα το δούμε αυτό που έχει στείλει, το συγκεκριμένο μήνυμα σχετικά με το έγγραφο από το Υπουργείο. Απλά δεν προλαβαίνουμε τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής, αλλά θα το σεκάρουμε. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Θα είμαστε και αύριο μαζί.
1: Θα είμαστε και αύριο.
0: Δεν την γλιτώνεις αυτή την εβδομάδα, γιατί το κορίτσι, η Αμαλία δηλαδή, έχει πάρει την άδειά της, ένα μέρος από την άδειά της. Οπότε όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ με την Κασιανή Βραχά.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη θα είμαστε εδώ μέχρι την Παρασκευή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σήμερα έχει γενέθλια η Λίνα Νικολακοπούλου. Η σπουδαία αυτή δημιούργος, ένα από τα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, είναι το τελευταίο για την εκπομπή. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: με κρατάς.
1: Real FM.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM. Στους 102.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
16: Σκίζεις τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου, κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στην συχνότητα του ράδιο Σάμος 102, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέκρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1-570, 227-3-1-571. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου που έγινε στην καινούργια αίθουσα στην αγορά, στην παλιά αγορά, ακούστηκαν και συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα. Ένα από τα θέματα ήταν και η ίδρυση του σφαγείου. Και όλοι γνωρίζαμε ότι για την ίδρυση του σφαγείου ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπουτζούρης είχε δηλώσει ότι για τη Σάμο θα δώσω 1 εκατομμύριο για να φτιαχτεί το σφαγείο. Χθες, κύριος Νίκος Μάρκο τα χάλασε. Και τα χάλασε με την έννοια, δεν ξέρω, όταν τον ρωτήσανε πού είναι το 1 εκατομμύριο, άρχισε να λέει δεν γνωρίζει αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, δεν γνωρίζει αν έχουν διατεθεί, ούτε αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της περιφέρειας, αναφέροντας ουσιαστικά ότι έχει μόνο ακούσει. Τι λέτε κύριε Μάρκο, τι μας λέτε τώρα? Εδώ ο Περιφερειάρχης με δήλωσή του, την οποία αποδεχτήκατε κι εσείς, σας όρισε υπεύθυνο για την εξέβρεση λύσης του σφαγείου στη Σάμο. Ξεχάσατε τις δηλώσεις σας, ξεχάσατε ότι ο κύριος Μουτζούρης σε εμφανίσεις του επανειλημμένες μιλάει για 1 εκατομμύριο. Θα το δούμε όμως στην πορεία το θέμα αυτό, αφού πρώτα καλωσορίσω τον γιατρό, τον Μάνο το λογοθέτη, ξεκινώ με αυτή την ιδιότητά του γιατί μας ενδιαφέρει και αυτή, και στη συνέχεια με τις ιδιότητες του υποψηφίου βουλευτή και πολιτευτή της Σάμου. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε, μακριά από γιατρούς και δικηγόρους λέτε.
0: Λοιπόν, ναι, έτσι λέει, μακριά, αλλά έλα που πρέπει να γίνει κουβέντα σε πολλά θέματα. Έτσι. Λοιπόν, τελευταία κύριε λογοθέτη, ναι. Έχει προκύψει ένα θέμα με την μεταφορά μεταναστών, θα πάμε και στα άλλα θέματα. Χθες υπήρξαν και προχθές αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, βγήκε ένα ψήφισμα, αλλά φαντάζομαι ότι όταν κατασκευάστηκε, και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, αυτή η δομή, και όταν ετέθη από εμένα η ερώτηση στον τότε υπουργό, τον κύριο Μηταράκη, που εσείς εκείνη την περίοδο κυβερνητικός τέλεχος και γενικός γραμματέας του Υπουργείου, κύριε Υπουργέ, τι εννοείτε με τη λέξη πλας, είπε ο άνθρωπος, και καλά είπε και το είπε, 5.000 συν 2 περίπου. Το θέμα είναι ότι, και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, το κέντρο μεταναστών έφυγε μέσα από την πόλη, πήγε στο Ζερβού και δημιουργηθήκαν καινούργιες συνθήκες και καινούργιες καταστάσεις πρωτόγνωρες. Βέβαια, από την αρχή γνωρίζαμε όλοι και δημοσιογραφικά ότι είναι μια πολύ μεγάλη δομή, δόθηκαν αρκετά εκατομμύρια, γίνανε πολλές παρεμβάσεις, θα τα πούμε και από εσάς για το θέμα αυτό. Πάμε να ακούσουμε την αποψή σας.
1: Κύριε Νέγρη, είναι εύλογες οι ανησυχίες πάντα για αυτό το θέμα, mm-hmm. γιατί η Σάμος είναι πολύ παστό, γνωρίζουμε, έχει περάσει δύσκολες περιόδους, είχαμε φτάσει κάποτε να έχουμε και 9 και 10 χιλιάδες ανθρώπους εδώ σε συνθήκες απαράδεκτες μέσα στην πόλη. Παρότι έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε, στις μνήμες μας είναι ζωντανό, οπότε δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πράγματι την τελευταία 15η μέρα έγινε αυτό της έκτακτης μεταφοράς ανθρώπων. Αλλά θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αυτό το οποίο είχε υποθεί από τότε κιόλας και από τον κύριο Μηταράκη και από όλους τους υπουργούς, και τελικά πρόσφατα το καλοκαίρι που είχαμε επισκεφτεί με τον τώρα υπουργό, τον κύριο Πλεύρη εδώ της Σάμο, είχε ξαναυποθεί ότι δεν θα γίνονται μεταφορές μεταξύ νησιών, και αυτό είναι άγια τακτική. Παρατηρήθηκε ότι έγινε μια έκτακτη μεταφορά. Φαντάζομαι, γιατί δεν γνωρίζω, ότι υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση.
0: Βέβαια, για να μεταφερθούν από την Κρήτη στη Σάμο, φυσικά και υπάρχει μεγάλη πίεση.
1: Κάτι έκτακτο συνέβη, έτσι. Έχει ξανασυμβεί άλλη μία φορά, νομίζω, που έγινε για ένα βράδυ και διανυκτέρευσαν εδώ 200 άνθρωποι και μετά την επόμενη μέρα έφυγαν. Υπάρχουν και έκτακτες περιπτώσεις. Το γενικότερο όμως πλαίσιο είναι αμφισβήτητα καλύτερο. Τώρα, όσον αφορά τη χωρητικότητα, θυμάστε το διάλογο τότε. Ένα νησί το οποίο είχε δεχτεί κάποτε 9.000 και όλοι ευχόμαστε να μην...
0: 10.000, είμαστε στην πόλη, το ξεχάσαμε, κύριε Λογοθέτη.
1: Είμαστε. Ίσως και περισσότερο, δηλαδή. Τότε υπήρχε και μια κατάσταση που δύσκολο ήταν να μετρήσεις ακριβώς το πόσοι βρίσκονταν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Σίγουρα θα υπάρχουν και έκτακτα γεγονότα, τα οποία θα απαιτούν έκτακτες λύσεις. Το σημαντικό είναι ότι η στρατηγική του Υπουργείου δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει μια καινούργια στρατηγική που λέει θα μεταφέρεται κόσμος από άλλα νησιά της Κρήτης, ακόμα και μέσα στο Βόρειο Αιγαίο, και θα πηγαίνουν σε άλλα νησιά. Αυτό έχει αποκλειστεί. Πάντα όταν φεύγει από νησί κάποιος, πηγαίνει στην ενδοχώρα. Φαντάζομαι ότι έκτακτες συνθήκες επέβαλαν αυτή τη λύση, η οποία έγινε άπαξ και δεν θα επαναληφθεί. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι τώρα φιλοξενούνται εδώ πολύ λιγότεροι άνθρωποι και ότι η γενικότερη πολιτική όσον αφορά την επιτήρηση...
0: Δεν είναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είπαμε ότι είναι έτσι τα πράγματα.
1: Έτσι
0: ήταν πολύ χειρότερα και φτιάξανε.
1: Σίγουρα.
0: Καλά είναι να μην υπάρχουν, αλλά τα γεγονότα είναι αυτά που...
1: Ξέρετε, εδώ δυστυχώς είμαστε στο δρόμο. Οπότε μπορεί να δούμε και να συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Όμως λαμβάνεται η μέρημνα για να συμβαίνουν αυτά όσο γίνεται πιο σπάνια. Το βλέπουμε αυτό και στις ροές ότι έχουν υποθεί. Η κατάσταση με τους Τούρκους πάει καλά. Έχει χαλάσει με τους Λίβιους τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και εκεί όμως καταβάλλονται προσπάθειες. Δεν ξεχάσω ποτέ εκείνο το ταξίδι που πήγαμε από τη Μερών και Ανατολική και Δυτική Λιβύη και έπεσε εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ότι σχεδόν μας απήγαγαν εκεί, μας παγίδευσαν.
0: Συμμετείχατε στο ταξίδι αυτό
1: και
0: εσείς,
1: έτσι. Ήμουν εκεί, ναι, με τον Υπουργό και άλλους Υπουργούς. Ήταν και ο Ιταλός Υπουργός, ήταν και ο Μαλτέζος μαζί. Ήταν μια περίεργη κατάσταση. Η Λιβύη είναι μια περίεργη χώρα, πρέπει να σας πω, γιατί την επισκέφτηκα. Σε περίεργες χώρες δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι όπως τις δικές μας, τις ευνομούμενες. Κάνουν κουμάντο κάποιες συμμορίες, τα λεφτά κυκλοφορούν ελεύθερα, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λογοθέτη, και κατά τη δική σας την περίοδο στη θέση του Γενικού Γραμματέα, ακούστηκε και τότε ότι αυτοί που οι μετανάστες που βρίσκονταν στη Σάμο, ας πούμε, γιατί μιλάμε για τη Σάμο, και με τον Α ή Β τρόπο πήραν νόμιμα χαρτιά και πήγαν στην Ευρώπη, ξεπέρασαν το χρονικό όριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει σκέψη σήμερα της μεταφοράς αυτών των μεταναστών στην πρώτη χώρα υποδοχής που είναι η Ελλάδα και κατεπέταξε τα νησιά του Βορειοανατολικού και Νοτίου Αιγαίου. Τι πληροφόρησε
1: αυτό? Απόλυτο δίκιο, και είναι πια από τη χρυσή ευκαιρία να το διευκρινίσουμε και αυτό. Υπήρχε αυτός ο κίνδυνος. Έτσι, υπήρχε αυτός ο κίνδυνος. Όμως, μία από τις τελευταίες ενέργειες που έκανα με τον κύριο Πλεύρη ήταν η διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς που έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων που έχουν φύγει από εδώ. Τι καταφέραμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Να διαγράψουμε όλο το παρελθόν. Τι εννοώ? Ότι δέχτηκαν οι Γερμανοί ότι από εδώ και στο εξής μπορούν να επιστρέφουν, αλλά κανέναν από αυτούς που έχει πάει εκεί δεν θα τον επιστρέψει.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι χιλιάδες εκεί, που γύρω στους 80.000 μου φαίνεται.
1: Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό, πάλι και εκεί. Ναι. Γιατί στην Ευρώπη, επειδή δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ των χωρών, μετακινούνται και ελεύθερα. Δηλαδή είναι 6 μήνες στη Γερμανία, μετά πάνε 6 μήνες στο Βέλγιο και μετά καταλήγουν 6 μήνες στη Γαλλία. Και ξαναγυρνάνε στη Γερμανία, τους κυνηγάνε και γύρω-γύρω. Είναι πολύ όμως, πολύ μεγάλος αριθμός ο κόσμος που βρίσκεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Και το μεγαλύτερο ζητούμενο, όπως πολύ σωστά είπατε, για μας, ήταν να μην υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί πίσω σε μια χώρα υποδοχής.
0: Μάλιστα.
1: Το αντίδωρο, αν θέλετε, σε αυτό, το οποίο είναι σημαντικό όμως να υποθεί γιατί υπάρχει, γιατί έχει βρει το δρόμο στη δημοσιότητα, είναι ότι από εδώ και στο εξής, μάλλον, και το λέω το μάλλον και κρατήστε το, αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν στη Γερμανία θα επιστρέφονται στην Ελλάδα. Γιατί όμως, κύριε, είναι σημαντικό αυτό να βγει προς τα έξω, για να σταματήσει ο δρόμος. Δηλαδή να σταματήσουν να έρχονται. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Το βλέπουμε στις ροές. Έχουν μειωθεί. Δεν είμαστε πλέον δίωδος. Δεν υπάρχει Ευρώπη για τους ανθρώπους αυτούς. Τους λέει, αδελφέ, όταν έρθεις στην Ευρώπη, όπου και να πας, ο μόνος δρόμος είναι προς τα πίσω ή να μείνεις. Άρα δεν μπορείς να προχωρήσεις. Γιατί να πούμε την αλήθεια και την έχουμε βιώσει εμείς που έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους. Κανείς από αυτούς που έρχεται δεν έρχεται για να μείνει στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη,
1: είναι μεγάλο. Πάμε.
0: Πάμε παρακάτω. Γιατί πριν λίγες μέρες ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, κύριος Χατζηλαγός, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου και με αφορμή τους 300 μετανάστες που ήρθαν από την Κρήτη στο Ζερβού, ανέφερε ότι μέσα στο Ζερβού υπάρχει πολύ ιατρείο με πολύ καλά μηχανήματα, μέσα στα νάιλον, μέσα στα κουτιά κτλ. Και αναρωτήθηκε και αυτός και ο υπόλοιπος κόσμος γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης αυτών των ιατρικών εργαλείων και ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν διορισμένοι γιατροί στο νοσοκομείο, αναγκάζονται σήμερα οι μετανάστες να επισκέπτονται και να επιβαρύνουν το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ.
1: Να το πούμε όλο το ιστορικό. Πράγματι, να πούμε την αλήθεια, υπάρχουν πράγματι αυτά τα μηχανήματα, τα οποία πολλά από αυτά, και όχι μόνο μηχανήματα διαγνωστικά, αλλά και κλίνες και παρακλίνει εξοπλισμός, δηλαδή αναπνευστήρες κτλ. Υπάρχουν λοιπόν εκεί, είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο, το οποίο ελλείψη ιατρών δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στο 100% των δυνατοτήτων του. Έχει φορητό μηχάνημα κτηνογραφικό, έχει μικροβιολογικό εργαστήριο πλήρως εξοπλισμένο, έχει αρκετά πράγματα τα οποία. Η βούληση ήταν να λειτουργεί εκεί και να αποσυμφορεί το νοσοκομείο. Δυστυχώς, εδώ δεν έχουμε γιατρούς για το νοσοκομείο. Δεν προσφέρεται ιατρικό προσωπικό να έρθει εδώ να δουλέψει στο νοσοκομείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να βρεις γιατρούς να δουλέψουν σε ένα kit.
0: Τώρα, αν δεν έρχονται αυτοί που διορίζονται στο νοσοκομείο, πόσο δύσκολο θα είναι για το κέντρο μεταναστών.
1: Επειδή αναφερόμαστε στον εξοπλισμό και ο κ. Χατζηλαγός αναφέρθηκε προφανώς στον εξοπλισμό, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Είναι μια αλήθεια η οποία μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή το νοσοκομείο που γνωρίζει τι εξοπλισμό έχουμε, θελήσει να πάρει κάποιον εξοπλισμό από το ΚΙΤ και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, ουδείς δεν υπάρχει που θα πει ότι όχι ρε παιδιά, αφήστε τον εκεί να κάθεται εμείς στις σακούλες και να μην τον χρησιμοποιήσουμε. Όμως, όπως το είπατε πολύ σωστά, πρέπει πρώτα να βρεθούν το ιατρικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον εξοπλισμό.
0: Ναι.
1: Εάν και εφόσον υπάρχει, προφανώς μπορεί να μεταφερθεί εξοπλισμός από το ΚΙΤ, ας πούμε, να σας πω κάτι άλλο, στη Μυτιλίνη. Αυτό έχει ήδη συμβεί. Είχαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο μεγάλο κέντρο, τότε ήταν και ο κ. Καμπούρης, διοικητής του νοσοκομείου, και είχαμε συνεννοηθεί και είχε μεταφερθεί ο εξοπλισμός που είχε έρθει δωρεά των Ολλανδών, της Ολλανδικής κυβερνήσεως, επισκέψεως του βασιλέως τότε της Ολλανδίας. Τέλος πάντων, είχε δημιουργηθεί ένα μικρό νοσοκομείο στη δομή. Μετά έμεινε σε αχρηστία για κάποιο διάστημα, δεν υπήρχαν συνάδελφοι να το λειτουργήσουν. Συνοηθήκαμε με τον κύριο Καμπούρη και μεταφέρθηκε ο εξοπλισμός αυτός, όσος από αυτός ήταν χρήσιμος, στο νοσοκομείο. Κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί και εδώ. Προτάσεις πρέπει να γίνονται, κινήσεις πρέπει να γίνονται και ό,τι είναι σωστό θα γίνει. Δεν υπάρχει
0: λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, επειδή συζητάμε για τα νοσοκομεία και επειδή ανακοινώθηκαν ότι ξεκίνησαν τα νέα κίνητρα για τους γιατρούς που θα πάνε στα νησιά της δεύτερης ΥΠΕ, η δεύτερη ΥΠΕ είναι η υπηρεσία εκείνη που έχει και αρμοδιότητα για την ΣΑΜΟ, δίνονται νέα ισχυρά κίνητρα για να στελεχωθούν με γιατρούς τα νησιά. Το θέμα είναι αν θα γίνει και αποδεχτή αυτή η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης.
1: Ναι.
0: Αφορά γιατρούς του ΕΣΥ από όλη την επικράτεια. Προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση ύψους 2%, πλήρη κάλυψη εξόδων μετακίνησης, μετάβαση επιστροφής, πλήρη κάλυψη, τα δίνω όλα τα στοιχεία επιγραμματικά και εσείς τα πείτε, ημερήσια αποζημίωση και η δράση αφορά και τα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, Τίνο, Καρλόβος, Μύκονο, Μήλο κτλ.
1: Πολύ σωστά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα.
1: Θέλω να πούμε το εξής. Εγώ θα συμμεταφέρω την εμπειρία μου από τον Νότιο Αιγαίο, το οποίο είχα την καρά και την τιμή να επισκεφτώ πολλές φορές κατά προηγούμενα χρόνια όταν ήμουν υπεύθυνος της παράταξης Νέας Δημοκρατίας για τον εκλογικό της αγώνα εκεί το 23. Εκεί έχουν κάνει ακόμα και ένα παραπάνω βήμα από όλα αυτά που κάνει το κεντρικό κράτος. Δίνουν και σε τοπικό επίπεδο επιδόματα κτλ. Και θα ήταν ευχάριστο κάποια στιγμή, επειδή λέγατε και τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, να συζητηθεί και εδώ, σε τοπικό επίπεδο, τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Ξέρετε γιατί. Όχι γιατί πρέπει να μην υπάρχει μέτρο ότι δίνουμε στους γιατρούς, αλλά γιατί λειτουργούμε δυστυχώς σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δηλαδή, αν κάποιος είναι να επιλέξει να έρθει στη ΣΑΜΟ ή να πάει στην ΚΟ, σίγουρα αν στην ΚΟ έχουν και ένα παραπάνω επίδομα δημοτικό ή ένα κατάλημα που προσφέρουν εξτρά ή κάτι που δίνει παραπάνω οικός, τότε σίγουρα θα βαρύνει στην επιλογή του. Και επειδή εδώ είμαστε μπροστά σε μια διαδικασία επιλογής σήμερα, γνωρίζετε ότι έχουν προκηρυχτεί θέσεις, έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους γιατροί, και περιμένουμε να δούμε πόσοι από αυτούς θα έρθουν τελικά, γιατί πολλοί έχουν καταθέσει προτάσεις για διάφορα μέρη. Είναι σημαντικό να δούμε και σε τοπικό επίπεδο τι παραπάνω μπορεί να δώσουν. Θα μου πείτε, έχει γίνει παζάρι. Δυστυχώς, λόγω του αριθμού των γιατρών, μετά τη μεγάλη φυγή νέων γιατρών προς το εξωτερικό, οι οποίοι ακόμα αναμένουμε να επιστρέψουν σιγά σιγά στη χώρα μας, αλλά είναι πολύ δύσκολο, σας το λέω ειλικρινώς, γιατί εγώ μιλάω με πολλούς συναδέλφους, και όταν έχεις φτιάξει τη ζωή σου, ειδικά στο ξεκίνημά της, με μια οικογένεια ή οτιδήποτε στο εξωτερικό, δύσκολα σκέφτεσαι την επιστροφή, γιατί θυμάστε πόσο γρήγορα έγινε η φυγή, οπότε τακτοποιηθήκανε γρήγορα οι άνθρωποι και τώρα δύσκολα επιστρέφουν. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει πληθώρα για
0: τώρα. Τώρα, κύριε Λογοθέτη, ακούστε την αντίφαση τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Απ' τη μια είναι αυτά τα νέα μέτρα. Από την άλλη, γίνεται μία καταγγελία για πρόσφατες εφημερίες, αλλά κουρεμένες, όπου εισπράττουν τους τελευταίους μήνες οι γιατροί των κέντρων υγείας της δεύτερης περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου. Είναι ένα γεγονός που ξεσηκώνει τον ιατρικό κόσμο. Βάλλον. Αλλά φαντάζομαι και αυτοί που ακούν όλα αυτά, δηλαδή που σκέφτονται να υποβάλλουν τις...
1: τα αιτήματά
0: του και τα λοιπά.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Νίγνη. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Όταν βλέπουν και διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένα κούρημα στις εφημερίες 30% και πολλοί γιατροί έχουν απευθυνθεί και μάλιστα είναι και κεφαλής μονάδων υγείας στη δεύτερη υγειονομική προκειμένου να λάβουν απαντήσεις για την μείωση των δεδουλευμένων. Φαντάζομαι. Γιατί η απάντηση, ακούστε κάτι, η απάντηση που δίνεται είναι πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για πρώτες εφημερίες. Ο άλλος όμως τα έχει δουλέψει όλα αυτά.
1: Προφανώς, προφανώς. Και ειδικά με τα νησιά τα οποία έχουν τις ιδιαιτερότητες, κυρίως όσον αφορά τη στελέχωση και τα λεπτά.
0: Δηλαδή πώς θα έρθουν, ακούστε τώρα, ο συνάδελφός σας, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, ο κ. Πάνος Παπανικολάου, λέει τα εξής. Οι αναφορές που έχουμε για τις πρόσθετες εφημερίες είναι πως έχουν μειωθεί τα ποσά κατά 30%, οι γιατροί βλέπουν πολύ λιγότερα χρήματα στους λογαριασμούς και ότι περιμένουν από τα δεδουλευμένα. Όταν λοιπόν, λες άντε, να πάω στη Σάμο, να κάνω μια κίνηση, να βοηθήσω και την πατρίδα, να βοηθήσω και τους νησιώτες, και απ' την άλλη έρχεται το κράτος και λέει, έλα εδώ, εγώ 30% θα σκάνω κούρεμα. Εκεί χαλάει η δουλειά.
1: Πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό και πράγματι να δοθεί μια απάντηση από τη δεύτερη ύψης. Λέω, αν ήταν κρίμα, γιατί το Σαββατοκύριακο πέρασε ήμουν στην Ικαρία με τον υποδιοικητή της δεύτερης ύψης σε μια εκδήλωση που υπήρχε εκεί στο νοσοκομείο της Ικαρίας και θα μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε από κοντά. Τώρα δεν το ξέραμε, δεν το ήξερα. Δηλαδή, τώρα το γνωρίζω, θα ρωτήσω τον κύριο Ρογιλό τηλεφωνικά και θα επανέλθω να σας πω για ποιο λόγο έχει συμβεί. Είναι σίγουρο ότι κανείς δεν επιθυμεί, γιατί προσέξτε. Ο διοικητής της ΥΠΕ και ο υποδιοικητής και αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται, και σας λέω γιατί έχω διαχειριστεί και εγώ, είναι ο πρώτος που δεν θέλει να υπάρχει αναστάτωση στον τόπο. Στον τόπο ευθύνης.
0: Λέω, όλα αυτά έχουν να κάνει με μία αντίφαση. Αυτό προσπαθώ να σας πω τόση ώρα. Απ' τη μια, δηλαδή, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ισχυρίζονται ότι παρέχουν οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς.
1: Και απ' την άλλη, κόβουμε τις εφημερίες.
0: Ώστε να υπηρετήσουν στα νησιά και να καλυφθούν οι ανάγκες, και αυτό το γεγονός έρχεται σε αντίθεση με την μείωση των ποσών από δεδουλευμένα που φτάνουν στους γιατρούς, κύριε Λογοθέτη.
1: Αν αυτά δεν συνέβαιναν, θα ζούσαμε σε ένα τέλειο κράτος.
0: Ναι, αλλά συμβαίνουν και

0: να κόβουμε τις εφημερίες. Τώρα, αυτό πρέπει να απαντηθεί. Και θα απαντηθεί, μην ανησυχείτε.
1: Επειδή υπάρχει και μία εξέλιξη που είναι μία απάντηση που έρχεται από την Κομισιόν στην ερώτηση Αρβανίτη για τις εξαντλητικές εφημερίες στο ΕΣΥ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι διαδοχικές 24ωρες εφημερίες χωρίς την προβλεπόμενη 11ωρη ημερήσια ανάπαυση δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, απαντώντας πάντα στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουμε περιστατικά αρκετά τέτοια, ακόμη και περιστατικά τα οποία έπαιξαν και με τη ζωή των γιατρών.
0: Έχουμε όμως ένα άλλο παράδοξο. Την ισιωτικότητα, την οποία πρέπει να τη δούμε επιτέλους και να την εξηγήσουμε και στους εταίρους μας όσο γίνεται πιο σοβαρά. Τι εννοώ? Αν δεν εφημερεύει το νοσοκομείο στη Λαμία, μπορεί να εφημερεύει...
1: Ναι, εδώ είμαστε νησιά όμως, δεν είναι επίπεδο, δεν είναι...
0: Ακριβώς, καταλάβατε. Κρίνοντας λοιπόν ως Ευρώπη, με το Βέλγιο ή τη Γερμανία, που μπορούν τα νοσοκομεία να εναλλάσσονται στις περιφέρειες, φανταστείτε να ήταν όλοι ξηρά το Βόρειο Αιγαίο. Τη μία μέρα θα εφημερεύεται το Ιχείο, την άλλη μέρα η Σάμος και την τρίτη η Μυτιλίνη. Δεν είναι όμως έτσι. Άρα αναγκάζεται η Σάμος και η Μυτιλίνη και η Ιχείος να εφημερεύουν καθημερινά. Και εκεί χτυπάει το κομμάτι στο ότι δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι γιατροί, οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι. Και έτσι οδηγούνται οι άνθρωποι δυστυχώς, γιατί δεν μπορεί ένα νοσοκομείο που είναι το μοναδικό σε ένα νησί να κλείσει.
1: Όχι, δεν είναι, δεν αναφέρομαι στο νοσοκομείο της Σάμος. Αυτό έχει εφημερίες, είναι πάντως όλα τα νοσοκομεία.
0: Σωστό. Σωστό. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας καλύτερος σχεδιασμός, έτσι ώστε και οι συνάδελφοι να μην επιβαρύνονται σε επίπεδο που δεν μπορούν να αποδώσουν. Αυτό τι εννοώ, υπάρχει παλιότερα, ας πούμε, είχε γίνει θεμητό το να μην καθέσεις στο νοσοκομείο το πρωί. Γιατί θυμάστε κάποτε έκανες εφημερία και παρέμεινες στο νοσοκομείο. Συζητήθηκε, έγινε, δεν πέρασε όμως. Υπάρχουν λύσεις.
1: Γιατρέ, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ο γιατρός πρέπει να ξεκουράζεται. Τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή και διάγνωση δεν μπορεί να κάνει σωστή και χίλια δυο άλλα πράγματα.
0: Μα βέβαια και η πνευματική κόπωση και η φυσική κόπωση σωματική.
1: Τώρα, ακούστε κάτι. Λέει η Κομισιόν, η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι ο χρόνος εφημερίας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο εργασίας λογίζεται εξ ολοκλήρου ως χρόνος εργασίας και ως εκ τούτου. Εφόσον οι διαδοχικές 24ωρες εφημερίες δεν διακόπτονταν από τις προβλεπόμενες 11 ώρες ανάπαυσης, η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τις προβλέψεις. Αφήν και το ενδεχόμενο ότι εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας, μπορεί να κινηθεί και η διαδικασία κατά της χώρας μας βάσει το άρθρο 258 της συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Λογοθέτη.
0: Σωστό. Και ενδεχόμενα κάποια στιγμή να πρέπει να δοθεί και μια άλλη λίγο πιο δραστική, γιατί είδατε, το είπατε και μόνο σας διαβάζοντας την απόφαση, ότι ο χρόνος που βρίσκεται ο άλλος στο νοσοκομείο. Άρα πρέπει να δοθούμε αυτό το 11ωρο της αναπαύσεως, ας πούμε, μήπως θα μπορούσε να γίνεται με το να μην είναι υποχρεωτική 8ωρη παραμονή κάποιου στην πρωινή βάρδια.
1: Επειδή θέσατε αυτό το θέμα,
0: είναι δύσκολο.
1: Ο ευρωβουλευτής, ο κύριος Αρβανίτης, κατέθεσε. Ναι. Και έστειλε και το σχετικό δελτίο, γιατί δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, αλλά δεν μας ενημερώνουν και οι ευρωβουλευτές, έτσι. Λέει ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύει πως η προβλεπόμενη παρέκκληση από το 11ωρο ανάπαυσης μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε έκτακτες περιστάσεις και όχι ως πάγια πρακτική.
0: Και όχι τακτικά.
1: Εδώ έχουμε αυτό το εντέλεσθε, με αποτέλεσμα... Αυτή την κουβέντα που γίνεται.
0: Θα συμφωνήσω σε όλα με τον κύριο Αλβανίτη, αν συμφωνήσει ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στη χώρα τελευταία δεκαετία. Αλλά συμβαίνει την τελευταία 30 ετία. Επομένως, ναι, πρέπει να βρούμε λύση. Ναι, είναι απαράδεκτο. Αλλά δεν αναδεικνύει ο κύριος Αλβανίτης κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα ή είναι επακόλουθο κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η μοναδική κριτική που έρχεται συνήθως από την αριστερά είναι το κομμάτι του καινού οργανογράμματος ενός νοσοκομείου κλπ. Και όμως βλέπετε ότι γίνανε τώρα οι μεγαλύτερες προκηρύξεις. Παρ' όλα αυτά δεν θα καλυφθούν όλες τις θέσεις και στο νοσοκομείο. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να τον πάει τον άλλον με τη βία. Παλιότερα υπήρχε το εντέλεσθε σε στρατεύσιμους.
1: Το εντέλεσθε τώρα έχει περάσει στους γιατρούς, κύριε Λογοθέτη.
0: Έχει περάσει στους γιατρούς που δουλεύουν ήδη, γιατί δεν έρχονται άλλοι για να τους αναπληρώσουν.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να δώσουμε λύση.
1: Ακούστε τα, θέλω να κάνω μια πρόταση. Επειδή φτάνουμε στο υποχρεωτικό διάλειμμα των διαφημίσεων. Να διακόψουμε και να συνεχίσουμε και με τα θέματα τα οποία εκεί είναι και στην επικαιρότητα και να

0: κουβεντιάσουμε. Περνάμε σε διαφημίσεις, έτσι.
1: Στα καφέ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση, τι μου λες.
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-73-16-53-05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
1: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Αφροδίτη Garden στο Πυθαγόριο.
18: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.
0: Λοιπόν, σήμερα καλεσμένος στη συχνότητα του Ράδιο Σάμος 102 είναι ο κύριος λογοθέτης. Κύριε λογοθέτη, συνεχίζουμε την κουβέντα. Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει τα εξής. Καλημέρα. Ο κύριος λογοθέτης είπε πως εξοπλισμός του ΚΙΤ είναι διαθέσιμο στο νοσοκομείο, οπότε όποτε ζητηθεί αρκεί να υπάρχουν γιατροί. Ο βουλευτής τόνισε για τον μαγνητικό ότι ας έρθει πρώτα και μετά θα βρεθεί προσωπικό. Αυτά τα δύο είναι αντιφατικά. Δηλαδή, να φέρουμε πρώτα τώρα το μαγνητικό και μετά έχει ο Θεός, θα βρεθεί και ο... Κάπως ανάποδα δεν πάμε. Ακούει ναι. Ο κ. λογοθέτης.
20: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, κοιτάξτε, άμα βρεις μια ευκαιρία χρηματοδότησης, παράδειγμα μπορεί να πει κάποιος και εσείς γιατί πήρατε ας πούμε αυτά τα μηχανήματα στο ΚΙΤ όταν δεν είχατε εξασφαλίσει ότι θα έχετε γιατρούς. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρεις ένα παράθυρο χρηματοδότησης και η κατασκευή του ΚΙΤ ήταν ένα παράθυρο χρηματοδότησης από την Ευρώπη, προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό χωρίς να έχουμε τους γιατρούς. Αλλά πράγματι, το να κατευθύνεσαι σε οδούς που δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν, γιατί εμείς αυτός ο εξοπλισμός που φέραμε ήταν μόνο και μόνο για να έχει τη βασική του περίθαλψη κάποιος στο ΚΙΤ, δηλαδή τα βασικά, όχι να μαγνήτης οτιδήποτε, καλό είναι να το κάνεις. Τώρα να πας κάτι πολύ εξειδικευμένο, όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις ούτε τα βασικά, ίσως είναι λίγο πλεονασμός και θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα αυτά που θα δαπανούσες για έναν μαγνητικό στο κομμάτι κάποιου άλλου εξοπλισμού. Αλλά αυτά είναι στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού, δεν τον έχω ποτέ χειριστεί, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Mm-hmm. Ακούγεται όμως αντιφατικό, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε γιατί στο τελευταίο διάστημα βρίσκεστε στο μέσο μιας καταιγίδας δημοσιογραφικής αλλά και με εμπλοκή της δικαιοσύνης στα θέματα των πελεοδομιών και έμαθα και εγώ ότι έχετε και σπίτι. Δεν το ξέρω. Μέχρι τώρα ήξερα αυτό το πατρικό που έχετε δώσει
20: στο Πυθαγόριο.
0: Στο Πυθαγόριο. Τώρα εδώ διαπιστώνω ότι ο Μάνος έχει και στην Αθήνα. Τι έχει συμβεί με όλα αυτά.
20: Εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά. Εμπλεκόμενος κανείς με την πολιτική.
0: Χαριτολογώντας τα πάντα.
20: Έτσι δεν είναι. Μπορεί να βρεθεί και αυτός λοιπόν. Μπλεγμένος, εγώ είχα ένα λάθος που έκανα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ ότι μπορεί να βρεθώ στο μέσο μιας καταιγίδας.
0: Είδατε καμιά φορά.
20: Πολιτεύομαι. Ναι. Δεν είχα θεωρήσει ότι μπορεί να συνδεθώ με όλα αυτά και τα λοιπά και να βρεθώ εκεί που βρέθηκα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισα και αυτό ισχύει, ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή, γι' αυτό και δεν υπήρξε και καμία συνέχεια σε αυτό και ήδη αυτό το θέμα έχει βρει τη δικαιοσύνη για αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται. Σε μένα δεν υπήρχε, ήταν το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, ότι καμιά φορά γίνονται και λάθη, και γίνονται και λάθη στην, στο τυπικό κομμάτι της διαδικασίας, το οποίο μπορεί να σε μπλέξει. Δηλαδή εμένα από λάθος μπήκε το όνομα στη λίστα, μετά βρέθηκε το όνομα από το οποίο δεν φανταζόμουν ποτέ ότι έχει τέτοιο μεγάλο αντίκτυπο. Οπότε κάποιος συνάδελφός σας το είδε, λέει, οπ, αυτός ήταν γενικός γραμματέας που αναφέρεται εδώ, ξαναλέω, στην πλευρά των θυμάτων και από λάθος, και βρήκε αυτή την περίεργη τροφή. Είναι και η περίοδος τέτοια, έχουμε πει και σε μια μακρά προεκλογική, το γνωρίζετε καλά.
0: Τώρα μισό λεπτό.
20: Όλοι αναζητούν να βρουν.
0: Μισό λεπτό, κύριε Λογοθέτη. Πράγματι υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα. Ναι. Πολλά από συγκεκριμένο κανάλι μέσω μαζικής ενημέρωσης.
20: Αντιπολιτευόμενο.
0: Αντιπολιτευόμενο και δεν ξέρω και τι άλλα. Τα ξέρετε τώρα τι άλλα μπορεί να κρύβονται. Ναι. Παρακολουθεί η κοινωνία. Και φαντάζομαι και υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον και στο πρόσωπό σας, ναι, γιατί υπάρχει η δήλωση του Πρωθυπουργού μόλις παραιτηθήκατε από Γενικός Γραμματέας ότι, ναι, θα είστε υποψήφιος βουλευτής της όποια στιγμή γίνουν οι εκλογές, έτσι.
20: Ναι. Αυτό προκάλεσε και το μεγαλύτερο, ήταν και αυτό το παράδοξο, ας το πούμε.
0: Λοιπόν, και όταν ρωτήθηκε και για αυτό το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ακριβώς αυτό που σας λέω, και το ξεκαθάρισε και πήρε και κάποιες αποστάσεις από όλη αυτή την ιστορία. Εμένα με προβληματίζει αυτό και το λέω, γιατί ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, ή λέμε ή δεν λέμε, ή ισχυρίζεσαι εσείς ή ισχυρίζομαι εγώ, θα φτάσει το θέμα στην δικαιοσύνη εκεί.
20: Θα σας πω κάτι. Από όλα αυτά, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε κανένα θέμα, αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη, πώς το πω, έκπληξη και στην Αθήνα ήταν αυτή η παραδοξότητα. Πώς εν επλάκη το ένα κομμάτι που ήταν η εμπλοκή του ονόματός μου σε ένα παραπεμπτικό μιας δικογραφίας, όπως και αν έγινε αυτό, και το δεύτερο είναι η αναφορά εις πρώιμη υποψηφιότητά μου ή ανακήρυξη υποψηφιότητας κτλ. Και γι' αυτό βγήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εξήγησε ότι ο άνθρωπος έχει παραιτηθεί από τις 22 Δεκεμβρίου και ο ίδιος.
0: Ναι, αυτό ξεκαθαρίστηκε απόφαση, ότι η παρέτησή σας. Συνδυάστηκε βέβαια. Συνδυάστηκε.
20: Το ανεγράφει σε συγκεκριμένο μέσο, όπως το είπατε. Δηλαδή,
0: τώρα, μισό λεπτό. Συνδυάστηκε έτσι.
20: Ο Παύλος Μαρινάκης, που είχε χθες και την γιορτή του, ήταν το εξής. Γιατί συνεχίζουν οι δύο εντελώς άσχετα θέματα μεταξύ τους.
0: Όταν υπάρχει το πολιτικό ζήτημα, κύριε Λογοθέτη, συνδέονται τώρα. Και συνδέονται και λέγοντας και αρκετές ανακρίβειες. Δηλαδή, η παρέτηση η δική σας, ναι, δεν ήταν παρέτηση επειδή προέκυψε το θέμα της πολυδομίας, ήταν η παρέτηση εκτός χρόνου, προφανώς, που με μοναδικό σκοπό να κατηγείται υποψήφιο στις εκλογές.
20: Μα κύριε Νέγμου, για αυτό το λόγο και προκαλέστηκε αυτή η μεγάλη έκπληξη. Σου λέει, αυτά είναι άσχετα θέματα. Το να πεις ότι, ξέρεις, εμπλέκεται το όνομα υποψηφίου βουλευτή της παράταξης σε αυτή την υπόθεση, το καταλαβαίνουν όλοι. Σωστά. Το να λες όμως, γιατί λέει ότι είναι υποψήφιος βουλευτής της ΣΑΜΟ μόνος του πρόημα και σηκώνει και τα πέντε.
0: Μα δεν το λέει μόνος του.
20: Μα ακριβώς.
0: Ανέφερα πριν από λίγο τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού.
20: Μα δεν διαβάσαν την ανακοίνωση. Μου έλεγε κάποιο άλλο κυβερνητικό στέλεχος να τους στείλω το mail, να το δουν. Τι γράφουν. Και εκεί πήρε μια άλλη τροπή υπόθεση. Αλλά αυτά είναι στη σφαίρα της πολιτικής.
0: Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, ακούστε. Ναι. Επειδή παρακολουθώ τέτοια γεγονότα λεπτομέρειες.
20: Ναι.
0: Και στο τέλος έχω καταλήξει ότι ούτε εγώ γνωρίζω λεπτομέρειες, παρά μόνο η δικαιοσύνη και οι δικηγόροι. Κανείς άλλος.
20: Σωστό.
0: Δεν έχουμε πρόσβαση ούτε σε δικογραφίες και έχω τύχει σε πολλά δικαστήρια που παρευρέθηκα στην Λάρισα να ακούσω πράγματα που ούτε καν είχαν υποθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σωστό. Γι' αυτό έχω μια επιφύλαξη.
20: Σωστό.
0: Όπως όλος ο κόσμος έχει την επιφύλαξη.
20: Εγώ θα σας πω κάτι και θα το καταλάβετε. Αν είχα και εγώ γνώση της τυπογραφίας θα μπορούσα να σας πω κάτι. Αλλά δεν την έχω. Και δεν την έχω γιατί δεν
0: επιλέγω. Γιατί δεν είστε κατηγορούμενος.
20: Ακριβώς.
0: Να μην τρελαθούμε κιόλας τώρα. Ναι. Έτσι,
20: και, η κλίση μου ήταν να απολογηθώ, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών στα μέσα, χωρίς να γνωρίζω τι λέγεται και τι υπάρχει στην τυπογραφία. Ενώ πολλά από τα μέσα, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και διαρροές της τυπογραφίας, με συγκεκριμένο τρόπο, ναι, κυρίως από τους υπερασπιστές των κατηγορουμένων, είχαν τη δικογραφία. Οπότε μου έλεγαν πράγματα και έπρεπε να απαντήσω αυτά. Νομίζω όμως ότι, όπως είπα και από την πρώτη μου δήλωση, ο καθαρός ουρανός, κύριε Νέγκρι, το γνωρίζετε, δεν φοβάται αστραπές και τίποτα. Γιατί?
0: Λοιπόν, αυτό μένει, να... μένει και να αποδειχθεί, κύριε προφανώς, Λογοθέτη. Προφανώς, έτσι, όχι από μένα.
20: Αυτό λέει και η κυβέρνηση.
0: Όχι υπάρχει. Από μένα.
20: Όχι.
0: Όχι. Αυτό λέω μένει να αποδειχθεί, όχι από μένα, λέω.
20: Προφανώς.
0: Δηλαδή, εγώ δεν έχω ούτε λεπτομέρειες της υπόθεσης. Και εφόσον ήδη έχει κινηθεί μια διαδικασία, θα κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε τώρα.
20: Μπράβο, ας καθίσουμε να πει. Ό,τι ήταν να υποθεί πρώιμα υπέρ.
0: Άλλωστε θα έρθει, θα έρθουν κάποια στιγμή.
20: Από εκεί και πέρα μένει να φανεί και δυστυχώς δεν θα μάθουμε και τίποτα. Αυτό θέλω να σας το πω.
0: Θα το δούμε. Είμαι επιφυλακτικός, θα το δούμε. Τώρα, υπάρχει ένα δημοσίευμα, χθες μου φαίνεται, το Samus Today, του Radio Cafe 102. Όπως στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται δύο άνθρωποι. Ο Μάνος ο Λογοθέτης και ο νιούρ βουλευτής ο Χριστόδουλος ο Στεφανάδης. Και λέει και μου κάνει με ένα εντύπωση, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο κύριος Λογοθέτης εμφανίζεται να συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η τολική στάση του κυρίου Στεφανάδη ως προς το εάν θα είναι εκ νέου υποψήφιος παραμένει ανοιχτή. Φαντάζομαι ότι ο νυν βουλευτής είναι ΑΗ υποψήφιος, άμα το θελήσει ο ίδιος, έτσι δεν είναι.
20: Κοιτάξτε, εξ οφίτσιο κάθε
0: βουλευτής. Ναι, λέει το κόμμα ότι όποιος είναι βουλευτής και θελήσει θα είναι και την επόμενη τετραετία.
20: Σωστό. Και φυσικά, όπως ξέρετε, αυτό είναι και αποκλειστικό πλεονέκτημα του επικεφαλής παράταξης κάθε φορά, η συγκρότηση των ψηφοδελτίων της παράταξης στην εκλογική διαδικασία.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
20: Ναι, ναι, βέβαια. Μπορεί να πει οτιδήποτε. Αλλά θα θυμάστε τι είχε γίνει και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε κάθε εκλογική διαδικασία, ο επικεφαλής μιας παράταξης μπορεί να συγκροτήσει όποια ψηφοδέλτια θέλει από το μηδέν κάθε φορά. Όμως, ήθιστε, αυτό είναι το εθνικό δίκαιο, οι εκλεγμένοι βουλευτές να είναι εξ οφίτσιο μέλη των ψηφοδελτίων στο μέλλον. Επίσης, με απόφαση προέδρων ορίζονται οι υποψήφοι. Εδώ βρισκόμαστε. Δηλαδή, εγώ έχω μία απόφαση προέδρου που με καθιστά υποψήφιο βουλευτή. Θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω πολύ μακρά πολιτική πορεία για να είμαι τόσο αφελής και με ξέρετε πόσο εγκρατής είμαι κιόλας, που να βγαίνω να λέω ότι είμαι υποψήφιος βουλευτής και ουχή πολιτευτής από τώρα. Το λέω γιατί υπάρχει απόφαση του Προέδρου. Το ίδιο μπορεί να λέει και.
0: Ναι, γιατί έτρεξε αμέσως ναι. Το συγκεκριμένο ΜΜΕ ναι, να βγάλει ναι. Και τις φωτογραφίες, τις ταμπέλες του οικείματος που έχετε νοικιάσει στην παραλιακή που λέει να κοιτά ακόμα δεν έχουμε εκλογές.
20: Μα είναι ποτέ δυνατόν.
0: Και ορίστηκε. Συμβαίνουν αυτά.
20: Συμβαίνουν. Είναι σας είπα όποιος μπλέκει με την πολιτική δυστυχώς ή ευτυχώς τα έχει αυτά. Βέβαια δεν είχε ποτέ φανταστεί ότι θα έχει τόσο μεγάλη έκθεση. Εγώ είδα τον εαυτό μου πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες για 15 μέρες, πολύ περισσότερο από ότι τον είχα δει για 7 χρόνια που υπηρετούσα μια κυβέρνηση. Και το είπα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Του λέω, Πρόεδρε, τόσα πολλά πρωτοσέλιδα μαζί δεν είχαμε κάνει 7
0: χρόνια. Ποιος έλεγε, κάποιος πρόεδρος συγχωρημένος δημοκρατίας έλεγε, αχ, δεν θυμάμαι, στεναχωριέμαι άμα δεν με έχουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε
20: εγώ,
0: θετικά είτε αρνητικά.
20: Στεναχωριέμαι όταν με έχουν. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος της πολιτικής είναι να φέρνεις αποτέλεσμα για τους πολίτες και όχι να παίζει η μούρη σου στα πρωτοσέλιδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κομμάτι του παιχνίδιου. Δυστυχώς εμείς έχουμε παίξει και αθλήματα.
0: Τώρα δεν είναι και εύκολο αυτό, έτσι.
20: Γίνεται να παίξει
0: για 15 μέρες η ενασχόληση με τέτοια θέματα για έναν πολιτικό δεν είναι και το καλύτερο.
20: Όχι, αλλά δεν είναι και είναι μέσα στο παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, μπορεί να παίξεις μπάλα χωρίς να φας τάκλιν.
0: Και όσο πιο λέω καλά, το τώρα.
20: Πιο πολύ επικεντρώνεται πάνω σου η άμυνα. Σωστά.
0: Ακούστε κάτι τώρα.
20: Άρα περισσότερο βία δέχεσαι.
0: Ορίστε, ακούστε κάτι. Λέει το δημοσίευμα, επισημαίνεται η κυβερνητική εμπειρία του Μάνου Λογοθέτη, η ενασχόλησή του με τα ζητήματα του μεταναστευτικού και του Ανατολικού Αιγαίου, η γνώση της δημόσιας διοίκησης λόγω των θέσεων των οποίων κατήχατε, αποτελούν στοιχεία που ενισχύουν την πολιτική παρουσία και από την άλλη πλευρά αναγνωρίζεται η μακρά πολιτική και επιστημονική διαδρομή του Χριστόδουλου Στεφανάδη, σημειώνοντας ότι η ενδεχόμενη νέα υποψηφιότητα θα διαμορφώσει διαφορετικά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Πρώτον εμάς, τους απ' έξω, οι εσωκομματικές ισορροπίες δεν μας ενδιαφέρουν, κύριε Λογοθέτη.
20: Εμάς μας
0: δεν μας ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν μόνο αυτούς που είναι μέσα στο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία.
20: Έχετε απόλυτο δίκιο και σε εμάς, να σας πω κάτι, θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει το δικό μας πλαίσιο που θα κατέβουμε στις εκλογές και τι κάνουν και τα άλλα κόμματα. Και θα σας πω για παράδειγμα ότι εδώ στη Σάμμο δεν έχω δει, ενώ εμείς πρώιμα έχουμε δηλώσει ποιοι θα κατέβουμε και πώς και τα λοιπά Και αρχίζουμε και διαμορφώνουμε την ατέντα μας. Γιατί σας είπα, είναι μια μαραθώνια διαδικασία, αλλά είναι μια ζωντανή διαδικασία ήδη. Εδώ στη Σάμο άλλα ονόματα δεν έχουμε ακούσει. Περιμένουμε λοιπόν για να γίνει πιο γόνιμος ο διάλογος και να μην είναι μονόλογος των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας με τους δημοσιογράφους, να αρχίσουν να αναδεικνύονται και οι ενδυνάμοι υποψήφοι από τις άλλες παρατάξεις, ακόμα και οι υποψήφοι από
0: τις άλλες παρατάξεις. Κύριε Λογοθέτη, μένω στο ότι αυτές είναι εσωκομματικές ισορροπίες της Νέας Δημοκρατίας. Μένω στην εμπλοκή των εσωκομματικών ισορροπιών των πολιτευτών, είτε είναι δύο είτε είναι τρεις, και της αντίστοιχης ΔΕΠ, έτσι.
20: Ναι. Και πόσο λίγο αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, έτσι δεν είναι. Δεν τον ενδιαφέρει. Εγώ νομίζω ότι τον ενδιαφέρει.
0: Κοίταξε, τον ενδιαφέρει τον κόσμο με την έννοια θα είναι και ο λογοθέτης. Δεν τον ψηφίζω, πας παραπέρα. Ψήφισε κάτι άλλο ή δεν ξέρω τι ψηφίζει καθόλου.
20: Να ακούσω τι θα έχει να μου πει. Η καθημερινότητά μου είναι αυτή που με απασχολεί, το μέλλον των παιδιών μου κτλ. Δεν είναι το τι θα κάνει ο λογοθέτης στη ζωή του. Ας πάει να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας που έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Έτσι δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι μάλλον αυτάρες κατά συμπεριφερόμαστε λίγο σε αυτά και δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να γυρίσουμε το focus, τη λάμπα πάλι πίσω στους πολίτες και εκεί να κάνουμε το διάλογο. Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας.
0: Ξέρετε, κύριε λογοθέτη.
20: Ούτε υποψηφιότητα.
0: Ξέρετε, κύριε λογοθέτη, και το γνωρίζετε καλά αυτό που θα πω.
20: Ναι.
0: Η κοινή γνώμη καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει κάποιο θέμα θα πέσουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Όχι επειδή είναι ο λογοθέτης μέσα, αλλά επειδή υπάρχει κάποιο ευρύτερο ζήτημα σε πάρα πολλά θέματα που δεν είναι τη στιγμή να αναφερθώ.
20: Και πάμε και 8 χρόνια διακυβέρνησης.
0: Και υπάρχουν και αυτά. Το να εσωκομματικά να εθελοτυφλούν ορισμένοι και να λένε «Α, θα πέσει ο λογοθέτης ή δεν θα είναι υποψήφιος ο λογοθέτης, άρα θα ανεβώ εγώ, ο νέγρης, ας πούμε». Στην κοινή γνώμη όμως αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Ξέρει ότι υπάρχει ένα θέμα και αντιμετωπίζει σήμερα πολλά ανοιχτά θέματα η Νέα Δημοκρατία με διάφορα φερόμενα σκάνδαλα. Είτε είναι τα Τέμπη, είτε είναι υποκλοπές, είτε είναι ό,τι έχουν προκύψει τελευταία, είτε με τον κύριο Αβραμόπουλο, είτε με την κυρία Σιμακοπούλου. Πολλά μπορώ να σας πω. Στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι ότι εκεί που θα καταλήξετε θα είναι μια τριμελής η υποψηφιότητα. Βάσει του νόμου χρειάζεται την ποσόστοση και μια γυναικεία παρουσία.
20: Σωστό.
0: Η οποία και αυτή σιγά σιγά θα συμπληρωθεί όταν ανοίξουν οι διαδικασίες των...
20: Να πούμε κάτι για την ποσόστοση για να είναι κατανοητό σε όλους τους πολίτες. Είναι υποχρεωτικό σε κάποιον ο οποίος ευελπιστεί ότι η παράταξή του θα κερδίσει.
0: Ναι. Γιατί υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να καλυφθεί η ποσότητα από κάπου αλλού, έχω ακούσει.
20: Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο δεν ευελπιστεί να εκλεγεί εδώ στη Σάμο μπορεί να έχει και τρεις άντρες. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ κανείς να προσφύγει κατά της εκλογής αυτού του κόμματος. Καταλαβαίνετε τι λέω. Mm-hmm. Ενώ αν ένα κόμμα το οποίο μπορεί και να κερδίσει την έδρα δεν έχει την ποσόστοση, κινδυνεύει σε ένα εκλογοδική να τη χάσει. Αυτή είναι η διαφορά. Επειδή ήταν το ψηφοδέλτιο χωρίς την ποσόστοση. Άρα τα κόμματα που διεκδικούν την έδρα θέλουν και πρέπει να έχουν δύο άντρες και μία γυναίκα. Αυτό λέει ο νόμος. Από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει να κάνει στα ψηφοδέλτια. Αλλά αν θέλει να κερδίσει θα πρέπει να έχει την ποσόστοση.
0: Τώρα κύριε λογοθέτη, προχθές ήσασταν στην Ικαρία. Είχε μια εκδήλωση εκεί για το διαβήτη, αλλά φαντάζομαι ότι θα κάνετε και τις πολιτικές συναντήσεις.
20: Μια μικρή ευκαιρία, θα επανέλθω στην Ικαρία και το επόμενο Σαββατοκυριακό, γιατί δεν φτάνει ένα Σαββατοκυριακό για να δει τους ανθρώπους, αλλά ήταν μια χρυσή ευκαιρία γιατί ήταν καταρχήν και ο φίλος μου Δημήτρης Καρίδης, ο δήμαρχος Φούρνων εκεί, οπότε είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα και με την τοπική αρχή του Δήμου Ικαρίας και με την περιφερειακή αρχή και με τα τοπικά στελέχη, αλλά και με τον δήμαρχο Φούρνων. Επομένως ήταν πολύ επικοδομητικό Σαββατοκύριακο στην Ικαρία.
0: Ωραία.
20: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Λοιπόν, βρίσκεστε και εδώ, κάντε τις δικές σας τις επαφές.
20: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει και η βεντάλια των υποψηφιότητων και από τα άλλα κόμματα. Οπότε θα αρχίσει σιγά σιγά είτε με το ένα είτε με το άλλο είτε με την τρίτη υποψηφιότητα, όποια είναι αυτή, ενώ ένα, δύο, τρία κόμματα, όχι ένα, δύο, τρία υποψηφίους, θα δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο να είναι πιο ενημερωμένος και να αποφασίσει ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει τη Σάμο στα κέντρα λήψης αποφάσεων που είναι η Βουλή, τα Υπουργεία κτλ.
20: και εσείς εντωμεταξύ να αναδεικνύετε όλα τα θέματα προκειμένου να μπορούμε να έχουμε γνώση, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε για τα πάντα γνώση. Και θέλω να πω ότι τα 8 χρόνια διακυβέρνησης είναι πολλά, σίγουρα γίνονται λάθη, σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται σωστά και εδώ είναι η επιλογή του Προέδρου για να τους βάλει στο περιθώριο. Όμως στο γενικότερο σύνολο των αποφάσεων μιας κυβέρνησης, για μένα θεωρώ ότι είχαμε μια εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα, γι' αυτό και διεκδικούμε στεναρά και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις τη δυνατότητα να ξαναείμαστε κυβέρνηση για τρίτη τετραετία και θα είμαστε κυβέρνηση για τρίτη τετραετία.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά αυτό δεν αφορά.
20: Δεν πειράζει, μα αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας.
0: Ναι, δεν αφορά κανένα. Δεν αφορά κανένα. Λοιπόν, βρίσκεται στη ΣΑΜΟ, τι ακούτε, τι εισπράτεται και από τον κόσμο και για την τουριστική κίνηση, η οποία αρχίζει και φαίνεται ότι ο τουρισμός περιμένουμε είναι της τελευταίας στιγμής. Και φαντάζομαι
20: ότι δεν είναι η ίδια χρονιά, είναι λίγο καλύτερη. Όμως η χρονιά είναι η ίδια όσον αφορά την αίσθηση των επαγγελματιών. Και είναι λογικό. Υπάρχει το μεγάλο άγχος για το πώς θα πάει η χρονιά. Ο κόσμος δεν είναι ήρεμος κόσμος, ενώ σε παγκόσμια επίπεδο έχουμε δύο πολέμους, οι οποίοι ο ένας τελειώνει, ο άλλος συνεχίζεται, μπουρουμπούρου, οικονομική κρίση. Οι περισσότεροι έχουν δει, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέγεται στην πιάτσα, ότι έρχονται Γερμανοί, οι οποίοι πλέον είναι πιο εγκρατείς από τους Έλληνες στο τι αγοράζουν και τι κάνουν.
0: Δεν υπάρχει αγοραστική ικανότητα, αγοραστική δύναμη, κύριε Λογοθέτη.
20: Έφτασε και εκεί. Θα μου πείτε, το ακούγεται έτσι λίγο χαιρέκα. Ναι, έπρεπε να φτάσει και εκεί για να καταλάβουν πόσο δύσκολα περάσαμε κι εμείς. Αυτό θα έχει επίπτωση δυστυχώς και σε εμάς. Ας ελπίσουμε ότι η αύξηση του αριθμού των τουριστών θα μπορέσει να κάνει μια υπερκάλυψη αυτής της μείωσης αγοραστικής τους δυνατότητας. Γενικότερα η χρονιά δεν είναι μια άσχημη χρονιά και νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά έρχεται ο χρόνος, μόλις ηρεμήσουν και οι επαγγελματίες, να αρχίσουμε να δουλεύουμε για την επόμενη χρονιά και στο ποιο μοντέλο πάμε, να δούμε τα λάθη που έχουμε κάνει και να προχωρήσουμε. Εγώ γι' αυτό κάνω και ραντεβού.
0: Λοιπόν, έτσι, κύριε Λογοθέτη, κρατάμε όσα είπατε.
20: Έτσι. Να συζητήσουμε στο τέλος της σεζόν, να δούμε πώς πήγε.
0: Είτε τουριστικά είτε πολιτικά θα μας δοθεί η δυνατότητα, είτε για άλλα θέματα, να υπάρχει επικοινωνία, όποια εξέλιξη αν έχουν τα θέματα, και φαντάζομαι.
20: Και έχω μια εκκρεμότητα αυτή για τον κύριο Ροϊλό και το 30% μείωση στις εφημερίες
0: των νοσοκομείων
20: των κέντρων υγείας. Οπότε θα επανέλθω για αυτό.
0: Θα το δείτε αυτό το θέμα. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία, εφόσον και υπάρχει δυνατότητα της επικοινωνίας και της άμεσης ερώτησης και απάντησης, οπότε ή αύριο ή μεθαύριο ή παραμεθαύριο, ό,τι και να υπάρξει εξέλιξη, θα έχουμε μια επικοινωνία.
20: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Περνάμε. Ήταν ο υποψήφιος πολιτευτής, υποψήφιος βουλευτής, συγγνώμη, πολιτευτής ο κύριος Λογοθέτης. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Όπως έχουν και γραφτεί πάρα πολλά. Το να γίνει δικαστήριο εδώ, τώρα υπάρχει ένα θέμα. Γιατί απλά δεν έχει κανείς μια δικογραφία, αλλά ακόμη και να υπάρχει δικογραφία, υπάρχουν οι απόψεις της άλλης πλευράς και όλα αυτά, αφού εκτιμηθούν, όχι από μένα, όχι από το δημοσιογραφικά, από την δικαιοσύνη, και υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από ό,τι σκέφτεται ένας απλός πολίτης με από ό,τι σκέφτεται ένας λειτουργός της δικαιοσύνης, θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε και θα τα συζητάμε. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
18: Σάμος. FM στους 102.
21: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
2: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
24: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
24: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
25: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
27: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
28: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
29: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
30: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
31: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
30: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
32: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
33: Σκίζεις τα κύματα.
32: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
33: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
32: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
33: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
32: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
33: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
32: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
33: Για Μότο και Μαρίν,
32: στο Μένεγα θα έρθεις.
34: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
35: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
34: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
36: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
37: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
6: Λοιπόν, λέει ο 954 από το Καρλόβες, ο Νίκος ο Βασιλείου, ξεκάθαρη θέση από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην παρέμβασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Το 1 εκατομμύριο που σας είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Πολάκης, δημόσια και ιδιωτικά, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν έχει προβλεφθεί στο υπερυπολογισμό και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση. Αυτή η είδηση δεν κάνει εντύπωση σε όσους γνωρίζουν, σε όσους αντιλαμβάνονται έστω τα ελάχιστα. Άλλωστε, ελάχιστοι πλέον δεν έχουν αντιληφθεί πως στο οπτικό πεδίο του Περιφερειάρχη δεν βρίσκονται τα δικά μας νησιά, Σάμος και Ικαρία. Δυστυχώς, από τους τοπικούς συνεργάτες και υποτακτικούς του δεν υπάρχει αντίδραση, αγώνας για αλλαγή της οπτικής, να εξηγηθεί πως οι ανάγκες των νησιών και νησιωτών δεν μετριώνται με κουκιά και ψήφους. Βέβαια, κάποιοι τα έλεγαν ξεκάθαρα και λιανά προεκλογικά, αλλά οι αρκετοί τοπικοί άρχοντες είναι και οι στρατοί τους τυφλώθηκαν από τις υποσχέσεις που αφιδώς πάντα δίνει ο Περιφερειάρχης, όπως και από τη διάθεση στήριξης που προσπαθεί να μας πείσει ο ίδιος. Δυστυχώς, τα νησιά μας χάνουν άλλη μία πενταετία, μία σημαντική πενταετία που μας κρατά ακόμη πιο μακριά από τον ανταγωνισμό, που θέτει συνεχώς κολλήματα και προβλήματα αντί να βρίσκει λύσεις και στασιμότητα και για υποδομές κτλ. Στην γραμμή είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ, ο κύριος Σταμάτης Σερλής. Κύριε Σερλή, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα κύριε Νέγρη, σας ακροατές και χρόνια πολλά από την Σημαία των Αγίων Αποστόλων.
6: Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε εσάς, στην οικογένεια και όλους. Χθες είχαμε την πρώτη παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα της αγοράς, πολλά τα παράπονα, μικρή η αίθουσα, δεν μπορεί να παρακολουθηθεί η συνεδρίαση από αρκετό κόσμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αρκετή γκρίνια, έτσι.
7: Σωστά. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση στην καινούργια αίθουσα συνεδριάσεων στην Δημοτική Αγορά. Μας έκανε έκπληξη. Λίπος τέλος πάντων ο χώρος όπως έχει διαμορφωθεί και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικού Σάμου, μια αίθουσα μικρή.
6: Λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ, λίγο.
7: Με προβλήματα και ηχομόνωσης αλλά και φωτισμού. Και όσον αφορά το ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει κόσμος, αυτό είναι σημαντικό και θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Ο καθένας είχε την άποψή του, είπε αυτά που ήθελε να υποστηρίξει. Τέλος πάντων, εμείς είπαμε ότι αν ξαναγίνουμε δημοτική αρχή αυτά τα πράγματα, θα το ξανασυζητήσουμε, θα το ξαναβάλουμε σε άλλη φάση και θα δούμε πώς πρέπει να...
6: Τώρα, κύριε Σερλή, ακούστε κάτι, γιατί χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρέστη ο ίδιος ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Μάρκο. Για χρόνια όλοι, οι κτηνοτρόφοι και εμείς, ακούγαμε διαβεβαιώσεις για τη δημιουργία σφαγείου και για την χρηματοδότησή του. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, το 21 σε δηλώσεις του που τις έχω μπροστά μου εδώ, λέει εγώ θα σας δώσω από 800 έως 1 εκατομμύριο ευρώ για να κάνετε το σφαγείο. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε μια τοποθέτηση του κυρίου Μάρκου που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Νίκος Μάρκου, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, δεν γνωρίζει αν έχουν διατεθεί, ούτε αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον υπερυπολογισμό της περιφέρειας, αναφέροντας ουσιαστικά ότι το έχει μόνο ακούσει αυτό, πως υπάρχει ένα ποσό και όχι τίποτα άλλο. Τι έχει συμβεί?
7: Έτσι είναι η πραγματικότητα σε ερώτηση που τέθηκε στον κύριο πρόεδρο. Όσον αφορά για το 1.100.000, αν δεν κάνω λάθος το ποσό, που είχε εξαγγελθεί από την περιφέρεια και αν είναι δεσμευμένο για αυτή τη χρηματοδότηση, τέλος πάντων για το έργο, όντως πραγματικά ο κύριος Μάρκο ανέφερε ότι δεν το γνώριζε και δεν το είδε και στον προϋπολογισμό. Εντάξει, προϋπολογισμοί έρχονται, παρέρχονται, τέλος πάντων, αλλά για το ποσό αυτό, γιατί ρωτήθηκε αν στη χρηματοδότηση και στη δημιουργία του έργου θα περιληφθεί και το 1 εκατομμύριο εξαγγελία του Αντιπεριφερεία. Εκεί ήταν αρνητική απάντηση, γιατί δεν το γνώριζε.
6: Ξέρετε κάτι, συμβαίνει το εξής. Αν ισχύουν οι δηλώσεις του κυρίου Μάρκου που ισχύουν, προκύπτει ένα ερώτημα. Πού βρίσκεται η χρηματοδότηση που είχε εξαγγελθεί, αν υπήρξε δεσμευμένο κονδύλι ή πρόκειται για μια εξαγγελία χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, κύριε Σεργή, το γνωρίζετε γιατί το ζείτε από την παρουσία σας στα κοινά, ότι χωρίς εγκεκριμένη χρηματοδότηση και χωρίς εγγραφή στον προλογισμό, κανένα δημόσιο έργο δεν μπορεί να προχωρήσει.
7: Όχι, βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα πήραμε κάποιες διαβιβώσεις, μας ενημέρωσαν σχετικά μάλιστα για το σφαγείο. Φυσικά υπάρχουν.
6: Οι διαβιβώσεις ήταν ως προς την, δωρεάν παραχώρηση
7: των δύο
6: ακινήτων, του Γιάννη του Βέτα και του κύριου Σκάρου, έτσι.
7: Και του κύριου Σκάρου, μάλιστα. Μας έφερε και το σχεδιάγραμμα, σωστά, ωραία, καλά. Πιστεύω ότι έχουν κανονίσει ό,τι προβλέπεται και ό,τι λέει ο νόμος σχετικά με τη δημιουργία του σφαγείου για να μπορεί να γίνει στην περιοχή. Πήραμε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι και με τους γειτόνους που υπάρχουν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φυσικά όλα αυτά θα γίνουν γραπτώς.
6: Κύριε Σεργή, αντιλαμβάνεστε ότι οι εξηγήσεις αυτές δεν έχουν σχέση με το μεγάλο πρόβλημα της, που είναι η χρηματοδότηση. Γιατί αν δεν έχει χρηματοδότηση,
7: το καταλαβαίνω.
6: Δεν προχωράει τίποτα.
7: Βέβαια, αυτό. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Εγώ όμως εκεί που έφερα το προβληματισμό μου και ενέκρινε το εξής. Όταν ξεκινήσε η ιστορία με τα σφαγεία τη ΣΑΜΟΥ πριν 30 χρόνια, τότε η ΣΑΜΟΥ είχε γύρω στις 70-80.000 ζώα και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ξεπερνάει τις 5.000.
6: Για 6.000 περίπου ακούγεται, αλλά θα ρωτήσουμε αργότερα τον κύριο Βέτα.
7: Είναι λίγο πιο πάνω από 5.000, αν δεν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα παίξουμε τα 200 και τα
6: 300. Ξέρετε τι θυμίζετε, κύριε Σεργή. Μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ετέθησαν τα θέματα της ύπαρξης κτηνοτροφίας στο νησί και εκεί είχε αναφερθεί ένα ποσό, πρέπει να ψάξω στα χαρτιά μου να βρω την απόφαση και μάλιστα ο συγχωρημένος ο Γιάννης Τζανενάς είχε κάνει το θέμα, 70.000 κεφάλια στην ΣΑΜΟ. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει σήμερα.
7: Όταν έγινε αυτό το πράγμα, σας είπα, ήμουνα τότε στην Ένωση, υπηρετούσα και ήξερα τα ποσά αυτά, γύρω σε 70-75.000 ήταν όλη η ιστορία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση μετά είναι ότι θα γίνει μετά η μελέτη όσον αφορά βιωσιμότητα σε αυτή τη μονάδα. Δεν ξέρω κατά πόσον μια μονάδα που θα εξυπηρετεί 5.000 ζώα είναι βιώσιμη. Δεύτερο, είναι αυτό που είπα, το πιο σημαντικό είναι αν υπάρχουν να δοθούν κίνητρα και δυνατότητες σε νέους ανθρώπους να αυξηθεί ο πρωτογενής τομέας. Γιατί δυστυχώς στη ΣΑΜΟ ο πρωτογενής τομέας και στην κτηνοτροφία και στην ενοποιία.
6: Άρα δεν είναι τυχαίο που από τα τόσες χιλιάδες φτάσαμε στα 6.000 σήμερα μόνο κεφάλαια.
7: Ξεχνάτε ότι και ο πληθυσμός γεράσκεια και δεύτερον, ναι, οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στο καινούργιο επάγγελμα. Για να μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο, κάποιο πρόβλημα υπάρχει, έτσι δεν είναι? Δεν ασχολείται ο άνθρωπος.
6: Εδώ φαίνεται να έχει εξαρτηθεί και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Δηλαδή, από τη μια είχαμε, μην το ξεχνάτε αυτό.
7: Αυτό πάντως, κύριε Νέγκρη, είναι ένα γενικό θέμα που πρέπει να δούμε στη ΣΑΜΟ.
6: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σεργή. Εδώ ο πρωτογενής τομέας στη ΣΑΜΟ έχει σοβαρό πρόβλημα.
7: Και
6: με τα αλλιευτικά σκάφη που χρηματοδοτήθηκαν για να αποσυρθούν από τις θάλασσες και με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την κτηνοτροφία, είτε με τους αγριόχειρους είτε με οτιδήποτε άλλο, όπου έχουν μειωθεί κατά πολύ και δεν υπάρχει σήμερα το φιλότιμο 3-4, δεν θα υπάρξει και κτηνοτροφία σε λίγο.
7: Η πρώτη δύναμη στον πρωτογενή του μέρος σαν που ήταν το κρασί φθήνει. Έτσι. Φθήνει. Μειώνονται οι ποσότητες. Από πολλούς παράγοντες.
6: Είχα ακούσει ότι ο ένας
7: δεν ασχολούνται νέοι άνθρωποι να βάλουν νέους αμπελώνες ή να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες. Ήρθε μετά οι αγριόχειροι.
6: Αυτό λέω, οι αγριόχειροι.
7: Όλα αυτά βοηθούν στην αρνητική, στη μείωση του πρωτογενή τομέα.
6: Οι αγριόχειροι κατέστρεψαν ένα περίπου κατέστρεψαν 50 τόνους κρασιού που θα διοχετευόταν στην αγορά.
7: Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα, γιατί ξανά έχουμε τώρα και τα κοινόγια ενοπία, όλα αυτά συσσωρευμένα. Το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζει μόνο οι άνωστοι, αντιμετωπίζουν και τα ενοπία, τα ιδιωτικά που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στη Σάμο. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι σε μείωση και στήνωση πορεία. Δεν πάω να πει ότι ο τουρισμός καλός είναι, τον χρειαζόμαστε, δεν αντιλέει κανείς, αλλά δεν είναι και πρώτη δύναμη. Και βλέπεις άλλα νησιά τα οποία όντως έχουν τουρισμό, αλλά ο πρωτογενής τομέας αυξάνεται και έχουν
6: συνεργάσει
7: τον πρωτογενή τομέα μαζί με τον τουρισμό και δουλεύουν καλύτερα τα πράγματα.
6: Ακούστε κάτι, επειδή ήσασταν και για χρόνια μέσα στην Ένωση, με απασχολεί ένα ερώτημα που μέχρι τώρα όσες δικαιολογίες και ακούω δεν με έχει πείσει. Εκεί αυτό που έγινε, να μεταρθεθεί η Ένωση Ενοποιητικών Συνεταιρισμών στη Σάμο, στο Καρλόβαση, και να κλείσει η παραγωγή ή οτιδήποτε άλλη εργασία γινόταν εδώ στην Σάμο. Όλα αυτά γίνανε σε μια περίοδο που δεν συνεδριάζανε τα διοικητικά συμβούλια, ήταν επί COVID, θυμάμαι, η εποχή, και με αποτέλεσμα μέχρι να ξυλωθούν και οι στέγες εδώ για να μεταφερθούν στο Καρλόβαση. Εσείς πώς το βλέπετε?
7: Επειδή υπάρχουν κάποια θέματα, δεν θα ήθελα να πάρω θέση.
6: Εντάξει. Λοιπόν, απλά σας λέω, με απασχολεί και φαντάζομαι ότι απασχολεί.
7: Έχω την άποψή μου, αλλά δεν θέλω να πάρω θέση, να πω κάτι. Υπάρχουν τα υπέρ, υπάρχουν τα κατά.
6: Λοιπόν, κατανοητό. Σας λέω, δεν έχω πιστεί εγώ. Κύριε Σιρλή, πριν από λίγες μέρες και η παράταξή σας, η ανάσα, και η παράταξη του κυρίου Χατζηλαγού, η λαϊκή συσπήρωση δηλαδή, δεν δεχτήκατε σε καμία περίπτωση να γίνει διαπεριφοράς απόφαση για το νέο χωροταξικό που αφορά τη Σάμο. Ακούστε Σωστά. τώρα να δείτε. Αυτά γίνανε γύρω στις 24 ή 25 Ιουνίου.
7: 24-25.
6: Ακούστε κάτι τώρα. Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Διαβάζω επιλέξη. Ο Δήμος Ρόδου ζητεί απόσυρση του νέου χωροταξικού για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και λέει το δημοσίευμα, σε κατεπίγουσα συνεδρίαση την 3η 30 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να τοποθετηθεί επί του σχεδίου, με τη Δημοτική Αρχή να προειδοποιεί ότι το νέο πλαίσιο ανοίγει το δρόμο για την εγκατάσταση 527 ανεμογεννητριών σε τμήμα του νησιού. Απ' τη μία πλευρά είναι αυτό. Απ' την άλλη είναι το εξής. Η Ρόδος ζητάει δημόσια συζήτηση και διαβούλευση. Στην Ανατολική Σάμο ο διάλογος μπήκε στο περιθώριο. Η υπόθεση του νέου χωροταξικού πλαισίου δεν θα κριθεί μόνο από το περιεχόμενο, θα κριθεί και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν οι θεσμοί. Και επειδή βρίσκεστε σε ένα τέτοιο θεσμό, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Ο Δήμαρχος κ. Παπαγεωργίου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και κλείνω εγώ, επέλεξαν να στερήσουν από το κορυφαίο αξιολογικό όργανο του Δήμου την αυτονόητη διαδικασία μιας δημόσιας συνεδρίασης για ένα θέμα που αφορά το περιβάλλον, την ανάπτυξη και το μέλλον της Σάμου. Πώς γίνεται δύο Δήμοι δύο διαφορετικές?
7: Κύριε Νέγρη, ξέρετε πολύ καλά, τα έχουμε ξαναπεί. Τα είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα γράψαμε κιόλας εμείς σαν παράταξη ανανάσα. Δυστυχώς φοβάμαι ότι απλώς γράψαμε ένα κείμενο, γράφτηκε ένα κείμενο, ένα αποσταλή και τίποτα άλλο μέχρι εκείνη. Βλέπετε ότι κάποιοι άλλοι Δήμοι ίσως πονάνε περισσότερο τον τόπο τους, ίσως είναι πιο διορατικοί, ίσως βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και προσπαθούν για το καλύτερο. Εμείς είπαμε ότι αν τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτες που θα τοποθετηθούν, θα είναι η αλλαγή της μορφής του νησιού μας και η...
6: Κύριε Σιρλή,
7: και η
6: το ερώτημά μου επικεντρώνεται στο εξής. Εσείς κληθήκατε σε μία απόφαση διαπεριφοράς με το επιχείρημα εκ μέρους του κυρίου Χατζηκωνσταντή ότι δεν υπάρχει χρόνος γιατί λίγη διαβούλευση. Εδώ,
7: η Ρόδος γιατί προλαβαίνει και το κάνει κατεπίγον.
6: Εδώ η Ρόδος όχι μόνο προλαβαίνει, αλλά έχει περάσει και μία εβδομάδα από το κλείσιμο της διαβούλευσης και καλείται σήμερα, αύριο θα ξέρουμε τι έχει συμβεί, να πάρει θέση για τις ανεμογεννήτριες.
7: Εμείς το κάναμε διαπεριφοράς. Εμείς διαπεριφοράς, κύριε Νέα.
6: Γιατί ένα τέτοιο θέμα σοβαρό διαπεριφοράς?
7: Αυτό καλό είναι να ρωτήσει κάποιος άλλος, όχι εμάς.
6: Ναι, τι είναι να σας ρωτήσω, απλά σας λέω ότι τι γίνεται στη Ρόδο.
7: Σας καταλαβαίνω.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σερλή, να σας ευχαριστήσω θερμά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Κάτι άλλο που χρειάζεται να υποθεί από αυτά που γίνανε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο?
7: Όχι, κοιτάξτε, να δείτε, είπαμε σχετικά με το Χιτά επάνω και κρατάμε, περιμένουμε να έρθει και ο Δήμαρχος.
6: Αυτή λέει ο Δήμαρχος Χίου.
7: Ναι, να ενημερωθούμε.
6: Υπάρχουν
7: ενστάσεις. Εγώ αυτό που είπα, είπα ότι αν υπάρχει ασφάλεια είναι τακτοποιημένα τα θέματα επάνω σχετικά με υπερασφάλεια. Και το τρίτο είναι ότι, κύριε Νέγρη, δεν μπορεί αυτός ο Χιτά να δέχεται συνέχεια όλη τη Σάμμο.
6: Ναι, αλλά το λέμε και το λέμε, αλλά δεν γίνεται κάτι.
7: Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κάτι για να... δεν αντέχει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι το Καρλόβας το βολεύει αυτή η ιστορία, χωρίς να γίνουμε, να δημιουργώ προβλήματα, αλλά το Καρλόβας βολεύεται, δεν έχει το χώρο του Χιτά. Τα φέρνει όλα εδώ και κλείνει το θέμα και
6: καταργήθηκε, όχι δεν έχει.
7: Έχει καταργηθεί.
6: Έχει καταργηθεί, έτσι.
7: Και ούτε ενδιαφέρονται, ούτε έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να δημιουργήσουν.
6: Αλλά βλέπετε και η Δημοτική Αρχή, σε αυτό το οποίο επισημαίνεται και είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει μία συνεννόηση οι δύο δήμαρχοι να δούνε και να υποθούν τα πράγματα. Έλα εδώ, δήμαρχε, τι θα γίνει με το θέμα αυτό?
7: Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι ενημέρωση θα έχουμε. Σχετικά με το θέμα σε προσεχή Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα εμείς θα το επαναφέρουμε το θέμα και θα τα ακούσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως προτάσεις μας τις έχουμε.
6: Λοιπόν, κύριε Σερλή, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
7: Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ανάσα, ο κύριος Σερλής. Προχθές έγινε ολόκληρος άλλος, γιατί με έγγραφό του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χατζηκοσταζής, ζητούσε επειγόντως την απόφαση διαπεριφοράς, δηλαδή δια τηλεφώνου, ποια είναι η άποψή σου για τις ανεμογεννήτριες, ποια είναι η άποψή σου για τις ανεμογεννήτριες. Είχε προηγηθεί κλειστή συνεδρίαση, είχαν προαποφασιστεί τα πάντα και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση κανείς να μπει σε μια ανοιχτή διαδικασία. Γιατί θα το δούμε στο μέλλον αυτό. Αρκετοί έχουν μιλήσει για πολλά οικονομικά συμφέροντα. Πού είναι τα οικονομικά συμφέροντα, θα τα βρούμε. Εδώ λοιπόν προκύπτει το εξής. Ο Δήμος της Ρόδο, που είναι και 182 χρόνια μπροστά από το Δήμο της Ανατολικής Σάμμο, συζητάει σήμερα την υπόθεση των ανεμογεννητριών. Ο Δήμαρχος Πάρης Παπαγεωργίου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άνης Χατζηκοσταντής επέλεξαν να στερήσουν από το κορυφαίο συλλογικό όργανο του Δήμου την αυτονόητη διαδικασία μιας δημόσιας συνεδρίασης για ένα θέμα που αφορά το περιβάλλον, την ανάπτυξη και το μέλλον της ΣΑΜ. Η επίκληση της έλλειψης χρόνου αποδείχτηκε εξαιρετικά αδύναμη. Η ίδια η Δημοτική Αρχή παραδέχτηκε ότι είχε προηγηθεί συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και επεξεργασία προτάσεων. Υπήρξε χρόνος για συναντήσεις, συνεννοήσεις και διαμόρφωση θέσεων. Δεν βρέθηκε όμως χρόνος για να συνεδριάσει δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ενώ στη Σάμμο παρουσιάστηκε ως μονόδρομος η διαδικασία δια της περιφοράς, ο Δήμος Ρόδο συγκάλεσε δημόσια συνεδρίαση σήμερα 30 Ιουνίου, 6 ημέρες μετά τη λήξη της διαβούλευσης. Το γεγονός αυτό καταρρύπτει το βασικό επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής της Ανατολικής Σάμμο ότι οι προθεσμίες δεν επέτρεπαν άλλη επιλογή. Οι πολιτικές ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Ο Δήμαρχος Πάρης Παπαγεωργίου είχε την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι ένα τόσο κρίσιμο θέμα θα συζητηθεί δημόσια και με την συμμετοχή των παρατάξεων. Αντί γι' αυτό αποδέχτηκε μία διαδικασία που περιόρισε το δημόσιο διάλογο και άφησε την κοινωνία χωρίς την ανοιχτή πολιτική συζήτηση που δικαιούται. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ιωάννης Χατζηκοσταντής, είχε ακόμη βαρύτερη θεσμική ευθύνη αποστολή του δεν είναι απλώς να αποστέλει προσκλήσεις ή να διεκπεραιώνει διαδικασίες. Είναι να διαφυλάσει το κύρος, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν λοιπόν τον σημαντικότερο όργανο του Δήμου δεν συνεδριάζει δημόσια για ένα ζήτημα τέτοιας βαρύτητας, η επιλογή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί μια απλή διαδικαστική λεπτομέρεια. Είναι βαθιά πολιτική επιλογή και ως τέτοια υπόκειται σε αυστηρή δημόσια κριτική. Δεν είναι τυχαίο ότι καμία παράταξη της αντιπολίτευσης δεν στήριξε τη διαδικασία. Αντίθετα, όλες εξέφρασαν δημόσια την αντίθεση. Δεν στήριξε τη διαδικασία. Αντίθετα, όλες εξέφρασαν δημόσια

0: δημόσιο διάλογο και σεβασμό στους θεσμούς. Η σύγκριση με τη Ρόδο είναι αναπόφευκτη. Η Ρόδος επέλεξε το δρόμο της δημόσιας λογοδοσίας στην Ανατολική Σάμο, επιλέχθηκε μια διαδικασία που ανεξάρτητα από την νομιμότητά της άφησε σοβαρές σκιές ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για το μέλλον του νησιού. Ο κ. Παπαγεωργίου είχε ένα ιδιαίτερο λόγο να προκαλέσει δημόσια συνεδρίες. Ιδιαίτερα λόγο. Πέρα από το ότι είναι δήμαρχος αυτής της πόλης, είναι και μηχανολόγος ηλεκτρολόγος. Και μόνο με αυτή την ιδιότητα και να φύγει κάθε υποψία, είχε την υποχρέωση να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί όταν μία παράταξη αφήνει ευθείες και πολιτικές αιχμές ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εξυπηρετεί συγκεκριμένες σκοπιμότητες, πρέπει να μας βάλει σε ένα προβληματισμό. Και κύριε Παπαγεωργίου, επειδή πρόκειται για δημόσια πολιτική καταγγελία, η οποία ενίσχυσε ακόμη τον προβληματισμό γύρω από τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής, έπρεπε να έχετε απαντήσει. Και μην τα κάνετε γαργάρα. Καταλαβαίνω, είστε Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι και όλα τα άλλα που συζητάμε. Έτσι. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside. κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα.

0: μας κρεατικά.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Στην επικαιρότητα υπάρχουν σήμερα και δηλώσεις του βουλευτή του κυρίου Σεβαστάκη, τις οποίες μπορεί να τις ακούσουμε, αφού πρώτα συνομιλήσουμε για το τι συνέβη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο από την επικεφαλή της Λαϊκής Εισπύρησης, τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό, ο οποίος θα με ειδοποιήσουν σε λίγο από το κοντρόλ, αν βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνίας. Κύριε Χατζηλαγέ, καλή σας μέρα. Κύριε Χατζηλαγέ, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Νέγρη.
6: Χαίρομαι που σας ακούω.
7: Επίσης.
6: Έχει προκύψει ένα θέμα, πριν πάω στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Ο Δήμος της Ρόδου συνεδριάζει σήμερα για να δουν τι θα συμβεί με τις ανεμογεννήτριες στο νησί, όπου εκεί υπάρχει πρόβλεψη για τοποθέτηση 527 ανεμογεννητριών βαρέως τύπου. Εδώ ακολουθήθηκε μια διαδικασία με τα επιχειρήματα, τα όποια επιχειρήματα, τα οποία καταρρύπτονται με την απόφαση αυτή του Δημοτικού. Δηλαδή, ο Δήμος Ρόδου τι έχει καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου?
7: Λοιπόν,
6: γιατί βγάζετε ένα
7: θέμα με το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο και με τη Δημοτική Αρχή, όχι το Συμβούλιο, για να ξέρουμε και τι λέμε. Το ένα θέμα είναι ότι ροκάνεις όλο το χρόνο προκειμένου να φτάσεις στο παραπέντε, δηλαδή την προηγούμενη μέρα ή και την ίδια μέρα που έγινε η διαβούλευση, για να συζητήσει, όχι να συζητήσει, να ψηφίσουν οι σύμβουλοι διαπεριφοράς μια απόφαση της Δημοτικής Αρχής και όχι απόφαση που προήρθε μέσα από συζήτηση. Και το δεύτερο, φαίνεται από το έγγραφο το οποίο έστειλε ότι συμφωνεί με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Η ουσία αυτή είναι. Τώρα, κάποιες διαπιστώσεις, αυτό σε ό,τι αφορά τα υψόμετρα και τα λοιπά που προβλέπει ο νέος νόμος, αυτό δεν αναιρεί την άποψη η οποία λέει, τη θέση μάλλον, η οποία λέει δεν θέλω ανεμογέννητρες ή δεν θέλω ανεμογέννητρες. Το ερώτημα τίθεται πολύ απλό και είναι πολύ απλό. Και ας μην το μπερδεύουμε. Θέλουνε ή δεν θέλουν ανεμογέννητρες. Η ουσία μέσα από το έγγραφο το διαπεριφοράς το οποίο προώθησε η Δημοτική Αρχή σε εμάς για να το ψηφίσουμε, εμείς βέβαια δεν το ψηφίσαμε, δεν ψηφίζουμε τέτοια πράγματα, δεν τα συζητάμε, που είναι βάρος στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στην υγεία κτλ. Ούτε καν να διανοηθούμε κάτι τέτοιο, που ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αυξάνει τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στην ενέργεια, ακριβένοντας συνεχώς το ρεύμα στον καταναλωτή, στη λαϊκή οικογένεια, στους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν πλέον ανάγκη σημαντική με την πολιτική της εξαθλίωσης που επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, θέλει τις ανεμογεννήτριες και να το πει ευθαρσός. Αυτές οι βελτιώσεις που λέει είναι να μην το πω, τώρα δεν θέλω να εκφράζουμε άσχημα, δεν έχουν καμία λογική, δηλαδή γελιοποιούν την θέση. Και να βγει στον κόσμο και να πει ναι, εμείς θέλουμε τις ανεμογεννήτριες για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν το λόγο και δεν μας ενδιαφέρει πόσο πληρώνει το ρεύμα ο κόσμος. Γιατί εκεί πάει το πράγμα. Τους ενδιαφέρει πώς θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους οι μεγάλοι όμιλοι στην ενέργεια που μέσα σε αυτούς εταίροι, ημετέροι και συνεταίροι είναι για στελέχη της κυβέρνησης. Εντάξει, η δε τέρνα γεραπετρίτης και τα λοιπά και τα λοιπά. Πεθερός και πάει λέγοντας. Γυναίκα, κόρη, αδέρφια, όλοι είναι μπασμένοι μέσα εκεί και πού αλλού στις εταιρείες εισφράξης κόκκινων δανείων. Αυτό που λέμε κοράκια φανς. Εντάξει. Και να, αν θέλετε να πούμε και ονόματα, πέτσας, ιστορίες, αυτά.
0: Η δημοτική αρχή τι δουλειά έχει?
7: Η δημοτική αρχή είναι πειθαρχημένη. Είναι πειθαρχημένη απόλυτα. Α. Στέκεται προσοχή και παρουσιάζει όπλα στις επιλογές της νέας δημοκρατίας, στις κυβέρνησης, προκειμένου να περνάει η πολιτική της. Είναι αυτό που φωνάζουμε χρόνια, ότι η τοπική διοίκηση με αυτού του τύπου τις δημοτικές αρχές είναι ένα πυθύνιο όργανο και ένας μηχανισμός για να περνάει η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Γιατί όλα αυτά τώρα
7: είναι... Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται να το συζητάμε.
0: Πώς θα συζητάμε, γιατί ο κόσμος, κυρίε Χατζηλαγέ, όταν έρχονται οι εκλογές, ψηφίζει αυτούς που πιστεύει ότι μπορεί να πάνε τον τόπο μπροστά.
7: Εδώ... Εντάξει τώρα, ας ψηφίζει αυτούς που βλέπει καθημερινά να παλεύουν για τα συμφέροντά του. Δεν υπάρχει τώρα πιστεύω γιατί θεωρώ και τα λοιπά. Εδώ η ζωή μας είναι συγκεκριμένη, κύριε Νεγρή. Τα βιώματα του κάθε ανθρώπου, του κάθε συμπολίτη μας είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Καθημερινά ζούμε μια πραγματικότητα και ξέρουμε ποιοι παλεύουν για τα συμφέροντα της κοινωνίας και εννοώ της πλειοψηφίας των εργαζομένων, μάλλον της πλειοψηφίας της κοινωνίας, των εργαζομένων δηλαδή, και ποιοι τον παίζουν. Τον εμπέζουν, τον κοροϊδεύουν, του κάνουν και ένα ρουσφετάκι για να του χτυπάνε την πλάτη για να του πάρουν το ψήφο. Και από εκεί και πέρα μην τον είδατε τον Παναή, πρώτον αυτόν, και βέβαια και το χειρότερο, είναι εφαρμοστές της πιο αντιλαϊκής, της πιο ακραίας πολιτικής αντιλαϊκής που πέρασε τα τελευταία χρόνια από τον τόπο αυτή της Νέας Δημοκρατίας που προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζηλαγέ, πάμε...
7: Και νομίζω αυτά που λέμε ούτε προφητικά είναι, ούτε τα υποθέτουμε. Αυτά ζει η κοινωνία καθημερινά. Βάζει το χέρι στην τσέπη της και ξέρει τι έχει και ξέρει τι μελιγενέστε. Και ξέρει γιατί δεν έχει. Δεν λέμε κάτι πρωτοφανές, δεν λέμε κάτι το οποίο δεν έχει πραγματική βάση και ισχύ και δεν είναι βίωμα της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζηλαγέ, πάμε στην ενημέρωση που έγινε χθες στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και επειδή ακούστηκαν πολλές γκρίνιες ως προς την αίθουσα, θέλω και τη δική σας την άποψη.
7: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θα το δούμε από άλλη πλευρά. Αυτά που ακούσαμε από τη Δημοτική Αρχή ότι πρώτη φορά πάμε σε ιδιόκτητο και τα λοιπά, κτίριο και δεν... Αυτά είναι μυθεύματα, έτσι. Δηλαδή οι προηγούμενες δημοτικές αρχές παρανομούσαν, έτσι. Γιατί ήταν σε ένα κτίριο του Ιδρύματος Γερογιαννάκη, το οποίο ας πούμε διαχειρίζεται ο Δήμος. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να μείνουμε εκεί που ήμασταν, που είχε και την ευκαιρία του χώρου προκειμένου να έρχεται ο πολίτης να ακούει και τα λοιπά. Και στην ουσία μας πήγανε σε μία αίθουσα που είναι μποντικότρυπα, στην κυριολεξία, ναι, που δεν μπορεί να μπει πολίτης πάνω από 5, 6, 7 άτομα δεν μπορεί να μπουν μέσα, έτσι. Δεν μπορούν, άρα δηλαδή. Απέκλεισαν το δικαίωμα της κοινωνίας να παρακολουθεί δημοτικά συμβούλια. Απέκλεισαν το δικαίωμα της κοινωνίας να ενημερώνεται.
0: Τώρα δεν αποκλείσαμε τίποτα, γιατί μπορεί να παρακολουθήσει ο πολίτης μέσω με τα μέσα μαζικής δικτύωσης YouTube την
6: συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
7: Είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση που έκανε μια πλατφόρμα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, από πού να αγοράζουν τα προϊόντα και πρέπει να τρέχεις όλη τη μέρα, γιατί στο ένα σούπερ μάρκετ οι πατάτες είναι πιο ακριβές, άρα να πας στο άλλο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, και το χαρτί υγείας στο άλλο σούπερ μάρκετ που είναι ακριβό, άρα πρέπει να πας και να ασχολείσαι όλη τη μέρα με ένα αυτοκίνητο για να μαζεύεις τα προϊόντα. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Μας δουλεύουνε.
6: Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Επειδή
7: έλεος δηλαδή. Εγώ
6: επικαλέστηκαν την νομιμότητα. Κύριε Χατζηλεγέ,
7: θα σας πω ένα πολύ απλό. Ένας φορέας, πολιτιστικός, συνδικαλιστικός κτλ. Που συνήθως εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση καλούμε αυτούς τους φορείς να παρακολουθήσουν σε θέματα που τους αφορούν. Καλούμε λοιπόν ένα φορέα να έρθει. Πού θα έρθει. Πού θα έρθει. Και εγώ δεν λέω τα άτομα, τους συμπολίτες μας, πολλοί είναι αυτοί που παρακολουθούν τα δημοτικά συμβούλια. Θέλουν να αποκλείσουν την κοινωνία από το να ενημερώνεται ευθέως, από το να εκφράζεται ευθέως, θέλουν να αποκλείσουν τους φορείς στην επαφή και στις διεργασίες και στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κοινωνία πρέπει να είναι έξω από αυτά. Αυτή για μας είναι η λογική τους. Και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να μείνουμε στο εκεί που ήμασταν, που είναι περιουσιακό στοιχείο του Ιδρύματος Γεροναγιαννάκη, βάζοντας αντίτιμο ένα κατοστάρικο το χρόνο.
6: Κύριε Χαλατζηγέ, ένα ερώτημα.
7: Γιατί αν μας απαντήσουν ότι αυτό δεν γίνεται, πώς γίνεται με την πινακοθήκη.
6: Κύριε Χαλατζηγέ, με προλάβατε. Το ερώτημα ήταν το εξής. Επειδή επικαλέστηκε ο πρόεδρος ότι η εφαρμογή των νόμων και των διατάξεων και χίλια δυο άλλα πράγματα, δεν μας απάντησε γιατί δεν ισχύει το ίδιο και για την πινακοθήκη της ΣΑΜΟ, που και αυτή είναι ανήκει στο Ίδρυμα κύριο Γεννάκη. Γιατί έχει
7: μπορούν να απαντήσουν, γιατί σας λέω τι συμβαίνει. Γιατί τον νόμο και την διαθήκη τέλος πάντων την ερμηνεύουν κατά πώς βολεύει, κατά πώς εξυπηρετεί. Εντάξει, απλά είναι τα πράγματα, διότι σας λέω και πάλι, και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο με την πρωτοβουλία της Λαϊκής Συσπήρωσης, το θέμα αυτό, της μετεγκατάστασης δηλαδή της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, φαίνεται ότι χρησιμοποιούν επιχείρημα, δυστυχώς νομικίστικα επιχείρηματα για να μας πείσουν και το αντίθετο. Δεν γίνεται, γιατί έχουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δύο κτίρια τα οποία ανήκουν στο Ίδρυμα Γεωργιανάτικη, το οποίο ένα, όπως είναι η πινακοθήκη, δεν χρειάζεται τίποτα. Βάζουμε ένα πρώτο χρόνο
6: για να καταλάβει ο κόσμος. Μισό λεπτό.
7: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο.
6: Κύριε Χατζηλεγέ, μισό λεπτό.
7: Αυτά τα ακίνητα τα οποία του Ιδρύματος Γεωργιανάκη, τα οποία δεν τα πλησίασε ο κόσμος στη δημοπρασία, τα πατέρα τα κάνουμε.
6: Κύριε Χατζηλεγέ, αναφερόμαστε τώρα για το ακίνητο στην πινακοθήκη, έτσι.
7: Ναι.
6: Εκεί και υπάρχουν και ερωτήματα, γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα απαντηθεί το θέμα αυτό. Νομίζω
7: εγώ
6: ότι πρέπει να το κλείσω, αν έχει διαφορετική άποψη, πείτε μου.
7: Εγώ έχω διαφορετική άποψη.
6: Με την έννοια, αν θέλετε να το συνεχίσουμε με ό,τι θέλετε να πείτε, να πάμε στο επόμενο θέμα. Όχι,
7: ναι, κοιτάξτε αυτό. Να δείτε και το κλείνουμε σε αυτό.
6: Ναι.
7: Υπάρχει η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία πέρασαν όλα τα δημοτικά συμβούλια. Όλοι οι πρώην δήμαρχοι ήταν παράνομοι, κατά την άποψη της Δημοτικής Αρχής, όλοι. Από τον κύριο Πετρούσκα, τον κύριο Θάνο, τον κύριο Κελόπουλο, όλοι.
6: Έτσι είπαν εχθές.
7: Μα παράνομοι ήταν όλοι. Εγώ θα τους ρωτήσω τους πρώην δημάρχους. Είχαν κάνει καμιά παρανομία με την παραμονή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας μας πούνε. Κάποιοι από τους πρώην δημάρχους ήταν και νομικοί, έτσι.
6: Ναι.
7: Όπως ο κύριος Αγγελόπουλος. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Η ερμηνεία που δίνει η νομική, όχι η νομική υπηρεσία του Δήμου, σύμβουλοι που είναι όπως ο πρόεδρος, που είναι νομική, είναι άλλη.
6: Κύριε Χατζηλεγέ, υπάρχει νομική υπηρεσία στο Δήμο?
7: Όχι.
6: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κάνουν τους δικηγόρους, τώρα δεν καταλαβαίνω.
7: Μάλλον. Νομίζω έχουμε τρεις νομικούς, Και μάλλον δεν λειτουργεί αυτό.
6: Όχι, αλλά έστε και είναι νομική υπηρεσία και έχει, μου φαίνεται, δύο και κύριοι νομικούς.
7: Νομική υπηρεσία έχουμε τρεις νομικούς, λέω, κύριε Μέγκρη.
6: Εφόσον λοιπόν τρεις. Υπάρχουν οι τρεις νομικοί.
7: Μην μου πείτε δύο, τρεις έχουμε.
6: Κύριε Χαρτζηλαγή, ακούστε κάτι. Εφόσον υπάρχουν αυτοί οι τρεις νομικοί, οι οποίοι πληρώνονται από το υστέρημα του σαμιακού λαού και καλά κάνουν και πληρώνονται, οφείλουν αυτοί να παρέχουν νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
7: Εάν τους ζητηθεί από τη Δημοτική Αρχή.
6: Άμα δεν ζητηθεί από την Δημοτική Αρχή, από πού θα τη ζητηθεί, από μένα?
7: Κοιτάξτε, αυτός είναι ο ρόλος της νομικής υπηρεσίας κάθε Δήμου. Όταν η Δημοτική Αρχή ή ενδεχομένως μπαίνει ένα θέμα από τις δημοτικές παρατάξεις να ερευνηθεί νομικά, θα πρέπει να πάρθει μια γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία. Και πάλι λέω, έχουμε τρεις νομικούς από τους οποίους ανθρώπους προφανώς και
6: κύριε
7: δεν ζητείτε.
6: Κύριε Καρτιλαγέ, να σας πω κάτι.
7: Γιατί αν ζητούνταν, θα την είχαν δώσει.
6: Κύριε Καρτιλαγέ, ακούστε κάτι. Δώσει. Και είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα. Εδώ υπάρχουν υποθέσεις όπως αυτή του κυροδοτήματος, του Μανιάκιου Ιδρύματος, του κτηρίου που βρίσκεται μετά από το λιμεναρχείο, όπου χάθηκε το κτίριο αυτό και είναι στα χέρια της Μητρόπολης με πολλούς και διαφόρους λόγους. Υπάρχει μία απόφαση του δικαστηρίου η οποία δεν έχει προσβληθεί με αίθηση.
7: Ναι. Αλλά για τους εργαζόμενους, η Δήμη και ειδικά.
6: Μην τα μπερδεύετε τώρα με τους εργαζόμενους. Εγώ σας λέω συγκεκριμένο θέμα.
7: Μιλάμε για τη δυνατότητα υποβολής έφεσης γενικά για τα συμφέροντα υποτίθεται των Δήμων και είτε είναι κτίρια και τέτοιου είδους αποφάσεις, είναι εργαζόμενοι, έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι.
6: Ναι, δεν πρέπει δηλαδή κάποιος να δώσει την εντολή. Να σας πω κάτι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
7: Ίσως έχει ξεπεραστεί, έχει χαθεί ο χρόνος.
6: Μήπως το κάνανε σκόπιμο. Εδώ χάνεται περιουσίες και εκατομμύρια.
7: Ο καθένας, στο μυαλό του καθενός τι έχει μέσα, δεν ξέρω. Δεν θα ερμηνεύω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσουμε εμείς και δεν έχουν κράτη.
6: Ναι, αλλά εδώ χάνονται ο κύριος Χατζηκουσταντής.
7: Το ερώτημα, κύριε Νεκρή, το ερώτημα είναι.
6: Δύο λεφτά, κύριε Χατζηλαγέ.
7: Ναι, ναι.
6: Ο κύριος Χατζηκουσταντής επικαλέστηκε την νομιμότητα σε ό,τι αφορά την απόφαση. Εδώ.
7: Αυτό λέμε. Και ρωτάω. Μπορούμε να κάνουμε, έχουμε το περιθώριο το χρονικό να υποβάλουμε έφεση για το κτίριο. Αυτό. Για έχει τελειώσει, έχει περαιωθεί ο χρόνος. Άρα δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις έφεση και πρέπει να το ξεκινήσεις πάλι με νομικούς τρόπους.
6: Ας απαντήσει ο κύριος Χατζηκουσταντής. Γιατί δεν απαντάει?
7: Κοιτάξτε, ο καθένας απαντάει εκεί που θέλει ή όπως θέλει.
6: Ναι, αλλά εδώ
7: δεν μπορείς κανένα να αναγκάσεις να απαντάει.
6: Εδώ δεν είναι μια περιουσία του Γιάννη του Νέγρη ή του Τρίμου του Κυριακού. Είναι μια περιουσία του Δημοσίου, την οποία οφείλετε εσείς που έχετε απλώς το χέρι και έχετε, εσείς λέω όλοι σας, ορκιστεί, να την προστατέψετε. Και στην προκειμένη περίπτωση διαπιστώνετε ότι δεν έχει γίνει έφεση, γιατί λέει...
7: Γιατί?
6: Δεν υπάρχει νομική υπηρεσία. Ή γιατί δεν έχει ζητηθεί.
7: Η νομική υπηρεσία και η νομική υπηρεσία είναι δύο συνένα.
6: Ή δεν έχει ζητηθεί από την νομική υπηρεσία να γίνει έφεση της υπόθεσης.
7: Προφανώς και δεν έχει ζητηθεί. Νομική υπηρεσία υπάρχει και είναι δύο συνένα. Τρία άτομα δηλαδή.
6: Τι
7: δεν ξέρω αν με καταλάβατε.
6: Ναι, εγώ κατάλαβα καλά. Πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε στην χθεσινή συνεδρίαση τώρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρευρέθηκε και ο κύριος Μάρκο εκεί, είπε διάφορα και παλαβά και τρελά συγγνώμη, και όταν ρωτήθηκε για εκείνο το περιβόητο 1 εκατομμύριο που βρίσκεται, είχαν γίνει δηλώσεις από τον περιφερειάρχη τον κύριο Μουτζούρη για την ύπαρξη 1 εκατομμύριου, άρχισε να λέει δεν ξέρω, το άκουσα, δεν τα είδα, δεν είναι στον προϋπολογισμό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα γίνει ποτέ σφαγή.
7: Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε, την ερώτηση την υποβάλαμε εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση. Διότι το 1 εκατομμύριο δεν προέκυψε την προηγούμενη τετραετία προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το σφαγείο. Προέκυψε από το 2013 με 2014.
6: Η δήλωση του Μουτζούρη ήταν το 2021.
7: Μπράβο. Αυτό το εκατομμύριο λοιπόν, και σας το λέω γιατί σας το λέω, Διότι σαν δημοτικός σύμβουλος και τότε, και που βάζαμε επί μόνος το ζήτημα του σφαγιού, τότε δηλαδή στη θητεία 10-14, σαν λαϊκή συσπήρωση πάλι, μας είχαν πει ότι υπάρχει 1 εκατομμύριο στον προϋπολογισμό της περιφέρειας, αρκεί να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί τις προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος του 2014, προκειμένου να εγκατασταθεί το σφαγείο. Εκεί κόλλησε, υποτίθεται, όλη η ιστορία τότε με το σφαγείο. Ότι δηλαδή δεν υπήρχε ένας χώρος όπως προβλέπεται και χωροθετικά αλλά και λειτουργικά και με όλα τα κριτήρια που βάζει το Προεδρικό Διάταγμα του Γενάρη του 2014 να κατασκευαστεί το σφαγείο. Και βέβαια μας είπαν ότι εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως άμα βρεθεί χώρος και γίνει μελέτη, διότι έχουμε και 1 εκατομμύριο στην άκρη γι' αυτό το λόγο.
6: Μα χθες ο κύριος Μάρκο είπε δεν γνωρίζει, δεν ξέρω, το άκουσα.
7: Όχι, ο κύριος Μάρκο είπε στην ουσία ότι δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Α. Διότι κάθε προϋπολογισμός ετήσιος περιλαμβάνει κάποια χρήματα πάνε από εδώ, κάποια κυρώνται πάνε από εκεί, μέσα στον προϋπολογισμό δηλαδή. Κάποια χρήματα χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς λόγους. Εμείς δεν το βρίσκουμε κατά ανάγκη κακό αυτό. Ξέρετε που βρίσκουμε το κακό? Ας σας πω που. Ότι η ενημέρωση για το σφαγείο θα έπρεπε να υπάρχει, να γίνει με την διαβεβαίωση ότι έχουμε τα χρήματα για να προχωρήσουμε μετά τη μελέτη του έργου. Αυτό θα μας έφτανε. Τώρα, αν κρατήθηκε το 1 εκατομμύριο τότε μέχρι σήμερα ή δεν κρατήθηκε, λίγο μας ενδιαφέρει αυτό. Σήμερα έχουμε χρήματα. Ο. Προβλέπεται δηλαδή η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο? Και δεύτερον, που δεν είναι το παρόντος, αυτό το έργο τι μορφή διαχείρισης θα έχει? Ποιος θα το διαχειρίζει?
6: Κύριε Χατζηλεγέ, μην πάμε στην ουσία του θέματος.
7: Όχι, δεν πάω. Σας είπα, δεν είναι του παρόντος, αλλά θα προκύπτει.
6: Δεν υπάρχουν λεφτά, κύριε Χατζηλεγέ.
7: Αυτό λέμε.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι διαμίχθηκε με εσάς, με τον κύριο Τζεσμιλή.
7: Κοιτάξτε,
6: με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
7: Θα σας πω κάτι. Το να λες την απόψη σου, σαν λαϊκή συσπήρωση, και δεν βάζω τον εαυτό μου στη μέση, εγώ τυχαίνει αυτή την εποχή να είμαι επικεφαλής της λαϊκής συσπήρωσης, αύριο μπορεί να μην είμαι ή να είμαι αλλού, όχι σε άλλη παράταξη. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε ευγενείς, όσο ευγενείς είμαστε με τον κόσμο, κυρίως περισσότερο ευγενείς είμαστε με τους εκπροσώπους της κοινωνίας, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τους συναδέλφους μας κτλ. Δεν θα τους υβρίσουμε, δεν θα τους προσβάλλουμε. Σπανίως αναφερόμαστε σε προσωπικές καταστάσεις, όταν κάποιο πρόσωπο έχει και κάποιο θεσμικό ρόλο. Βλέπουμε το Δημοτικό Συμβούλιο σαν πολιτικό όργανο που έχει παρατάξεις κομματικές και με την έννοια ότι ακολουθούν μια πολιτική κομματικής ένταξης και εφαρμογής. Όπως σήμερα η Δημοτική Αρχή είναι, ακολουθεί την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, προέρχεται από την Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά.
6: Με τον κύριο Τζεσμιλή τι έγινε?
7: Ιωάννα, θα σας πω κάτι. Οι προσωπικές πρακτικές, δηλαδή του να μου απευθύνεσαι προσωπικά με τρόπο απαξιωτικό κτλ. Δεν τις ανεχόμαστε ούτε στο σπαθί μας και απαντάμε σε αυτές. Με τον κύριο Τζεσμιλή, δυστυχώς, ο οποίος άνθρωπος προφανώς δεν καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί μέσα. Ή δεν καταλαβαίνει κάποια σημαντικά πράγματα ή δεν θέλει να καταλάβει. Γιατί είναι βαθιά κομματικός στη Νέα Δημοκρατία, από τους σκληρό πυρήνα της Νέα Δημοκρατίας, και προωθεί με κάθε τρόπο την πολιτική, την ακραία αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπου και να είναι, είτε Λιμενικό Ταμείο κτλ. Κτλ. Είτε Δημοτικό Συμβούλιο.
6: Γιατί και με τις ανεργογεννήτριες τα ξεχάζετε.
7: Ναι, ακριβώς, αυτό σας λέω. Κάνοντας λοιπόν μια αναφορά σε ένα ψήφισμα που έφερε η Δημοτική Αρχή για τους πρόσφυγες και αναλύοντάς τους γραμμή προς γραμμή το ψήφισμα, το οποίο ήταν παράδεκτο και ανακόλουθο και υποκριτικό. ανακόλουθο με την πραγματικότητα. Βγαίνοντας έξω και αφού έχει τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, βγαίνοντας έξω μου λέει, τώρα πραγματικά καταλαβαίνεις τι λες. Γιατί το έχεις χάσει.
6: Α, τόσο καλά.
7: Τόσο καλά. Και εγώ του απάντησα ότι αν εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λες, τότε προφανώς η θεά ουσία περισσεύει. Ή δεν έχεις καθόλου. Τόση ώρα δεν κατάλαβες τι είπα. Και δεν θέλω, αν δεν μπορείς να απαντήσεις στα επιχειρήματα που σου βάζω, σαν λαϊκή συσπήρωση, μην απαντάς, παιδί μου. Αλλά η κακοήθεια κριτική, γιατί εδώ πρόκειται για μια κακοήθεια η οποία έχει να κάνει με την... έχει θέσεις και πώς το λένε, ουσία υποκόσμου, δεν συμπεριφέρονται οι δημοτικοί συμβουλοί έτσι. Δεν μπορεί να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Δεν μπορεί να έχουν αυτό το χαρακτήρα. Και δεν μπορεί να απευθύνονται στους συναδέλφους τους και κυρίως τους επικεφαλής των παρατάξεων με αυτόν τον τρόπο. Δεν σέβονται τίποτα. Πραγματικά δεν σέβονται τίποτα. Είναι αντιθεσμικοί περισσότεροι και νομίζουν ότι είναι μαγαζί τους και σπίτι τους. Γι' αυτό και αυτό τους δίνει το δικαίωμα, υποτίθεται, να απευθύνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Ντροπή. Εμείς, σαν λαϊκή συσπήρωση, λέμε ντροπή, ντροπή, ντροπή. Ας τους μαζέψουμε. Τους το έχουμε ξαναπεί άλλη μια φορά. Ή να τους κάνουν μαθήματα διαπαιδαγώγησης, επιμορφωτικά σεμινάρια, το πώς συμπεριφέρονται. Το τι λένε και πώς απευθύνονται στους αδέρφους τους. Και πώς απευθύνονται κυρίως στις παρατάξεις που είναι αντιπολίτευση του Δήμου.
6: Ξέρετε, αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα.
7: Είναι σοβαρά. Γιατί δείχνει το ποιόν και το χαρακτήρα μιας παράταξης. Γιατί εγώ τον κύριο Τζεσμελή και όλοι μας τον ξέρουμε ότι είναι μέσα σε μια παράταξη. Εγώ, σαν Δήμος Χατζηλαγός που εκπροσωπώ μια παράταξη, ή ο κύριος Παχεμανόλης που είναι εκλεγμένος σύμβουλος με την παράταξη, όταν απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζει ουσιαστικά τη θέση της παράταξης. Αλλά, άρα, η συμπεριφορά του κύριου Τζεσμιλή απέναντί μου, απέναντι δηλαδή στη λαϊκή συσπήρωση, είναι η συμπεριφορά της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη λαϊκή συσπήρωση. Και εδώ θα πάρει πληρωμένη απάντηση. Μην δεν του χαριζόμαστε σε κανέναν.
6: Μάλιστα.
7: Αυτά, κύριε Νέγρη.
6: Λοιπόν, πάμε και για το... και για τους χιτά τώρα, όπου και υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Υπάρχουν τα σκουπίδια του Δήμου Καρλοβάσου που καταφθάνουν εδώ στο Δήμο της Σάμου και εκεί υπάρχει και ένα ζήτημα, έτσι.
7: Θα σας πω ποιο είναι το ζήτημα. Δεν είναι αυτά καθ' αυτά τα σκουπίδια.
6: Αλλά
7: το ζήτημα είναι το εξής. Αυτό που έβαλε η λαϊκή συσπήρωση από την αρχή της ενοποίησης των χιτά στην περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν έχει χιτά. Η περιουσιακή του κατάσταση, δηλαδή ο χιτά, ανήκει σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που λέγεται ΦΟΣΔΑ. Στον οποίο ΦΟΣΔΑ συμμετέχει η Χίος, η Μυτιλίνη, η Λίμνος, η Καρία, η Φούρνη κτλ. Όλο το Βόρειο Αιγαίο και νομίζω και κάποια άλλα νησιά. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτός ο ΦΟΣΔΑ από ποιον ουσιαστικά ελέγχεται? Ελέγχεται από ένα αποφασίζει ένα διοικητικό συμβούλιο που έχει την λειτουργία του. Τα κοστολόγια του, το πόσο θα επιβαρύνει την κοινωνία, αυτό εννοούμε κοστολογικά με τον όγκο απορριμμάτων και μια σειρά πράγματα. Είχαμε πει όμως τότε ότι αυτή η ενοποίηση δεν είναι για καλό της κοινωνίας, δεν είναι για καλό του κόσμου. Και αποδεικνύεται σήμερα ως εξής. Πήρε λοιπόν απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ, τα έργα του ΦΟΣΔΑ, τα έργα που θα γίνουν με την κοστοποίηση και τα λοιπά και όλα αυτά, τη διαχείριση δηλαδή των αποδημάτων, να βάλει ιδιώτες, όχι εργολάβους, ιδιώτες, κατά 20% και να γίνει ΣΔΙ δηλαδή. Δηλαδή να γίνει σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, τομέα.
6: Θα το δούμε αυτό, κύριε Χατζηλαγία.
7: Το πήραν απόφαση, κύριε Νέγρη, τι να δείτε. Το πήραν απόφαση, αυτά αποκρύπτουν. Πάρθηκε απόφαση της προάλλης.
6: Δεν υπόθηκε ότι περιμένετε...
7: Εξαιρουμένης, ακούστε μου, της Ικαριάς και της Μυτιλίνης, των δύο δήμων αυτών, για διαφορετικούς βέβαια λόγους ο καθένας, να πάνε σε σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, να ξεπουλήσουν δηλαδή στην ουσία μέρος της περιουσίας και της διαχείρισης ενός δημόσιου φορέα, μιας δημόσιας υπηρεσίας. Μιας υπηρεσίας που ασκεί και έχει την αρμοδιότητα να ασκήσει η τοπική διοίκηση.
6: Τώρα, για να κλείνω, κύριε Χατζηλαγέ, υπάρχει μια αναστάτωση στους αυτοδιοικητικούς της νησιωτικής Ελλάδας. Καταργείται ο θεσμός του επάρχου και πρόκειται για μια αλλαγή που επήρθε στον ψηφιστέντα κώδικα αυτοδιοίκησης. Και εδώ υπάρχει ζήτημα, έτσι, έχουμε τον...
7: Δεν είναι το μοναδικό ζήτημα, κύριε Νέγρη, που υπάρχει.
6: Ένα από τα ζητήματα, τέλος πάντων.
7: Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως τον ονομάζουν, είναι εναρμονισμένος απολύτως. Απολύτως, επειδή εγώ παρακολούθησα και το συνέδριο που επεξεργάστηκε όλη αυτή την ιστορία και πολλά άλλα, είναι εναρμονισμένος πλήρως με τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, με τις ανάγκες, δηλαδή, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όπου εκεί, μ' ακούτε,

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη
6: και
10: γκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273035426
6: και 6976557349.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22730 62 153.
12: See you at Corner.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
14: very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers we just cited to justify.

Μπορεί να ακούγεται για εκλογές, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές για το 2027, αλλά από ό,τι έχω δει έχει μπει ολόκληρος ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας σε μια εγκρήγορση. Για να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα το οποίο έχει δημιουργήσει εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια δεν παραλείπονται τα ψέματα, οι διάφορες αφηγήσεις, μέχρι και αστροναύτες θα στείλουμε στο διάστημα. Ενώ ο κόσμος βρίσκεται στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του, δηλαδή η ακρίβεια έχει ρημάξει τα πάντα. Αλλά ίσως πρέπει να πει κάποιος σε αυτούς ότι ο κόσμος δεν ζει με την επικοινωνία, ούτε με τα ψέματα, ούτε με την προπαγάνδα.

Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 227-3100, 570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Και ενώ τα στατιστικά στοιχεία, και όχι μόνο βέβαια, γιατί περισσότερο μετράει από ένα στατιστικό στοιχείο η πραγματικότητα που βιώνει ο κόσμος, έχουμε ένα Μητσοτάκη ο οποίος όχι είναι απλώς εθεροβάμων, είναι αστροβάμων, πετάει στο διάστημα. Τώρα θα μου πείτε και θα αναρωτιέστε πότε το έπαθε. Το ομολογεί ο ίδιος. Το έπαθε, λέει, πριν 50 ολόκληρα χρόνια, όταν αυτός παρακολουθούσε το Star Wars. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος, από τότε λοιπόν, έπαθε αυτό το, πώς το λένε, το να λέει έτσι πράγματα φανταστικά, τα οποία βέβαια μάλλον και τα ζει κιόλας, και γι' αυτό έχει και την μεγάλη απόσταση από το πώς ζει η κοινωνία. Για να πάμε έτσι να ξεκινήσουμε να τον ακούσουμε αυτό τον πρωθυπουργό που μας τα λέει όλα αυτά τα περίφημα πράγματα για το ότι θα στείλουμε και επιστήμονες, αστροναύτες στο διάστημα, ενώ οι επιστήμονες αυτής της χώρας, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα πτυχία και όλα αυτά έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δεν πειράζει, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Όλοι μας, νομίζω μεγαλώνοντας, έχουμε κοιτάξει προς τον ουρανό και έχουμε ονειρευτεί. Μας έχουν συνεπάρει ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Εγώ θυμάμαι ότι είδα το πρώτο Star Wars πριν από 50 χρόνια. Ήταν ίσως τις πρώτες ταινίες που είδα, όταν ήμουνα 9 χρονών σε ένα θερινό σινεμά με απέσια εικόνα, όμως κάτι μέσα μου σκύρτησε, παρότι δεν ακολούθησα καθόλου την τεχνική κατεύθυνση. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλά νέα παιδιά και μέσω των προγραμμάτων των δορυφόρων, τα οποία θα αναπτύσσουμε πια στα σχολεία, θα εμπνευστούν, θα γίνουν οι μηχανικοί και γιατί όχι οι αστροναύτες του μέλλοντος.
0: Τον ακούσατε βέβαια τον πρωθυπουργό αυτής της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης λέγεται, ο οποίος μας λέει ότι ξεκίνησε να βλέπει Star Wars και από τότε βέβαια του μπήκε στο μυαλό να στείλει κόσμο Έλληνες στο διάστημα. Δηλαδή, για να το βάλουμε κάτω, από τη γη της ακρίβειας στο διάστημα της επικοινωνίας. Άλλωστε, εκλογές έρχονται, ό,τι θέλουμε λέμε, όποιος τα πιστέψει καλώς θα μας ψηφίσει. Πάντως, εδώ που τα λέμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρουσιάζει ως μεγάλο εθνικό όραμα την πρώτη αποστολή, λέει, Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, η εκτόξευση αναμένεται μέσα στην επόμενη διετία. Η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες και εντάσσεται, λέει, στη νέα εθνική στρατηγική διαστήματος με ορίζοντα το 2035. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, για να τα βάζουμε κάτω, κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι εναντίον της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας ή της συμμετοχής της χώρας σε διεθνή προγράμματα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει επιστήμονες, ερευνητές, τεχνολογική παραγωγή και διεθνή παρουσία, βέβαια. Το πρόβλημα όμως δεν είναι το διάστημα. Το πρόβλημα είναι το πολιτικό θέατρο που στείνεται γύρω από αυτό. Την ώρα που η κοινωνία πραγματικά ασφικτιά. Γιατί όσο ο Πρωθυπουργός μιλά για Έλληνες αστροναύτες, η ίδια η Eurostat καταγράφει ότι στο τέλος του 2025 είχε το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ήταν στο 146,1% του ΑΕΠ, με το χρέος να φτάνει στα 362,925 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το ποσό του χρέους έχει μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά Ας μην βαφτίζουμε την πραγματικότητα θρίαμβο. Μια χώρα που κουβαλάει ένα τέτοιο βάρος δεν μπορεί να πουλάει επικοινωνιακές απογειώσεις σαν να ζει σε οικονομικό παράδεισο. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην πραγματική αγοραστική δύναμη. Τα προκαταρτικά στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι κατά το κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρισκόταν στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη Βουλγαρία, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο της Ένωσης. Με απλά λόγια, μπορεί στα κυβερνητικά δελτία τύπου η χώρα να πετάει, αλλά στη τσέπη του πολίτη προσγειώνεται απότομα. Η κοινωνική εικόνα είναι ακόμα πιο σκληρή. Το 2025, σύμφωνα με την Eurostat, το 27,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το δεύτερο δηλαδή υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Και το 2024 είχε το υψηλότερο ποσοστό παιδικής υλικής στέρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 33,6% των παιδιών κάτω των 16 ετών να στερούνται βασικά αγαθά ή υπηρεσίες που θεωρούνται αναγκαία για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί σε λογιστικό φύλλο. Είναι παιδιά, είναι οικογένειες, είναι νοικοκυριά, άνθρωποι που μετρούν κάθε ευρώ πριν τελειώσει ο μήνας. Και εδώ, ενώ η κυβέρνηση μιλά για εθνική υπερηφάνεια, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την 1η Ιανουαρίου παρακαλώ του 2026 ήταν στα 1027 ευρώ το μήνα. Δηλαδή πολύ μακριά από χώρες όπως η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο ακόμα, όπου οι κατώτεροι μισθοί εκεί ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα αυξηθεί στο 3,7% το 2026, με την ενέργεια και τις τιμές, λέει, να συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Και εδώ το ερώτημα που μπαίνει δεν είναι αν πρέπει να έχει η Ελλάδα διαστημική στρατηγική. Το ερώτημα είναι αν έχει γίνει στρατηγική για τους ανθρώπους της, δηλαδή τους πολίτες της. Αν έχει σχέδιο για αξιοπρεπείς μισθούς ή αν έχει σχέδιο για φθηνότερο ρεύμα. Αν έχει σχέδιο για ενοίκια που καταπίνουν πραγματικά τους μισθούς. Αν έχει σχέδιο για παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς στερήσεις ή αν έχει σχέδιο για πολίτες που δώζουν κάθε μήνα σαν μια αποστολή επιβίωσης, survival δηλαδή. Γιατί πριν στείλεις έναν Έλληνα στο διάστημα, καλό είναι να έχεις φροντίσει ώστε εκατομμύρια Έλληνες να μην νιώθουν εξόριστοι μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Και η επιστήμη χρειάζεται στήριξη. Οι νέοι χρειάζονται έμπνευση, η έρευνα χρειάζεται χρηματοδότηση, αλλά η κοινωνία χρειάζεται και ανάσα. Και όταν η κυβέρνηση επιλέγει να ντύσει με αστερόσκονη μια πραγματικότητα γεμάτη ακρίβεια, χρέος, φτώχεια και ανασφάλεια, τότε πραγματικά δεν μιλάμε για όραμα. Μιλάμε για ένα επικοινωνιακό ακόμα πυροτέχνημα. Και ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να δείξει μια Ελλάδα που κοιτάζει στα άστρα, μόνο που οι πολίτες κοιτούν τους λογαριασμούς του σούπερ μάρκετ, του ρεύματος, των ενοικίων, τα ATM, και αναρωτιούνται πώς θα βγει ο μήνας. Και αυτή είναι η πραγματική απόσταση που πρέπει να καλυφθεί. Όχι από την Αθήνα μέχρι το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά από την κυβερνητική εικόνα μέχρι την καθημερινή αλήθεια. Γιατί άλλο η απογείωση της επιστήμης και άλλο η απογείωση της προπαγάνδας. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές εκτοξεύσεις. Έχει ανάγκη από πολίτες που μπορούν να σταθούν όρθιοι στη γη.

0: Λοιπόν, και να πάμε έτσι να συνεχίσουμε, δηλαδή, γιατί πραγματικά, σας το είπα, εδώ και αρκετές μέρες θα το έχετε διαπιστώσει και εσείς οι ίδιοι, ότι να γίνεται ένας χαμός στα social media, έχει βγει η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Έτσι, οι πάντες. Και μάλιστα, δεν ξέρω, έχουν κάνει και λογαριασμούς εκεί, τα μαγειρεύουν, βάζουν δικούς τους μέσα, να μην βλέπουν τα χαχά που βάζουν, το έλεγα και χθες αυτό, αλλά να βλέπουν μόνο τις καρδούλες και τα like και να λέει ο άλλος πω τι γίνεται, πω πετάει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά εδώ έχουμε αρκετά θέματα. Αρκετά θέματα όπου πραγματικά είναι εξωφρενικά. Έχουμε παραδείγματος χάρη τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, και θα ακούσουμε όλο το ηχητικό, αυτός το ανήρθησε, έτσι, για να... γιατί έκανε εκεί μία μάζοξη σε μία σδίμπτο, σε μία ταβέρνα, για να... βέβαια δεν είχε κόσμο, μόνο οι δικοί τους ήταν, οπότε έχω δει εκεί στο βίντεο που ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, να είναι παρόνι ποιος άλλος, η Ματίνα Παγώνη, ο Κίμωνας Μπένος, ο Κώστας Δογάνης, πρόεδρος της Ζήμπτο εκεί, τη Άννα λέει Βιτινάρου, όλοι αυτοί εκεί μέσα, οι οποίοι τοποθετήθηκαν βέβαια για το τι άλλο, για το σύστημα υγείας. Ακούστε λοιπόν εδώ γλύψιμο, όχι αστεία. Μιλάμε για γλύψιμο, έτσι, ξεκινώντας από την Ματίνα Παγώνη.
1: Αξίζει να είμαστε εδώ για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι ο άνθρωπος που αναβάθμισε την υγεία. Πέρασαν πάρα πολλοί υπουργοί και από τις άλλες παρατάξεις και από τη δική μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε υπουργός που να δουλεύει έτσι και που να κάνει τα τρία βασικά πράγματα που πολλές φορές δεν τα λέει. Πρώτον, όταν στον καρκινοπαθή πας στα φαρμακά του στο σπίτι, ενώ καθόταν από τις 5 ώρα το πρωί για να πάρει σειρά να τα πάρει, και έκλαιγαν οι άνθρωποι αυτοί, έκλαιγαν στις σειρές που περίμεναν για να πάρουν τα φάρμακά τους και να πάνε να κάνουν θεραπεία. Ξέρετε τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί εμείς τους έχουμε, τους ζούμε, τους νοσηλεύουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δώρο ήταν αυτό. Αυτό είναι το ένα. Είναι πολύ βασικό. Δεύτερον, όταν ο ασθενής πάει σε ένα κέντρο υγείας, σε ένα νοσοκομείο, που δεν μπορείς να μπεις μέσα με πεσμένους τοίχους, χωρίς να υπάρχει μπάνιο, χωρίς να υπάρχει τίποτα, αυτή τη στιγμή μπαίνεις στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας και δεν τρέπεσαι. Απλώς αισθάνεσαι ότι πας σε ένα ωραίο ξενοδοχείο. Και αυτό για τον άρρωστο είναι ό,τι πιο σημαντικό. Και το τρίτο, το πιο βασικό, που δεν το λέει, το ξεχνάει, είναι ότι το επικουρικό προσωπικό που έχουμε πάρει αυτά τα χρόνια δεν τα είχαν πάρει ποτέ. Ο Άδωνης αξίζει να βγει στον βόρειο τομέα πρώτος.
2: Πολλές φορές ψηφίζουμε έναν πολιτικό για τρεις λόγους. Μπορεί να μας καλύπτει και στους τρεις, στους δύο ή στον ένα. Ο πρώτος λόγος είναι για να μας εκπροσωπήσει επάξια στη Βουλή. Ο δεύτερος είναι για να δώσει με θάρρος τη μάχη των ιδεών. Και αν κάνει αυτά τα δύο, να μπορεί όταν κυβερνήσει να είναι και αποτελεσματικός. Ο Άδωνης έχει και τα τρία. Είναι ο αποτελεσματικότερος υπουργός σε όλα τα υπουργεία που έχει περάσει.
3: Αν θυμάστε στις εκλογές του 23, στις έρευνες που γίνονταν, ρωτάγαν τον κόσμο ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. Ακρίβεια και σύστημα υγείας, το οποίο όλο στοιχείο σήμερα δεν υπάρχει. Προσέξτε, εκλογές του 23, νούμερο 2 πρόβλημα της χώρας, απαντούσαν οι πολίτες. Σύστημα υγείας. Όταν λοιπόν έχεις ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα σε ένα υπουργείο, τι κάνεις? Βάζεις υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και 4 χρόνια μετά, οι πολίτες δεν έχουν τις πρώτες απαντήσεις τους στο σύστημα υγείας. Γι' αυτό στηρίζουμε τον άλλο ή να το στηρίζουμε.
4: Είναι από μόνο του μια κατηγορία. Ναι. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι μαχητικό. Μας αγαπάς?
5: Πολύ.
4: Πολύ. Και εμείς αγαπάμε. Και πραγματικά είσαι ο μόνος δηλαδή που στηρίζει στην κυβέρνηση όταν οι άλλοι κρύβονται. Και αυτό το αναγνωρίζουμε. Λοιπόν, ο Άδωνης πρέπει να στηριχτεί και πρέπει να βγει πρώτος στον πόδι του μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Σ' αγαπούμε πολύ.
6: Η ουσία είναι πως όπως έχουν έρθει τα πράγματα, καλός κακός, πρέπει να ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, να συνεχίσει η χώρα την καλή της πορεία. Εμείς να διορθώσουμε 5 πράγματα ακόμα που έχουμε κάνει λάθος, αλλά να βάζω γενικές γραμμές, η χώρα πηγαίνει καλύτερα. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή όρεξη, θέλω και το επόμενο.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η συγκέντρωση Δήμτο και βέβαια μίλησαν τι, ποιοι οι άλλοι, οι ίδιοι είναι οι δημοκράτες που ποιος ξέρει τι και τι παίζεται εκεί μέσα. Έτσι ξέρουμε τώρα τι ακριβώς σημαίνει σε αυτές τις κομματικές οργανώσεις. Ότι εκεί μέσα. Έτσι ξέρουμε τώρα τι ακριβώς σημαίνει σε αυτές τις κομματικές οργανώσεις.

0: το νοσοκομείο Σάμου Άγιος Παντελήμωνας, με τους πολλούς γιατρούς, με τα μηχανήματα, με τους μαγνητικούς τομογράφους που έρχονται και έρχονται και ποτέ δεν φτάνουν, και τους και 18 γιατρούς. Νοσοκομείο λέγεται αυτό, τη Σάμου, και ακούσατε όλα εκεί πέρα τα παρατρεχάμενα, γιατί για μένα παρατρεχάμενοι είναι όλοι αυτοί. Όταν καλά λέγαν όλοι να ψηφίσουν, αυτό που ακούσαμε, να ψηφίσουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μα έχουμε ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές, από τι λέει ο Μητσοτάκης. Δεν έχουμε 3 μήνες, 3,5. Γιατί από τώρα τόση πρεμούρα περί ψήφων στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ακούστηκε και το εξής καταπληκτικό, ότι είναι ο μόνος που στηρίζει το Μητσοτάκη γιατί οι άλλοι κρύβονται. Τι παίζεται εδώ πέρα? Για βγείτε εσείς οι άλλοι να πείτε που κρύβεστε της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κρύβεστε. Στη βάση σας να το πείτε, σε αυτή είναι η βάση σας. Μάλλον οι κομματικές οργανώσεις, γιατί η βάση σας αρχίζει να κάνει, να φεύγει από εδώ και από εκεί. Γιατί, δηλαδή, εντάξει, αν κοιτάξτε τα δημοσιεύματα, και μάλιστα μιλάμε τώρα για δεξιές εφημερίδες, έτσι, δεν μιλάμε εφημερίδες που είναι σε άλλους χώρους, στηρίζουν τον Τσίπρα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στηρίζουν και τα λένε όλα αυτά. Μιλάμε τώρα για δεξιές εφημερίδες. Αν πιάσετε δηλαδή την Εστία, αν πιάσετε τη Δημοκρατία, βγάζουν αυτά. Τι γίνεται? Δηλαδή, ρένε δημοκράτες, δεν νομίζετε ότι το έχετε παρατραβήξει με το δούλεμα που κάνετε στον κόσμο? Λίγο Τσίπα, θα μου πείτε, πού να τη βρείτε εδώ πέρα και σε άλλα θέματα. Ίδια τακτική έχετε, έτσι, μην πάμε στα σκάνδαλα, που κανένας δεν φταίει, αλλά φταίνουν όλοι οι άλλοι και φταίνουν και αυτοί που τα βγάζουν. Όχι, εσείς είστε οι άγιοι της πολιτικής. Τι να πει τώρα κανείς? Τι να πει τώρα για όλα αυτά? Όχι, πέστε μου. Εγώ το έβαλα να τα ακούσετε έτσι επίτηδες, για να καταλάβετε και τι Μερδόνη. Καλά, η Μερδόνη είχε φανεί το στυλ της, και πόσα κυρία Μερδόνη είχε πάρει επί COVID για να βγαίνει στα πάνελ εκεί. Όχι για να τρώνε τα παιδιά το φαγητό τους, όχι, όχι γι' αυτό. Είχε βγει, εντάξει, το ρίξα το επίπεδο. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, αλλά για να μας προτρέψεις να κάνουμε αυτούς τους μεγάλους εμβολιασμούς, που από πίσω κρύβονται πακτολοί χρημάτων, έτσι, πακτολοί, και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ποιο ήταν? Η κοροϊδία του κόσμου, η εξαπάτηση του κόσμου, και μάλιστα να βγαίνουν αυτοί οι παρασυρώμενοι που εμβολιάστηκαν και να τα βάζουν μαζί σας και να σας βρίζουν. Έτσι, αυτοί είσαστε. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Έλα φιλέ, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.

0: σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
2: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Έχει γίνει ένα θέμα, ένα μεγάλο θέμα, μετά από μια επιστολή που έστειλε ο Βασίλης Φεύγας, είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα έστειλε επιστολή παρέμβαση στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, καθώς και για την επιστροφή, λέει, του Αντώνη Σαμαρά στην παράταξη. Αλήθεια, τι γίνεται, γιατί? Και μάλιστα ο κύριος Φεύγας είναι, όπως είπα και πριν, είναι γραμματέας του στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό.
1: Είστε πρωτοσέλιδο, κύριε Φεύγα, σήμερα, διότι έχετε κάνει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που του λέτε πάρε πίσω τον Σαμαρά, πάρε πίσω τη διαγραφή και πάρε πίσω τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είστε εκτός γραμμής.
2: Κύριε καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην κυρία Καραμίτρου.
3: Καλημέρα.
2: Η επιστολή έχει μια διάθεση δημιουργικής προσέγγισης.
1: Δηλαδή, καταρχήν όσο πιο δυνατά μπορείτε, γιατί είναι κακή γραμμή εκεί από τα βουνά της Ατωλοκαρνανίας.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, η επιστολή έχει στόχο όχι την αφισβήτηση, όχι τη σύγκρουση, αλλά δημιουργικά να δούμε ενδεχομένως ζητήματα τα οποία έχουν στενοχωρήσει ένα κομμάτι όχι μόνο των νεοδημοκρατών αλλά και ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι μόνο τα ομόφυλα ζευγάρια, είναι και η φορολόγηση του.
1: Ναι, σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό. Είναι αδύνατο ο γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού να συγκρούσει με τον Πρωθυπουργό. Εγώ ρωτώ, δεν ακούσα τον κύριο Μητσοτάκη που απέκλεισε επιστροφή Σαμαρά στην τελευταία του συνέντευξη τον Νίκο Χατζηνικολάου? Εσείς λέτε κάτι κόντρα στη δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Γιατί και πώς?
2: Προφανώς, πάντοτε υπάρχουν τα περιθώρια η Νέα Δημοκρατία να οδηγηθεί ενωμένη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα ήταν προτάσεις δημιουργικές και όχι προτάσεις που...
1: Πώς ακριβώς του το λέτε? Πάρε πίσω τη διαγραφή Σαμαρά. Τι του λέτε?
2: Όχι, δεν λέμε
1: τι του λέτε.
2: Πάρε πίσω τη διαγραφή Σαμαρά. Έχει, λέει, είναι πρωτοβουλία ενότητας, επίκριση και δεξιά παράταξης. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα ισχυρότερη όταν εξέφερε...
3: Για σταθείτε, κύριε Φεύγα. Τώρα πίσω-πίσω, μετά από τόσα χρόνια, θυμηθήκατε. Πρώτον, ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί. Είναι νόμος του κράτους, εφαρμόζεται πια στην κοινωνία μας. Θυμηθήκατε τώρα πίσω-πίσω, λοιπόν, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών? Και τώρα θυμηθήκατε ότι έχετε διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία και τον πρώην αρχηγό σας?
2: Κυρία Καραμίτρου, το θυμηθήκαμε τώρα.
3: Αλλά
2: η κοινωνία και ρόλος μας είναι να μεταφέρουμε σε κάθε... Είναι και ένας τρόπος επιστολής αυτός.
1: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Φεύγα, είναι πολύ κακή η γραμμή. Λίγο πιο δυνατά.
2: Να μας ακούσουν οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν πληγωθεί, ότι δεν τιμωρήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Η λύση είναι να ψηφίσουμε πάλι Νέα Δημοκρατία και να διορθώσουμε σιγά σιγά όσα μας έχουν πληγώσει.
3: Α, είναι ψηφοθυρικό δηλαδή? Γιατί εδώ υπάρχει ένας νόμος. Και όταν εσείς λέτε να καταργηθεί ένας νόμος, το λέτε για ποιο λόγο? Να ολοκληρώσω τη φράση μου. Για να έρθουν λοιπόν πίσω σε εσάς και να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
2: Κυρία Καραμίτρου, εσείς θεωρείτε ότι είναι ψηφοθυρικό. Στην πολιτική όμως δεν λειτουργούν τα πράγματα με την αντίληψη αυτό. Υπάρχει δημιουργική προσέγγιση σε όλες τις εκφάνσεις και δεν είναι ένα άσπρο μαύρο στην πολιτική. Πολλές φορές έχουμε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα, και να έρονται διαθέσεις.
1: Ωραία. Πάμε ξανά. Επειδή την επιστολή δεν την ξέρουμε, μπορείτε να μας πείτε πώς ακριβώς το λέτε για τον κύριο Σαμαρά να το ξανασκεφτεί ο Πρωθυπουργός το θέμα της διαγραφής του? Πώς ακριβώς το λέτε?
2: Ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντοτε ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού χώρου.
1: Άρα, του προτείνετε
2: μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά και ένα δημόσιο κάλεσμα ενώ θα έστελναν ένα ισχυρό.
1: Άρα του προτείνεται να αναλάβει πρωτοβουλία να αρθεί η διαγραφή Σαμαρά, σωστά?
2: Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας επιθετικός προδιορισμός, πάρε πίσω αυτό. Άλλωστε δεν θα μπορούσα ποτέ να απευθυνθώ στον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, για τα ομόφυλα ζευγάρια πώς ακριβώς του το λέτε? Να πάρει πίσω το νόμο το ψηφισμένο, πώς, τι του λέτε?
2: Ακριβώς ότι έχετε ένα σημαντικό θέμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, θεωρεί ότι οι απόψεις και αξίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς και σκεφτεί δημόσια συζήτηση και ότι θα πρέπει έτσι, το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για να αποκατασταθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης να αλλάξει.
1: Ωραία, επειδή είστε εκτός γραμμής και δεν είστε οποιοδήποτε, είστε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού. Φοβάστε ότι ο Πρωθυπουργός θα πει μια στιγμή, εδώ έχω ένα γραμματέα που είναι εκτός γραμμής και θα σας διαγράψουν. Φοβάστε ότι θα σας διαγράψουν.
2: Προσέξτε, εδώ πέρα δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ούτε εκτός γραμμής. Οι προτάσεις και πάντοτε και η επιστολή, αν τη διατάξει κάποιος, τελειώνει με το παντοτινή εκτίμηση και σεβασμό. Λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, είναι θέμα το να δούμε λειτουργικά κάποια ζητήματα τα οποία...
1: Λέω, φοβάστε ότι θα σας διαγράψουν, κύριε Φεύγα. Ξαναλέω, είστε εκτός γραμμής.
2: Προσέξτε, το εκτός και εντός γραμμής στην πολιτική και διαχρονικά. Το έχουμε δει τον αλλάζει. Εγώ θεωρώ ότι είμαι εκτός γραμμής. Εγώ μεταφέρω και θέλω να ακουστεί και η φωνή και των ψηφοφόρων. Βέβαια, υπάρχουν και προτάσεις για την ατολοκαρδανία. Γιατί στα ορεινά που βρίσκομαι εδώ πέρα, εγώ υπάρχει ένα οδικό δίκτυο.
3: Μια στιγμή, κύριε Φεύγα, μια στιγμή. Να το πω εγώ πιο απλά. Επειδή το να μην παντρεύονται τα ομόφυλα ζευγάρια θα εκφράζει, είναι μια απόφαση η οποία θα εκφράζει ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό χώρο τις επόμενες ημέρες. Και ο Αντώνης Σαμαράς και η διαγραφή του σηματοδοτούν το να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Μήπως γλυκοκοιτάζεται προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά?
2: Κυρία Καραμίτη, τώρα αυτά είναι σενάρια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Πάντως αυτές είναι θέσεις ενός άλλου κόμματος. Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει άλλες θέσεις.
1: Ωραία, απαντήστε για να κλείσουμε, κύριε Φεύγα.
2: Ο καθένας μας έχει μια ιστορική διαδρομή σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, τώρα σενάρια για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά δεν υπάρχουν, για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Δεν υπάρχουν. Ωραία. Σας απάντησε ο Πρωθυπουργός, κύριε Φεύγα, για να κλείσουμε. Είναι πέντε μέρες αυτή η επιστολή. Έχει απαντήσει.
2: Όποιος ξέρει τη δική μου ιστορική διαδρομή και τη σχέση την οποία υπάρχει με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σας απάντησε ο κύριος Πρωθυπουργός?
2: Όχι.
1: Ωραία. Σας περιμένουμε στο στούντιο την Πέμπτη να τα πούμε αναλυτικά, να έχουμε και καλό ήχο από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με μεγάλο ενδιαφέρον συζητήσουμε τις προτάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι, ακούσατε αυτή την συνέντευξη, ακούσατε αυτή την τοποθέτηση του Βασίλη Φεύγα. Τέθηκε και η ερώτηση μήπως κοιτάζει το κόμμα Σάμαρα, γιατί αυτές οι θέσεις είναι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, έτσι για να τα λέμε στα ίσια. Τι γίνεται λοιπόν εδώ, τι συμβαίνει εδώ? Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι άλλο, γιατί ο Βασίλης Φεύγας δεν είναι κάτι που έπαθε έτσι ξαφνικά. Πολιτικά ο Φεύγας έκανε κάτι πιο υπολογισμένο, για να το βάλουμε κάτω. Έβαλε δημόσια πάνω στο τραπέζι το φόβο της Νέας Δημοκρατίας ότι χάνει ένα κομμάτι της δεξιάς βάσης της. Και το έντυσε ως στρατηγική, λέει, αυτοδυναμία. Τα γεγονότα όμως είναι αυτά. Ο Βασίλης Φεύγας, που εμφανίζεται και επισήμως στη Νέα Δημοκρατία ως γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας, έστειλε επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας δύο πράγματα που πάνε ευθεία κόντρα στη γραμμή Μαξίμου. Δηλαδή, επιστροφή Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και στην επιστολή φέρεται να γράφει ότι η άρση της διαγραφής Σαμαρά θα έστερνε μήνυμα, λέει, συσπήρωσης και πολιτικής οριμότητας. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης με την απόφαση αυτή που πήρε για τη διαγραφή Σαμαρά είναι ανώριμος. Η κυβέρνηση τον άδειασε σχεδόν αμέσως. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η επιστολή Φεύγα σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία και ότι δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Τον είπανε μη σοβαρό. Και ότι δεν υπάρχει, λέει, κάτι τέτοιο στο προγραμματισμό της κυβέρνησης. Δηλαδή ο Φεύγας άδειασε πολιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μαξίμου άδειασε θεσμικά τον Φεύγα. Ωραία ατμόσφαιρα, θα έλεγε κανείς. Αλλά εδώ η ουσία είναι ότι ο Φεύγας πιάνει τρία ευαίσθητα νεύρα της Νέας Δημοκρατίας. Σαμαράς, γάμος ομοφιλόφιλων, ζευγαριών, ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί στην επιστολή του, πέρα από Σαμαρά και ομόφυλα ζευγάρια, ζητά και αναμόρφωση στο τεκμαρτό εισόδημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, θέμα που σύμφωνα που υπάρχει έτσι στον αέρα απασχολεί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επειδή αφορά παραδοσιακό εκλογικό ακροατήριο του κόμματος. Άρα το πολιτικό μήνυμα είναι καθαρό. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι τις διαρροές προς τα δεξιά της. Ο Σαμαράς κινείται ήδη σαν πόλος πίεσης με δημοσίευματα να μιλούν για σενάρια νέου κόμματος, επαφές και κινητικότητα στο χώρο της κεντροδεξιάς. Ο ίδιος στις 5 Ιουνίου είχε πει το 2026 ότι έχει πάρει, λέει, τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει όταν και όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν ο Φεύγας δεν έκανε απλώς μια προσωπική έτσι παρέμβαση, έριξε δημόσια στο τραπέζι αυτό που αρκετοί μέσα στην Δημοκρατία σκέφτονται, αλλά δεν το λένε και καθαρά, ότι η απομάκρυση Σαμαρά και ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν ανοίξει ρήγμα με ένα παραδοσιακό συντηρητικό ακροατήριο. Το αν το έκανε μόνος του ή ως λαγός κάποιου εσωκομματικού ρεύματος δεν αποδεικνύεται τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αλλά πολιτικά η κίνηση μυρίζει έναν μεγάλο πανικό της βάσης και όχι ιδεολογική καθαρότητα. Με μία φράση δηλαδή θα έλεγα ότι ο Φεύγας δεν άδειασε απλώς το Μητσοτάκη. Αποκάλυψε ότι κάτω από το χαλί της ενιαίας Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένα μεγάλο εσωκομματικό ρήγμα που αρχίζει ήδη να διαφαίνεται και να φουσκώνει πάρα πολύ. Αυτό είναι το όλο το θέμα και βέβαια είναι και το άλλο ότι βάσει των δημοσκοπήσεων η Νέα Δημοκρατία παρόλο που δημοσκοπικές εταιρείες ξέρουμε ποιες είναι αυτές και τι ρόλο παίζουν, εμφανίζουν το Μητσοτάκη για εμάς, τους κοινούς θνητούς, ότι έχει ένα 25, 24, 26... Όχι με αναγωγή, γιατί πάμε με αναγωγή, εντάξει, εκεί αρχίζει ο καθένας. Στη δημοσκοπική εταιρεία τα έχουμε αναλύσει αυτά. Γίνεται medium των αναποφασίστων που πάνε, μοιράζονται στα κόμματα με την αναγωγή. Εδώ το θέμα είναι ότι τα κουκιά αρχίζουν και το νιώθουν να μην βγαίνουν. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι εξορμήσεις από όλους αυτούς εκεί της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι ΔΥΜΤΟ, είτε είναι ΔΕΠ και τα λοιπά, και έχουν κατακλείσει social media. Μήπως και καταφέρουν να αναστρέψουν το αρνητικό κλίμα που υπάρχει. Αλλά το αρνητικό κλίμα δεν είναι αν θα πάρει το ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς. Το αρνητικό κλίμα είναι στον κόσμο και στους νεοδημοκράτες που βλέπουν ότι ο Μητσοτάκης δεν έκανε απολύτως τίποτα. Άσχετα βέβαια με τα επικοινωνιακά έτσι πυροτεχνήματα, άσχετα με το αν θα στείλουμε στο διάστημα Έλληνες αστροναύτες, άσχετα με αυτό το αφήγημα ότι όλα πάνε καλά και η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Αυτά είναι λοιπόν έτσι όλα τα φαινόμενα τα οποία δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για αυτοδυναμία. Εδώ μιλάμε και για πρωτιά στις επόμενες εκλογές. Πολλοί και μάλιστα νεοδημοκράτες αφισβητούν ότι η Νέα Δημοκρατία, άσχετα με τις δημοσκοπήσεις αυτά τα οποία λένε, έχουμε δει αρκετές φορές πόσες φορές πέφτουν έξω, έτσι δεν είναι η πρώτη φορά, και πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι τουλάχιστον δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο έτσι ωραίο αφήγημα, είναι από την Αλεξάνδρα Ζδούκου, είναι από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όπου εδώ τι θέλει να μας πει η κυρία Ζδούκου, ότι λέει αυτό που κάνουμε σαν κυβέρνηση είναι να κοιτάζουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Βέβαια, εδώ δεν διευκρινίζει ποιον συμπολιτών. Προφανώς αναφέρεται στους οπικεπέδες. Αναφέρεται, δεν ξέρω κι εγώ πού, στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτοί που τα τσέπωσαν, οι 10, σε αυτούς. Για να πάμε να την ακούσουμε.
4: Αυτό που κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, είναι να κοιτάζει καθημερινά τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Σήμερα θα κάνει σύσκεψη ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Την προηγούμενη εβδομάδα έλυσε το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια. κάνει περιοδίες παντού, λύνει θέματα σημαντικά. Έχουμε ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς κοιτάζουμε την κάθε μέρα που περνάει να αντιμετωπίζουμε αυτά που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες.
5: Είπατε για την σύσκεψη για τα σούπερ μάρκετ, για τις τιμές, τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αποτέλεσμα όμως θα έχουμε, κύριε.
6: Θα ήθελα να κάνω και εγώ ένα σχόλιο.
5: Θα έρθουμε αμέσως, εννοείται. Γιατί έχουμε δει και άλλες φορές να γίνονται τέτοιες συσκέψεις, έχουμε δει και άλλες φορές να βγαίνουν μηνύματα. Και εν τέλει, πάλι εμείς την πληρώνουμε. Και την πληρώνουμε ακριβά, κυρία Σδούκου.
4: Κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρότατο ζήτημα. Διότι παρόλο που θα σας πω ότι οι αυξήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στα εισοδήματά μας αυτά τα χρόνια υπερβαίνουν τον πληθωρισμό σωρευτικά. Ακόμη και αν ομολογήσουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ακρίβειας είναι εισαγόμενο, συμφωνώ ότι ο κόσμος το βλέπει αυτό καθημερινά, όλοι μας το βλέπουμε, ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι διαρκώς η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να βρίσκει διάφορα μέτρα, διάφορες πολιτικές για, για να το αντιμετωπίζει. Δεν ξέρω, κύριε Ποφάντη, αν υπάρχουν δράκοι και νεράιδες και μαγικές λύσεις που με ένα νόμο και ένα άρθρο αντιμετωπίζουν την ακρίβεια.
0: Μάλιστα, εδώ βάρεσε Τσίπρα βέβαια, με ένα νόμο και ένα άρθρο. Κυρία Ζούκου, βέβαια το μην χάσουμε από το να πούμε κάτι και τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει για τον κόσμο να δώσουμε να καταλάβει ότι κάτι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να κάνουμε την αντιπολίτευσή μας, μην τυχόν και χάσουμε την καρεκλίτσα μας. Εκεί είναι το θέμα. Όμως εδώ υπάρχει κάτι που πάει καπάκι και απάντηση στην κυρία Ζούκου, όχι από μένα βέβαια. Η απάντηση έρχεται από τον ΟΟΣΑ, έτσι, που λέει κατακόρυφη πτώση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων σε κυβέρνηση και θεσμούς. Η Ελλάδα, μάλιστα, αναφέρει αυτή η έκθεση ότι καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες οπισθοχωρήσεις διεθνώς με τους πολίτες να γυρίζουν την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 24% των Ελλήνων δηλώνει πλέον ότι εμπιστεύεται την κεντρική κυβέρνηση. Είτε απόλυτα είτε μέτρια, σημειώνοντας μάλιστα μια κατακόρυφη πτώση από το 32% που είχε καταγραφεί το 2023. Η αρνητική αυτή τροχιά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών του ΟΣΑ, ο οποίος παρουσίασε, λέει, οριακή άνοδο φτάνοντας στο 40%. Η ίδια απογοήτευση αντανακλάται και στους υπόλοιπους δημοκρατικούς θεσμούς. Μάλιστα, αναφέρει ότι η κρίση αξιοπιστίας δεν περιορίζεται στους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά επεκτείνεται σε θεμελιώδεις, λέει, πυλώνες της κοινωνικής λειτουργίας. Η εμπιστοσύνη προς το δικαστικό σύστημα και την δικαιοσύνη υποχώρησε στο 39% έναντι του 47% που ήταν πριν από δύο χρόνια. Ενώ ανάλογη πτωτική πορεία ακολούθησε και η αστυνομία, πέφτοντας στο 44% από το 51%. Παράλληλα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχίζουν να βιώνουν τη δική τους κρίση, με τα ποσοστά αποδοχής τους να περιορίζεται σε ποσοστό μόλις 19%. Στον αντίποδα, ο μοναδικός θεσμός που διατηρεί την υψηλή δημοφιλία του είναι οι ένοπλες δυνάμεις, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό 63% της εμπιστοσύνης των πολιτών. Επίσης, η οικονομική καθημερινότητα αποτελεί, από ό,τι αναφέρει η έκθεση του ΟΣΑ, καταλήτη αυτής της δυσαρέσκειας. Το 58% των ερωτηθέντων ιεραρχεί τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής ως το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας. Υψηλότερο, ποσοστό υψηλότερο από το 52% του μέσου όρου του ΟΣΑ ακολουθούν οι κοινωνικές ανισότητες με 40% και η διαφθορά με 38% και το μεταναστευτικό ζήτημα με 25%. Μάλιστα, στην ανάλυση του, ο οργανισμός επιχειρεί να ερμηνεύσει αυτή την αποστασιοποίηση, σημειώνοντας ότι οι θετικοί μακροοικονομικοί δείκτες και οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση συχνά χρειάζονται χρόνο για να γίνουν αισθητοί στην καθημερινότητα των πολιτών. Παρά το γεγονός ότι η ικανοποίηση από τις καθημερινές διοικητικές υπηρεσίες παρέμεινε σταθερή στο 50% έως 51,1%, και καταγράφονται θετικά στοιχεία στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και η καχυποψία να παραμένει διάχυτη. Οι πολίτες εμφανίζονται ακόμη πιο ανήσυχοι για την πιθανότητα εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος του δημοσίου επιβεβαιώνοντας ότι η ανάκτηση της χαμένης εμπιστοσύνης απαιτεί κάτι περισσότερο από απλά στατιστικά στοιχεία. Εγώ το έχω πει, τι να τον κάνεις στον ΟΣΑ, τι να κάνεις στην ΕΛΣΤΑΤ, τι να κάνεις στη Eurostat, τα στοιχεία όταν ο κόσμος, ο ίδιος διαπιστώνει όλα αυτά τα οποία καταγράφονται και σε αριθμούς στατιστικών στοιχείων. Δηλαδή, αναρωτιόμαστε πού πάει αυτή η χώρα, ποιοι φροντίζουν. Και όσον αφορά για την κυρία Ζούκου, εντάξει, το αφήγημα το επικοινωνιακό καλά κρατεί, όμως, όπως είπε και η ίδια, δεν υπάρχουν, λέει, πώς το πένε, ράιδες και μαγικά ραβδιά, αλλά ας τα πει αυτά κάπου αλλού, έτσι. Γιατί όποια κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι, πραγματικά το κάνει με πράξεις. Χωρίς επικοινωνίες, χωρίς όλα αυτά τα διάφορα που λέει παραπάνω. Και τι έγινε αυτό το, πώς το λένε, το site, το κατέρευσε, τέλειωσε. Δηλαδή όχι, το site υπάρχει. Κατέρευσε η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στο, σε αυτό το site που με τα στόμφου και βαρύγδου που τόνου ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι αυτό θα βοηθήσει, λέει, και θα πολεμήσει την ακρίβεια. Ποια ακρίβεια? Όταν εκεί μέσα καταγράφονται οι ίδιες τιμές της ακρίβειας και ο πολίτης ψάχνει να βρει στο λεπτό τη διαφορά, το οποίο όμως δεν τον συμφέρει να το κάνει με όλα αυτά τα δρομολόγια και να τρέχει από εδώ και από εκεί πανικόβλητος για να πάρει τα προστοζήν. Έτσι. Αυτά είναι τα μέτρα. Εντάξει, τώρα τι να πει κανείς. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Ίσως θα μιλήσει ο κόσμος όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: σεβαστή που γίνω.
1: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Και να πάμε βέβαια σε αυτή την είδηση, τη είδηση δηλαδή. Εχθές έγινε μια σύσκεψη εκεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια βέβαια, μια συζήτηση και μια σύσκεψη που έληξε χωρίς πρακτικές δεσμεύσεις από την μεριά της αγοράς. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο είπε ο Μητσοτάκης στην εισαγωγή του τοποθέτηση στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ότι, λέει, υπήρξε μια συμφωνία κυρίων χωρίς όμως πρακτικές δεσμεύσεις. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είπε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης στην Αντλία, ενώ τόνισε πως θα υπάρχουν έλεγχοι από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κανένα σοβαρό έλεγχο, με αποτέλεσμα τα καρτέλ να κάνουν πραγματικά πάρτι. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως υπάρχει, λέει, συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Αυτά τα λέει ο Πρωθυπουργός, ενώ η καταναλωτική δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η ακρίβεια προκανίζει τα εισοδήματα. Για να πάμε έτσι να τα ακούσουμε.
2: Και θα τις ακούσουμε τώρα παρέα.
3: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα, από το Σεπτέμβριο, έτσι είπε ο Μητσοτάκης, Σεπτέμβριο, δηλαδή τώρα δεν υπάρχει θέμα. Okay, πραγματικά όλα αυτά είναι κάτι το οποίο, από ό,τι δείχνει δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε η θέληση, ούτε και η απόφαση να προχωρήσουν σε ένα πλαφόν, τέλος πάντων, σε κάτι με τις τιμές. Δηλαδή βλέπουν ότι ο κόσμος δεν βγαίνει. Αυτό που λένε πολλοί και οι πληροφορίες που υπάρχουν εντός της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι όλοι αυτοί περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα, πολλά μέτρα. Θα μου πείτε τώρα, δεν είχε τώρα, εντάξει, αν το πάμε τα τρία χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές και τα λοιπά, σε όλο αυτό το διάστημα δεν έκανε τίποτα και τώρα που βλέπει το καράβι να βυθίζεται θα ανακοινώσει μέτρα? Είναι το ερώτημα. Και μάλιστα είναι και εκβιαστικά μέτρα, δηλαδή θα ακουστούν πράγματα. Μιλάω με κάποιους οι οποίοι ήδη έχουν ετοιμάσει τις βαλίτσες τους για να μετακομίσουν στο κόμμα Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι εκτός, είναι μέσα. Οι οποίοι λένε ότι αυτό, λέει, το οποίο κάνει ο Μητσοτάκης είναι το εξής. Είναι να εκβιάζει, δηλαδή, τους πολίτες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι εγώ θα πάρω μέτρα ουσιαστικά από την πρώτου του 27, δηλαδή βγάλτε εμένα ξανά πρωθυπουργό, κυβέρνηση δηλαδή, για να εγώ υλοποιήσω αυτά τα μέτρα. Αυτά τα τρίκ βέβαια όμως είναι τετριμένα πλέον. Δεν μασάει ο κόσμος με αυτά τα τρίκ, τα πυροτεχνήματα, γιατί και στο παρελθόν είχε κάνει το ίδιο, είχε υποσχεθεί σε εν όψη εκλογών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης διάφορα πυροτεχνήματα περί ελαφρύσεις, φόρους, αυξήσεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και τελικά δεν έγινε και τίποτα. Έτσι, έχουμε φτάσει στο χάος. Όταν λέμε χάος, και εδώ μάλλον υλοποιείται και αυτή η ερώτηση που είχε μπει σε κάποιες δημοσκοπήσεις, Μητσοτάκης ή χάος, πραγματικά αποδείχτηκε ότι Μητσοτάκης και χάος Είναι το ίδιο πράγμα, είναι ταυτόσιμο στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος πάντων, για να πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Πέννη Δεμερτζή. Είναι από τη Νέα Αριστερά, βάζω ερωτηματικό. Κυρία Δεμερτζή, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ, σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτες του σταθμού, τους εργαζόμενους όλους του σταθμού σας. Εντάξει, εγώ στο κείμενο που κατέθεσαν οι 7 βουλευτές και βουλευτές που παραιτήθηκαν, είχα προσυπογράψει κι εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι στις 151 υπογραφές που πριν περίπου ένα μήνα αποχωρήσαμε την Νέα Αριστερά.
1: Μάλιστα. Οπότε, γι' αυτό έβαλα ερωτηματικό για να δω αν... Ναι. Ναι.
4: Εντάξει, είναι... σε αυτό το κείμενο λοιπόν υπήρχε και η δική μου υπογραφή. Ήταν ένα λιτό κείμενο όπου εξηγούσαμε το λόγο. Ο λόγος ήταν καθαρά λόγος ιδεολογικός και πολιτικός. Δηλαδή εμείς όταν ξεκινήσαμε την Νέα Αριστερά και από το Ιδρυτικό Συνέδριο αυτό που είχαμε βάλει σαν στόχο είναι να υπάρξει μια ανασυγκρότηση του χώρου και να επιτευχθούν, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ούτως ώστε να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές συγκλίσεις. Mm-hmm. Για να μπορέσει η χώρα να απαλλαγεί από ομολογουμένως, το είπατε και εσείς νομίζω προηγουμένως στην τοποθέτησή σας, από αυτό το χάος που αυτή τη στιγμή βιώνουμε στην καθημερινότητά μας όλοι. Είδαμε mm-hmm. στην πορεία ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, υπήρχε ένα ύξης αφήξης. Οι προτάσεις για συγκλίσεις είτε δεν έβρισκαν δίκο αότα, είτε ήταν προς χώρους που για μας δεν ήταν η πρώτη μας επιλογή, ούτε έδινε διέξοδο σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Άρα γι' αυτό θεωρήσαμε πιο έντιμο να παραιτηθούμε και στη συνέχεια βέβαια η Έφη Αυτιόγλου παρέδωσε και την έδρα της.
1: Ναι, γνωστό είναι αυτό, ναι.
4: Έτσι, βέβαια, νομίζω ότι όποιος διαβάζει την καθημερινότητα, την ειδησιογραφική, βλέπει ότι κάνει συνέχεια και υπάρχει, είναι ενεργή πολιτικά, το δήλωσε άλλωστε και η ίδια. Και το κύριο μέλημά της ήταν, όπως και των υπολείπων από εμάς, να υπάρξουν κίνηση προϋποθέσεις, ούτως ώστε να δούμε μια άλλη μέρα και να υπάρξει μια άλλη διακυβέρνηση σε αυτή τη χώρα.
1: Μάλιστα. Οπότε θα συμπλέψετε με τον κύριο Τσίπρα.
4: Ακούστε να δείτε. Λευκή επιταγή δεν δίνουμε ποτέ και σε κανέναν. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το πνεύμα της ανακοίνωσής μας.
1: Ναι, ναι.
4: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, ο χρόνος κυλάει. Νομίζω ότι υπάρχουν εκείνες οι διαδικασίες και οι συγκλίσεις. Εμείς αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να μιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, παλιούς μας συντρόφους από το ΣΥΡΙΖΑ, ανένταχτους συντρόφους, ανθρώπους οι οποίοι απογοητεύτηκαν από αυτή την κατάσταση και κάθισαν στον καναπέ τους, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ρεύμα, ναι. Το οποίο ρεύμα να είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία βασικά και θέσει κάποιες προϋποθέσεις ελάχιστες ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η σύγκληση και με την Ελλάδα. Mm-hmm. Και φυσικά η ένταξη σε αυτό το νέο κομματικό σχηματισμό. Ξαναλέω όμως, τα πρώτα δείγματα γραφής, και εγώ τώρα θα μιλήσω καθαρά προσωπικά, τα πρώτα δείγματα γραφής είναι θετικά. Mm-hmm. Μένει να δούμε και, και το οργανωτικό κομμάτι, γιατί τώρα ξεκινάει. Βέβαια, εδώ έχει γίνει κάτι που ίσως δεν έχει ξαναγίνει στα πολιτικά χρονικά της Ελλάδας, δηλαδή ξεκίνησε από την κορυφή και πάει προς τη βάση, δεν ξεκίνησε από τη βάση να πάει προς την κορυφή.
1: Mm-hmm.
4: Σιγά σιγά τώρα θα δημιουργηθούν συντονιστικά κατά τόπους. Και από εκεί και πέρα βέβαια η κορύφωση νομίζω θα είναι το ξεκαθάρισμα δηλαδή του προφίλ αυτού του χώρου, θα είναι στη ΔΕΘ, όπου εκεί θα καταθέσει την ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση ο Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι εκεί θα γίνει και ένα ευρύτερο κάλεσμα προς όλο το χώρο.
1: Καταλαβαίνω, ναι.
4: Γιατί αυτή τη στιγμή η προϋπόθεση που έχει μπει είναι κάποιος ο οποίος θα συνταχθεί μαζί να μην είναι βουλευτής, να μην είναι βουλεύτρια. Εντάξει, ήταν επιλογή του αυτή. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος που θα ήθελε να συμπλέξει δεν θα μπορούσε να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα. Όχι κανένα άλλο λόγο. Όχι αυτά που λένε ότι οι καρέκλες, κάποιοι αναφέρουν τις καρέκλες. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν παραιτηθόταν, παράδειγμα, ο Νάσος Ηλιόπουλος και στη συνέχεια ο επόμενος. Δηλαδή, θα φτάναμε σε ανθρώπους είτε του περιβάλλοντος Κασελάκη, που αυτό θα ήταν τραγικό, είτε σε ανθρώπους που κατευθείαν θα προσχωρούσαν σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα ήταν τραγέλαφος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον για τους 7 που συμπορευτήκαμε μαζί για 2 χρόνια, έχουν δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη μέσα στη Βουλή. Και δεν το λέω μόνο εγώ, γενικά το λένε πάρα πολλοί κόσμος, γράφεται και στα ειδησιογραφικά site. Έχουν δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη και δίνουν ακόμα. Οπότε νομίζω θα ήταν άδικο για αυτούς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και για την πολιτική πρόταση που θα καταθέσει, αλλά και για ένα ευρύτερο κάλεσμα. Βέβαια, εδώ υπάρχει το θέμα της χρονικότητας. Φανταστείτε ότι ξέρετε ότι προηγείται πρώτα ο Πρωθυπουργός. Φανταστείτε λοιπόν ότι πάει εκεί ο Μητσοτάκης, ανακοινώνει τα χύψη μέτρα και στην έχει προκυρήσει εκλογές. Γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη πιθανότητα.
1: Είπε μεγάλη, είναι κατά 99,1%. Είναι τεράστιο όλο αυτό. Γιατί αν και εσείς παρατηρείτε στα social media, υπάρχει μια τεράστια εφόρμηση από όλες τις ΔΥΜΤΟ, τις ΔΕΠΤ, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω κι εγώ, παρατρεχάμενοι, οι οποίοι έχουν κατακλείσει τα social media. Τώρα δεν ξέρω, άλλη επιπληρωμή, τρολάκια, άλλοι όχι, προκειμένου να ζεστρέψουν το κλίμα αυτό το αρνητικό το οποίο έχουν, έτσι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, υπήρξε ένα άρθρο την Κυριακή στην Καθημερινή του Αλέξη Παπαχελά, που έδινε και μια άλλη διάσταση, ότι γύρω στο Σεπτέμβρη στην Τούρκικη Βουλή θα προωθηθεί ένα νομοσχέδιο που θα αφορά θέματα καθαρά διακρατικών σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και το φλέγον ζήτημα, το μείζον ζήτημα που είναι το θέμα του Αιγαίου. Εκεί λοιπόν, εξέτοντας την άποψή του, θα έλεγε ότι φανταστείτε ότι αυτό να βρει την Ελλάδα σε μια εκλογική διαδικασία, να μην έχει μια σταθερή κυβέρνηση και όλα αυτά. Προφανώς, εντάξει, η συγκεκριμένη εφημερίδα και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, νομίζω ότι το πνεύμα του άρθρου, για όποιον το διαβάσει, ήταν ότι προσέξτε καλά τι θα ψηφίσετε, γιατί αυτός θα διαχειριστεί τα εθνικά θέματα. Να το αντιστρέψω εγώ και να πω, βέβαια, προσέξτε καλά τι θα ψηφίσετε, γιατί πώς θα τα διαχειριστεί αυτά τα εθνικά θέματα. Άρα είναι και ένας αυτό. Είναι ένας ακόμη λόγος να επισπευθούν οι εκλογές. Και με το δεδομένο βέβαια ότι το κάλεσμα που έχει κάνει προς τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι δεν θα αποδώσουν κάτι. Οι τιμές συνεχώς.
1: Μα δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Συγγνώμη δηλαδή.
4: Για το Θεαθήνα έχει κάνει ένα κάλεσμα.
1: Ναι. Δεν βγήκε τίποτα, μόνο για τη βενζίνη μίλησε. Δεν είπε κάτι. Και η βενζίνη πάλι μια κοροϊδία είναι. Πυροτέχνημα είναι και αυτό, επικοινωνιακό.
4: Βέβαια, γιατί σε άλλες χώρες έχει υπάρξει μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε σχέση με αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ προφανώς, επειδή έχουμε και στην ενέργεια καρτέλ, έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία τώρα με τον πόλεμο του Ιράν να παγιώσουν μια κατάσταση αυξήσεων. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν ως αποκλειστικό έτσι, διακύβευμα το θέμα το οικονομικό και της δυσβάσταχτης καθημερινότητας των πολιτών, που έχει να κάνει και με την ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στη στέγη. Για τη στέγη, ας πούμε, δεν έχει κάνει τίποτα. Και βέβαια, διαβάζοντας κατά καιρούς τα ειδησιογραφικά site, η πρόταση του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα αφορά πάλι το γνωστό προνομιακό έτσι, χώρο στον οποίο απευθύνεται, στους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι τον μικροεπαγγελματία που έχει ένα μαγαζί, το μαγαζί της γειτονιάς, στους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, για φοροελαφρύνσεις, για μείωση των εισφορών, που με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται για τους συνταξιούχους, γιατί ξέρετε ότι έχουμε ανθρώπους, όλο και υπάρχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν έχει πει τίποτα. Δεν θα έχουμε νέους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι που υπάρχουν εργάζονται με ελαστικές συνθήκες εργασίας. Δεν θα έχουμε εισφορές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πια ορατό ορατός ο κίνδυνος, οι συντάξεις να είναι πλέον συντάξεις που δεν θα εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή διαβίωση συνταξιούχου.
1: Μα ούτε και τώρα τις εξασφαλίζουν. Ούτε οι μισθοί, ούτε οι συντάξεις αυτή τη στιγμή εξασφαλίζουν.
4: Βεβαίως,
1: έτσι,
4: γιατί... θα υπάρξει περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης. Δεν αναφέρω στην ονομαστική δύναμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Το ονομαστικό μπορεί να είναι το ίδιο. Δηλαδή τα 1000 ευρώ μπορεί να παραμείνουν 1000. Το θέμα είναι με αυτά τα 1000 τι θα μπορούσε να αγοράζει πλέον.
1: Πόσο διάστημα ζεις, να το πω καλύτερα και πιο σκληρά.
4: Ναι, αυτό. Πώς μπορείς να τα ανταπεξέλθεις στην καθημερινότητά σου.
1: Το θέμα είναι από ό,τι διαπιστώνω, ότι από ό,τι άκουσα, ο κύριος Τσίπρας διορθώνει ένα λάθος το οποίο είχε κάνει όσον αφορά με το οργανωτικό του, δηλαδή οργανώσεις ανά την Ελλάδα, κάτι που έπασχε και πιστεύουν πολλοί ότι και γι' αυτό έχασε τις εκλογές από το Μητσοτάκη το 19.
4: Εγώ δεν θα συμμεριστώ αυτή την άποψη. Δεν είναι το οργανωτικό ενός κόμματος που έχασε τις εκλογές. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα θολό στίγμα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή από τη στιγμή που υπήρχε απλή αναλογική,
1: ναι.
4: Και δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί αυτή είναι η πάγια πρόταση αριστεράς. Δυστυχώς όμως η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και η πολιτική πραγματικότητα είναι τέτοια η οποία δεν βοηθά στην επιλογή της απλής αναλογικής για να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Άρα θυμάστε καλά ότι το 23, ενώ μιλούσαμε για ένα ευρύ μέτωπο, όταν έλεγε το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζομαι, το ΚΚΕ δεν συνεργάζομαι, η Πλεύση Ελευθερία δεν συνεργάζομαι, κανείς δεν συνεργαζόταν.
1: Mm-hmm.
4: Άρα εκεί το στίγμα ήταν θολό. Και βέβαια να θυμηθούμε και ότι το αντισύριζα μέτωπο είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά την τετραετία 19-23, καλή εισαγωγικά βέβαια,
1: mm-hmm.
4: Έτσι. Ότι υπήρχαν και τα πληρωμένα τρόλ που έγραφαν συνέχεια και βέβαια έπεσαν όλοι πάνω και να μιλάνε, μα κοστολόγησε μας το πρόγραμμα, ενώ κανείς δεν μιλούσε για την αντίστοιχη κοστολόγηση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπήρξε και αυτό που λέτε εσείς, αλλά υπήρξαν και άλλες αιτίες για τις οποίες χάθηκαν τότε οι εκλογές. Νομίζω ότι κανείς από τα λάθη του μαθαίνει. Το ίδιο έχει μάθει και ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό τουλάχιστον.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο, ας πούμε, επειδή τώρα μιλήσατε και για το κοστολογημένο πρόγραμμα και επειδή η Νέα Δημοκρατία το είχε κάνει σημαία σε εκλογές του 23, εγώ αυτό που γνωρίζω πολύ καλά, ότι όλες οι κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση υποτίθεται ότι είχαν ένα πρόγραμμα κοστολογημένο. Και τελικά το αποτέλεσμα αυτό ήταν να οδηγηθούμε και στα μνημόνια. Δηλαδή, αλλά λοιπόν, μην στεκόμαστε σε τέτοιες έτσι. Μεγαλειώδες ανακοινώσεις περί κοστολογημένων προγραμμάτων κτλ. Το θέμα είναι άλλο, πιστεύω, ότι πρέπει η κάθε κυβέρνηση, κάθε ένας που βγαίνει, να αυτά που λέει να τα κάνει και πράξη. Και όχι την πρώτη στιγμή να λέει άλλα και την επόμενη να γίνονται άλλα.
4: Λοιπόν, ακούστε κύριε Μιχαήλ, το θέμα δεν είναι ότι δεν υπήρχαν τα λεφτά. Αναφέρομαι φυσικά όχι στις εποχές των μνημονίων, αναφέρομαι στην διακυβέρνηση του 19-23, την πρώτη που έχουμε και στην τωρινή τώρα, από 23 και μετά, μέχρι το 27 ή 26, δεν ξέρω πότε θα γίνει εκλογές. Δεν είναι τι τάζει και αν το κάνει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, με την 7ετία Μητσοτάκη, έχουμε τόσα πολλά σκάνδαλα. Έχουν κατασπαταληθεί τόσα εκατομμύρια ευρώ που με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Όταν λέμε ότι έχουμε φέτος ένα υπερπλεώνασμα των 12,5 δις και από τη μία έχουμε πάει να εξοφλήσουμε νωρίτερα τις υποχρεώσεις μας, που σημαίνει ότι είναι χρήματα από τις τσέπες του ελληνικού λαού που φεύγουν έξω προς τους δανειστές μας,
1: mm-hmm.
4: χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση, και από την άλλη έχουμε αυτό που σας είπα, να δίνονται ελαφρύνσεις οι οποίες δεν είναι στοχευμένες αλλά είναι προς το προνομιακό κοινό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έχουμε μία μη χρηστή διαχείριση των οικονομικών. Ένα νοικοκυριό που έχει τα χύψη χρήματα να διαχειριστεί, τέτοια κατασπατάληση δεν θα την είχε κάνει. Δεν ανάγκη να έχουμε βγάλει όλοι το χάρμα στα οικονομικά. Νομίζω ότι είναι πράγματα οφθαλμοφανή, τα οποία φαίνονται και ο καθένας το καταλαβαίνει. Και όπως είπαμε, η τεράστια κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο. Βλέπουμε ότι μικρά μεγάλα σκανδαλάκια κάνουν καθημερινά. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Και βέβαια όπως είπα, το αντισύριζα μέτωπο, που ξέρετε τι, διαβάζω καθημερινά. Έρχονται τα 150 ευρώ, πώς το λένε, επίδομα για κάθε παιδί. Ναι. Το διαβάζω από το Πάσχα καθημερινά. Mm-hmm. Και θα δοθεί για αυτές τις μέρες. Και αύριο δίνεται και μεθαύριο δίνεται. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ξέρει, νομίζω ότι κάθε εβδομάδα δίνεται και 150 ευρώ για τα παιδιά. Είναι τραγικό αυτό. Μάλιστα. Το πόσο επικοινωνιακά αυτή τη στιγμή κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και ξέρετε, κύριε Μιχαήλη, να και να πω εδώ και να το λιώσω αυτό. Γιατί άκουσα και την εισαγωγή σας που κάνετε όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Ναι. Το θέμα δεν είναι ποιος θα μάθει όλα αυτά που γίνονται, αλλά πώς θα πιστεί αυτός, γιατί είχαμε ένα τεράστιο ποσοστό αποχής. Στις τελευταίες ευρωεκλογές είχαμε ένα ποσοστό του 60%. Άρα λοιπόν, όταν 6 στους 10 κάθονται στον καναπέ και δεν πάνε να ψηφίσουν. Και αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις, όπως διαβάζονται, δείχνουν ότι υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας του 25% της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βρέξει χιονίσει και ικανοποιημένος θα είναι και θα πάει να ψηφίσει. Άρα εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Mm-hmm. Και για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους, να σηκώσουν αυτόν τον κόσμο τον καναπέ τους.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή άκουσα και τον κύριο Τσίπρα στην εναρκτήρια ομιλία του με την ανακοίνωση του κόμματος. Μίλησε για το κράτος δικαίου. Πολύ καλό. Και δεν νομίζω να υπάρχει πολίτης ο οποίος δεν είναι το δικαίου. Πολύ καλό. Και δεν νομίζω να υπάρχει πολίτης

0: Κοιτάξτε, δε. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για κράτος δικαίου θα πρέπει να γίνει διερεύνηση, όχι αυτή η διερεύνηση που γίνει μέχρι τώρα και κλείνουν οι φάκελοι, και φυσικά οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να πληρώσουν. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι στην Ελλάδα, ότι είναι τόσο αργές οι διαδικασίες, που τελικά αυτά τα πράγματα κάπου χάνονται στην πορεία και κάπου ξεχνιόνται. Υπάρχει αδύρυτη αυτή η ανάγκη, εγώ το πιστεύω, νομίζω το έχουμε ξαναμιλήσει μαζί γι' αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να πληρώσει για όλα αυτά. Και όχι μόνο για παραδειγματισμό, αλλά γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, που, προτιμά να μην φάει παρά να πληρώσει και το λογαριασμό του ρεύματος και το νερό του και, και την εφορία του και όλα αυτά, δεν μπορεί να νιώσει μόνιμα κορόιδο. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Ίσως θα πρέπει να την απευθύνει κάποιος προσωπικά στον κύριο Τσίπρα. Εγώ δεν
1: Όχι, ξέρετε, αν το κράτος δικαίου και η θέση σας ποια είναι ακόμη. Αν θα πρέπει να είναι οριζόντια, δηλαδή.
0: Για μένα σαφώς. Σαφώς και. Πώς να το πω. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σαφώς και το περιλαμβάνει αυτό. Για μένα, ξαναλέω προσωπικά. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να απαντηθεί αυτό, να δούμε τα περαιτέρω δείγματα.
1: Ναι, γράφει. Γιατί δεν έχει ανοίξει πλήρως ο κύριος Τσίπρας στα χαρτιά του σε πολλά κομμάτια. Είναι γενικές οι τοποθετήσεις που ακούγονται και βέβαια ο καθένας μπορεί να τις ερμηνεύσει όπως θέλει σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι όμως να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Γιατί ξέρετε, υπάρχει κόσμος που. Όχι κόσμος, ο περισσότερος κόσμος δεν βγάζει το μήνα. Και όταν ακούει η Ferrari, η Porsche, ακούει από εδώ από εκεί και αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες. Είναι στο απειρόβλητο. Και κάποιοι άλλοι αγρότες που κατέβηκαν στα μπλόκα τρέχουν στα δικαστήρια. Αυτό τώρα είναι κράτος δικαίου ή είναι, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το ονομάσω με καμιά άσχημη λέξη.
0: Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην απόδοση δικαιοσύνης. Νομίζω ότι τουλάχιστον το μεάρχησε που έχω δει στο δικαιοσύνης, η οποία ήταν και εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η κυρία Λεπενιώτη.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι έχει τις γνώσεις και τη θέληση. Έχει αποδείξει ότι δεν μασάει, ότι δεν φοβάται, ότι δεν κρύβεται. Άρα εγώ ως προς αυτό είμαι αισιόδοξη. Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό και στην πράξη.
1: Τώρα εντάξει, μιλάμε σε ένα εθολό έτσι κάπως τοπίο πολιτικής.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι εθολό το τοπίο και θα σας πω. Ναι. Από τη στιγμή, κύριε Μιχαήλ, που αυτό το κόμμα δεν έχει καθετοποιηθεί, δεν έχει κατέβει μέχρι κάτω στις οργανώσεις μελών, άρα δεν υπάρχει εκείνη η διαβούλευση στα επιμέρους θέματα. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, γιατί ξέρετε, εμένα θα με ξένιζε να έρθει και να μου δώσει ένα έτοιμο πρόγραμμα κονσέρβα και να μου πει αυτό είναι. Θα αρέσει, καλώς, δεν θα αρέσει. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και αυτή είναι η λογική στο να δοθεί δυνατότητα στα μέλη να συνδιαμορφώσουν κάποια θέματα ουσίας. Κάποια βασικά θέματα. Άρα λοιπόν δεν είναι κακό αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι το θέμα τακτικής. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα τακτικής μου ότι δεν έχει ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του. Αλλά ότι δεν έχει γίνει εκείνη η διαβούλευση είναι δημοκρατικό αυτό. Δηλαδή σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει αυτή η συνδιαμόρφωση από την πλειοψηφία των μελών, θα έλεγα. Γι' αυτό, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, εγώ δεν δίνω λευκή επιταγή. Περιμένω προς το παρόν. Αυτό που έχω να τονίσω όμως και να πω είναι ότι τα πρώτα δείγματα γραφής είναι για μένα θετικά. Η επιλογή των προσώπων είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό θετική. Είναι καλό ότι έρχονται καινούργια πρόσωπα στην πολιτική. Αυτό που θέλω να πω εγώ βέβαια είναι ότι για να μπορέσει κανείς να κάνει πολιτική είτε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε σαν νέα κυβέρνηση, χρειάζονται και τα παλιά και οι παλιοί, τα παλιά εκείνα στελέχη τα οποία δοκιμάστηκαν και σε δύσκολες εποχές, στις εποχές των μνημονίων, αλλά νομίζω ότι συντρόφισαν και συνέδραβαν στον Αλέξανδρο Τσίπρα ούτως ώστε να έχει το αποτέλεσμα αυτό που είχε βγάζοντας τη χώρα τα μνημόνια.
1: Ναι, αλλά στο βιβλίο του για πολλά στελέχη τα αποκαθήλωσε όμως, έτσι. Δεν τα άφησε.
0: Δεν θα το έλεγα αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν είδα καμία αποκαθήλωση για τον Αλέξανδρο Χαρίτση, για τον Άσο τον Ηλιόπουλο.
1: Όχι, αυτού μιλάμε για τσακαλώτους, μιλάμε για ανθρώπους

0: άνθρωποι διαχειρίστηκαν κάποια πράγματα.
1: Δεν ήταν θέμα αποκαθήλωση. Ήταν θέμα διαφορετική οπτική γωνία στο πώς βλέπουν την προοπτική της διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Από εκεί και πέρα τον Κρήτη Τζακαλώτο δεν νομίζω ότι τον αποκαθήλωσε σαν πολιτική προσωπικότητα. Απλά διαφωνεί μαζί του. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό και δεν νομίζω ότι είναι μεμπτό.
0: Και κάτι άλλο. Είπατε ότι θα μιλήσει εκεί, θα ανοίξει τα χαρτιά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Αν πάμε σε εκλογές τον Οκτώβρη, λένε 11 ή 17 Οκτώβρη, εκεί βλέπουμε.
1: Για 11 Οκτώβρη, εγώ προσωπικά έχω ακούσει.
0: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, και μέσα από του κύκλου Νέα Δημοκρατία βγαίνει 11 ή 17, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το ερώτημα είναι, θα μπορέσει ο κύριος Τσίπρας αυτό το διάστημα να απλώσει τα χαρτιά του και να καταλάβει ο κόσμος τις προθέσεις του όσον αφορά για το πρόγραμμά του?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα προλάβει. Εντάξει, υπάρχει αυτή η αγωνία από όλους μας, νομίζω. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το πεπόν. Έτσι, και γι' αυτό έχει και το αβαντάζ της έκπληξης του πότε θα προκυρήσει εκλογές. Βέβαια, καμιά φορά αυτό γίνανε και του μπούμεραγκ.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δούμε. Υπάρχει εκκρεμότητα του κόμματος Σαμαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ διαβάζω πάλι σήμερα ότι έχουν ξεκινήσει συνεργασίες σε όλη τη χώρα για κατάρτιση ψηφοδελτίου.
0: Όχι τώρα, καιρό έχει ξεκινήσει αυτό και υπάρχουν και ονόματα. Εντάξει.
1: Κάπου πάγωσε. Είναι γεγονός ότι έχουν πέσει όλοι πάνω στον Σαμαρά να μην κάνει κόμμα, γιατί καταλαβαίνω ότι και ακόμη και ένα 30% να αποσπάσει είναι σημαντικό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δηλαδή, αν κατέβει ο Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία δεύτερο με τρίτο κόμμα πέφτει. Ο Μητσοτάκης δηλαδή, δεν το συζητάμε, σε βάση των κουκιών, γιατί τα κουκιά είναι, ξέρετε, που κάνουν έτσι τα αποτελέσματα. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αν τις πιστέψουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις, γιατί πραγματικά εμένα μου δημιουργεί εντύπωση το να βλέπω να υπάρχει η κυρία Καριστιανού, να υπάρχει ο κύριος Τσίπρας κτλ. Και η Νέα Δημοκρατία να μένει ακλόνητη σε ένα ποσοστό από 24-26% στην πραγματική υποτίθεται δημοσκόπηση. Και να μην αφαιρείται κομμάτι. Αυτό το μπορείτε να το εξηγήσετε εσείς, ή οι δημοσκοπήσεις θεωρείτε ότι είναι πλήρως στημένες και για να διαμορφώσουν έτσι την κοινή γνώμη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μια δημοσκόπηση έχει και να κάνει και το πώς...
0: Σε ποια περιοχή γίνεται άλλωστε.
1: Ναι, και περιοχές, αλλά και πώς τίθεται κάποια ερωτήματα. Ούτως ώστε θέτοντας τα ερωτήματα τα αρχικά, γιατί κάποιος, όποιος έχει συμμετάσχει στη δημοσκοπήση νομίζω το ξέρει, το πρώτο ερώτημα δεν είναι τι θα ψηφίσεις αύριο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει σταδιακά και το τι θα ψηφίσεις πάει στο τέλος. Άρα λοιπόν καταρχήν είναι πώς θέτει τα ερωτήματα ο κάθε δημοσκόπος, η κάθε έρευνα. Και ένα δεύτερο βέβαια, ποιο είναι το δείγμα, αυτό που είπατε, από ποιες περιοχές υπάρχει αυτό το δείγμα.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Και ένα τρίτο, ξέρετε, κάποιοι ποιες είναι εκείνες οι δικλείδες ούτως ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν μάλλον να αποφύγουν απαντήσεις οι οποίες είναι είτε ψεύτικες είτε τρολάρουν είτε οτιδήποτε άλλο. Όμως όπως και να έχει, εγώ σας είπα και στην αρχή, αυτό που φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις, ή τουλάχιστον αυτό θέλουν να δείξουν όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει αυτός ο σκληρός πυρήνας του 25%,
0: ναι,
1: και από εκεί και πέρα υπάρχει μια δεξαμενή αποφάσεων και υπάρχουν και έτσι από κόμμα σε κόμμα έτσι ανατροφοδοτήσεις. Όμως εντάξει, είναι όντως περίεργο,
0: ναι,
1: με αυτή την κατάσταση που ζούμε, να υπάρχει ένα ακλόνητο 25 που ανεβοκατεβαίνει ανά μήνα 25, 26, 24,
0: εκεί πάντως
1: γύρω στο 25 κυμαίνεται.
0: Ναι, είναι πραγματικά. Πάντως έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν έχω το χρόνο, κυρία Δημερζή. Πιστεύω στο επόμενο διάστημα να μπούμε και σε πιο αναλυτική έτσι συζήτηση. Γιατί
1: και ίσως να υπάρχουν και περισσότερες ειδήσεις
0: υπάρχουν.
1: Μέχρι τότε.
0: Το πιστεύω θα υπάρχουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι, εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, συνομιλήσαμε την κυρία Πέρι Δεμερτζή, όπως ακούσατε. Έχει φύγει από την Νέα Αριστερά. Θα συμπλέψει, από ό,τι καταλαβαίνω, από τα λεγόμενα και τα λοιπά, εφόσον δει, λέει, το πρόγραμμα και τα λοιπά με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να πω για τις ερωτήσεις που κάνατε εδώ. Τις έχουμε ξανακάνει 100.000 φορές. Δημήτρη, Μου λες ότι μετά την προδοσία που έκανε, το όχι και το ναι, σαφώς είναι και μεγάλη προδοσία, δεν το αφιζητώ, και έχω τοποθετηθεί απέναντι και έχουμε έτσι οξύνει και τον διάλογο με την κυρία Πέννη Δημερτζή και με άλλους εκεί, και παλαιότερα με άλλους Σιριζέους. Το θέμα είναι να ακούσουμε τώρα από εδώ και πέρα, γιατί αυτά θα ξανατεθούν, αυτές οι ερωτήσεις. Δεν ξεχνάμε, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Θα τις βάλουμε κάτω, θα τις συζητήσουμε. Και δεν είναι μόνο το ναι και το όχι. Είναι πολλά. Είναι το τρίτο μνημόνιο. Τώρα βέβαια θα μου πείτε το τρίτο μνημόνιο που κατηγορούν οι άλλοι το ΣΥΡΙΖΑ που έφερε λέει το τρίτο μνημόνιο και είναι απέναντί του η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη, αλλά και οι ίδιοι το ψήφισαν. Έτσι, δηλαδή έχουμε θέματα τα οποία παίζονται καθαρά έτσι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις στον κόσμο ποιος έφερε το μνημόνιο, το τρίτο κτλ. Αλλά όταν εσύ το ψηφίζεις και βγαίνεις μετά και μου το κατηγορείς το μνημόνιο, πάει να πει ότι κατηγορείς και τον εαυτό σου. Έτσι, άσχετα αν ήσουν κυβέρνηση ή όχι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί εδώ τα τελευταία χρόνια ζούμε σε μια κατάσταση πλήρους προπαγάνδας. Δηλαδή, κακός αυτός που έφερε το μνημόνιο, έτσι, αλλά ξεχνάμε τα άλλα δύο μνημόνια. Όχι, δεν παίρνω θέση υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, λέγοντας αυτό. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά το να μας κοροϊδεύουν, ένα πολιτικό σύστημα να έχει βαλτεί να μας κοροϊδέψει, αυτό δεν κάνει κάτι. Και έλεγα και χθες ότι, παραδείγματος χάρη, έκανε διαπραγματεύσεις ο Τσίπρας με τη Μέρκελ, με το Σόιμπλε, με το Γερούν κτλ. Και είχα πει, και ισχύει αυτό, και φώναζε ο Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία τότε, «Βάστα Γερούν Γερά». Και το άλλο που με το Σόιμπλε και τα λοιπά, όλα αυτά και δεν τα μέτρησε κανείς. Δηλαδή το να προσπαθεί κάποιος να αποδομήσει, παραδείγματος χάρη, μια κυβέρνηση και παίρνοντας θέση υπέρ των ξένων να βάλει σκληρά μέτρα κατά των Ελλήνων και να θεωρείται αυτό ότι αυτή που λέει «Βάστα Γερού Γερά» και τα άλλα τα πίπη, γιατί πάνε πολλά με όλα αυτά, δεν είναι ανήθικο, συγγνώμη. Και μετά να ψηφίζεις και αυτό το κόμμα. Να ψηφίζεις και τα άλλο βέβαια που έκανε για την Κολοτούμπα. Και στο κάτω-κάτω, εγώ δεν έχω συναντήσει, δηλαδή τουλάχιστον σε ευρωπαϊκά κόμματα, να μην πάμε πιο έξω, το να ψηφίζουμε κόμματα τα οποία μας έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση. Αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ούτε ξυπνάδα θεωρείται, ούτε στη λογική βάση μπορεί να μπει, ούτε καν σε συζήτηση δεν μπορεί να μπει. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, έχουμε τα κόμματα τα οποία μας κατέστρεψαν, τα κόμματα που χρωστάνε, τα κόμματα που έχουν κάνει τα μύρια σκάνδαλα, και να άρχισε πάλι να το ξαναψηφίζεις. Και μετά να βγαίνεις να φωνάζεις. Δεν λέει κάτι αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
4: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1 και 19. Τένα 8 και 75. Αροξόλ 3 και 90. Φέρι 2 και 78. Πάμε μπαζάρ!
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Αυτό που μου λέει ο Γιάννης είναι ότι ναι, συμφωνώ και με αυτά που είπατε, λέει, κύριε Μιχαήλ, όσον αφορά και για τρίτο μνημόνιο και για τα άλλα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας έφερε τον Μητσοτάκη, ο οποίος συνέχισε την ίδια πολιτική και σκληρότερη αυτή του Τσίπρα. Μην ξεχνάτε, λέει, το νόμο για τις κατασχέσεις που οι άνθρωποι δεν ευθύνονταν, αλλά τους παίρνουν επιχειρήσεις και σπίτια. Ναι, έχω αναφερθεί σε αυτό το θέμα, Γιάννη, έχω αναφερθεί αρκετές φορές, το ότι ο Τσίπρας επέτρεψε να μπουν τα κοράκια διαμέσου δικαστικών ενεργειών και να μπορούν να κατάσχονται τα σπίτια των ανθρώπων. Και ο Μητσοτάκης, βέβαια, με το νομοσχέδιο αυτό Ηρακλής έφερε και το τέλος, την αγχώνη δηλαδή, στους ανθρώπους να βρεθούν χωρίς και ένα σπίτι. Και βέβαια θυμάμαι και τα άλλο που ο Τσίπρας έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και κάτι τέτοιες μπαρούφες, πυροτεχνήματα ήταν αυτά, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο Πέτρος λέει άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς όσον αναφορά για το Τσίπρα, όσο για το άλλο το, τέλος πάντων, γαλλικό είναι αυτό, το εννοεί το Μητσοτάκη, είναι ότι χειρότερο υπάρχει στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Και ο Δημήτρης μου στέλνει, συμφωνώ, λέει, αλλά προσπαθούν ακόμα και τώρα να μας κοροϊδέψουν, οπότε θα τους τα υπενθυμίζουμε και θα τους τα πετάμε κάθε μέρα στα μούτρα. Ναι, Δημήτρη μου, αυτό κάνω κι εγώ. Άλλωστε, μην νομίζεις ότι επειδή άφησα την κυρία Πέννη έτσι να, απλώς θέλω να ανοιχνεύσω, ξέρεις, δημοσιογραφικά, αυτά τα οποία θέλει να πει ο π.χ. ο Τσίπρας. Δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια συνέχεια του μπαλίν, δηλαδή πάμε σε μια τώρα περιπέτεια πολιτική, να έχουμε, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, ξανά Νέα Δημοκρατία, γιατί το Πασόκ βλέπω να πηγαίνει στα τάρταρα και με τις θέσεις και με όλες. Έχει χαθεί και τώρα τελευταία από το, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν βλέπω κάποιες ανακοινώσεις. Πρέπει να υπάρχει εσωτερική έτσι πρεμούρα μέσα για τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, γιατί και τα κόμματα κάνουν δημοσκοπήσεις, αλλά τα κρατάνε εσωτερικά μόνο για αυτούς. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε γιατί από όλα αυτά τα οποία έχει φέρει ο Μητσοτάκης, όχι για τα σκάνδαλα, μιλάω για τα μέτρα και όλα αυτά, έχει πατήσει απάνω στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, έτσι. Θα μου πείτε, βέβαια, εντάξει, αλλά ορισμένα πράγματα σε αυτή τη χώρα πρέπει να διορθωθούν. Και γι' αυτό ρώτησα και εγώ, γιατί ουσιαστικά το κράτος δικαίου είναι ο πόλος μιας δημοκρατίας. Ρώτησα την κυρία Δεμερτζή, πολύ απλά, αν ο νόμος, αν έρθει το κράτος δικαίου επιτέλους σε αυτή τη χώρα, εάν ο νόμος θα είναι ίσως, όπως λέει και το Σύνταγμα. Και το Ελληνικό Σύνταγμα το λέει, νομίζω το άρθρο 4, ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Άσχετα αν είναι πολιτικός, άσχετα αν είναι πολίτης, ή δεν ξέρω και εγώ τι, αν είναι αστροναύτης, που λέει ο Μητσοτάκης. Για να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτά τα πράγματα. Αν πραγματικά επιτέλους λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Θα δούμε. Όλοι πιστεύω να θέλουν να λειτουργήσει το κράτος δικαίου, έτσι. Εκτός από αυτούς που μασουλάνε και τα τρώνε. Λοιπόν, για να πάμε έτσι, γιατί έχουμε κι άλλο να ακούσουμε εδώ. Έχουμε το άλλο, υποψήφια βουλευτής αντιπολιτευόμενου κόμματος συνελήφθη και κατηγορείται για εμπρισμό σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Μία πρώην υποψήφια βουλευτής συνελήφθη για εμπρισμό. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχει βίντεο. Έβαλε φωτιά σε χωράφι στην Κόρινθο.
2: Ναι. Πρόκειται για την ένατη σύλληψη για εμπρισμό από πρόθεση μέσα στο 2026. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε εξασφαλίσει, η Ράνια φαίνεται 57χρονη να κινείται εντός κατοικημένης περιοχής, εχθές στα Ίσθνια, μαζί με το σκύλο της. Βάζει εδώ φωτιά, τη βλέπουμε σε ξερά χόρτα ή με αναπτήρα ή με σπίρτα. Στη συνέχεια αποχωρεί και όπως θα δούμε γρήγορα ξεσπά φωτιά. Ευτυχώς εδώ να πω ότι ήταν άμεση η αντίδραση των κατοίκων. Κάλεσαν αμέσως την πυροσβεστική και έτσι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψή της.
1: Κατηγορείται
2: για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση. Αρχικά να σας πω ότι είναι πρώην υποψήφια στις βουλευτές στις εκλογές του 19 και του 23 με κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι. Μάλιστα, όταν τις περνούσαν χειροπέδες στα στελέχη της ΔΑΕ, είπε Ράνια ότι θα ξανακατέβει στις εκλογές. Τώρα, τι είπε, όταν της έδειξαν το συγκεκριμένο βίντεο, είπε στην αρχή ότι της έπεσε το ακουστικό της και έψαχνε στο σημείο να το βρει. Στη συνέχεια ανέφερε Ράνια ότι σταμάτησε
1: και ανεφλέγει,
2: για να αφαιρέσει ένα,
1: ναι,
2: ένα τσιμπούρι, είπε, από το σκύλο της.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά είναι σχετικά με το ρεπορτάζ. Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έβγαλε ανακοίνωση στο X και αναφέρει ότι η υποψήφια αυτή βουλευτής είναι της πλεύσης ελευθερίας. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Για να πάμε τώρα, γιατί είναι... έχουμε και το Βορύδη, ο οποίος εδώ μιλάει για την αλλαγή, αναθεώρηση μάλλον, του συντάγματος και μιλάει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ένα κρεσέντο εδώ, ακούτε, καπιταλισμού καθαρά. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και άλλα έτσι, πρόσθετα ηχητικά για να διανθίσουμε αυτό το όμορφο ηχητικό του Πλεύρη. Τη συγγνώμη, του Βορύδη. Το ίδιο πράγμα είναι.
3: Ποια είναι η διαδικασία της αναθεώρησης? Mm-hmm. Γιατί ο συνταγματικός νομοθέτης έχει προβλέψει συγκεκριμένα πράγματα για την αναθεώρηση. Λέει ότι υπάρχει η προτείνουσα βουλευτή που είμαστε τώρα, στην οποία θα αποφασιστούν τα προς αναθεώρηση άρθρα. Τώρα, αν αποφασιστούν με 180, ότι πάνε προς αναθεώρηση με 180 ψήφους, τότε θα αναθεωρηθούν στην αναθεωρητική βουλή με 150. Και αν εγκριθούν με 150, τότε χρειάζονται 180 για την αναθεώρησή τους στην αναθεωρητική βουλή. Ο συνταγματικός νομοθέτης έχει προβλέψει δύο βουλές να ασχολούνται με την αναθεώρηση, την προτείνουσα και την αναθεωρητική. Γιατί το έχει κάνει αυτό, τι μεσολαβεί? Μεσολαβούν εκλογές. Γιατί το έχει κάνει να μεσολαβούν εκλογές? Διότι γίνεται και παράγοντας, υπησέρχεται εδώ λαϊκός παράγοντας στη συζήτηση. Γιατί υπησέρχεται? Διότι, για παράδειγμα, συζητάμε για την αναθεώρηση του 16 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι λέμε εμείς, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, τι λέει για την αναθεώρηση του 16? Λέει ότι εμείς θέλουμε μη κρατικά πανεπιστήμια και επομένως θέλουμε να αναθεωρηθεί, γιατί έτσι όπως είναι το 16 δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι είναι αναχρονισμός.
4: Με ιδιαίτερη τιμή θα σας καλωσορίσουμε σε μια ημέρα με ιδιαίτερους συμβολισμούς στα επίσημα εγκαίνια του Unique Athens. Μας τιμούν με την παρουσία τους ο πρέσβης Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην Ελλάδα.
3: Επομένως θέλουμε να αναθεωρηθεί, γιατί έτσι όπως είναι το 16 δεν επιτρέπεται. Έρχομαι τώρα και κάνω μια ακόμα σκέψη. Ας πούμε ότι έρχεται το ΚΚΕ και λέει: εγώ νομίζω ότι αυτό το άρθρο πρέπει να κάνει και μια πρόβλεψη ακόμα. Όχι απλώς να μην επιτρέπονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά να μην επιτρέπονται και τα ιδιωτικά σχολεία. Ναι. Να τα απαγορεύσουμε τα ιδιωτικά σχολεία. Γιατί πρέπει να υπάρχει μόνο δημόσια εκπαίδευση, γιατί εμείς είμαστε κομμουνιστές και θέλουμε μόνο δημόσια εκπαίδευση. Κανονικά και το ΚΚΕ θα έπρεπε να ψηφίσει υπέρ της αναθεωρήσεως του 16. Διότι προσέξτε, έτσι παίρνει 180. Πά στο λαό μετά, μεσολαβούν εκλογές. Και λέει: παιδιά, εμείς θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία μη κρατικά, αλλά να είναι κερδοσκοπικά. Εσείς του Πασόκ θέλετε μη κρατικά, να μην είναι κερδοσκοπικά. Και εσείς του ΚΚΕ θέλετε να μην έχουμε καθόλου ιδιωτική εκπαίδευση. Το βάζει στην κρίση του λαού. Και αν ο λαός πει: μου αρέσει η άποψη του ΚΚΕ, δίνει στο ΚΚΕ πλειοψηφία και το ΚΚΕ με 150 απαγορεύει τα ιδιωτικά σχολεία.
4: Τον εξεχότατο πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Τι λες? Αλήθεια?
5: Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνωση που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και η συγκίνωση.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά έτσι, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ υπάρχει ένα θέμα μεγάλο βέβαια, γιατί έχουμε ακούσει παράδειγμα ανταποδοτικά τέλη που λένε για τους δήμους, για την καθαριότητα, για τους δρόμους και τα λοιπά. Δηλαδή πληρώνεις κάποιους φόρους που πάνε στο δήμο για να σου προσφέρει ο δήμος έτσι, την καθαριότητά σου, το φωτισμό και άλλα πράγματα. Εδώ έχουμε, μας έχουν ρημάξει στους φόρους για το κράτος, λέω. Έτσι. Το κράτος δεν πρέπει να έχει ανταποδοτικά στον πολίτη. Ποιο είναι αυτό? Η υγεία που έχει πάει περίπατο? Η παιδεία που πάει το ίδιο? Και σου λέει τώρα, όχι, να κάνουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι, συγγνώμη κύριε, δεν μπορείς να κάνεις ιδιωτικά πανεπιστήμια, άλλωστε έχετε καταπατήσει το άρθρο του συντάγματος όσον αφορά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γι' αυτό υπάρχουν και τα ένθετα μέσα με το Κατάρ, που το college που ήταν να δημιουργηθεί στην Αθήνα, και το Μητσοτάκη ο οποίος είπε εκεί πέρα τα δικά του. Το θέμα είναι ότι η παιδεία είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να παρέχεται δημόσια για να έχουν πρόσβαση όλοι, μα όλοι και όλα τα παιδιά. Τελεία και παύλα. Όταν μου κάνεις ιδιωτικά πανεπιστήμια και ο άλλος σκοτώνεται για να περάσει τις πανελλήνιες, το άγχος που δημιουργείται και όλα αυτά, εντάξει. Και έχεις το ιδιωτικό που τον βάζει από το παράθυρο και επειδή ο μπαμπάς έχει λεφτά, σου δίνει και το πτυχίο το πέτσινο. Με συγχωρείτε, εδώ πέρα πού είναι η ισονομία? Και στο κάτω-κάτω πού είναι και η εμπιστοσύνη πλέον που δημιουργείται από τον πολίτη στον εκάστοτε γιατρό, εκάστοτε δικηγόρο και όλα αυτά, κατά πόσο μπορεί να τον αντιπροσωπεύσει σωστά? Τέλος πάντων, είναι ένα μεγάλο θέμα. Το σύμπτυξα πάρα πολύ, έτσι είναι, σε μια φράση, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Γιατί όλα αυτά πραγματικά ακούγονται έτσι αστεία και θυμίζουν και ένα Λαζαρίδη. Έτσι μην το ξεχνάμε, ο οποίος έκανε και κάτι δηλώσεις, λέει, από τον καιρό που μίλησα στη Βουλή, απέδειξα, λέει, ότι έχω πτυχίο πέτσιμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα την εκδούλευση, την κοροϊδία που έχει απέναντι στον κόσμο και στους άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πτυχία και μεταπτυχιακά κτλ. Και έχουν καταντήσει να δουλεύουν σε αυτό το πλούσιο επάγγελμα που κατά τον Λοβέρδο της Νέας Δημοκρατίας, τα ακούσατε χθες, είναι δείγμα ευμάρειας. Δηλαδή, πολύ χρήμα πέφτει σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε μαζί όμως πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Εύχομαι σε όλους και όλους ένα καλό και όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
9: το κοριτσάκι του,
8: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
9: και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
8: κοτόπουλο σούβλα,
9: κολοκυθολούλουδα,
8: μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22730 62 153.
12: See you at corner.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν 32 αλλοδαπή στοιχείο.
19: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλοι οι Ρωμά, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες. Από το Σεπτέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι είχαν αποκομίσει κέρδη ύψους 455.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν συλλάβει 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες.
18: Στα αθλητικά, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη που απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Στη διαδικασία των πέναλτι επίσης το Μαρόκο νίκησε με 3-2 την Ολλανδία. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία νικώντας 2-1 την Ιαπωνία. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή ακτή ελεφαντοστού.
19: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός διεθνής με την Αγκόλα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Οβιέδο επιστρέφει στους Ερυθρολεύκους για να αγωνιστεί για τρίτη θητεία.
18: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση της ζέστης αλλά και μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες.
16: Η κίνηση στους δρόμους.
18: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
20: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ γύρω από την Οδά Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα σημειώθηκε κατάρρευση πολυκατοικίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Ρέντι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
16: Συμβαίνει τώρα.
19: Θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε κατάρρευση κτηρίου πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνη στα κάτω Πετράλωνα. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και γίνονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει. Θεοδόση.
21: Ας έλεγε, κυρίες και κύριοι, για τουλάχιστον 4 άτομα τα οποία φέρεται να είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας. Έχει πληροφορίες το πυροσβεστικό σώμα και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Ήδη στην οδό Αλκμίνης έχουν φτάσει 2 κλιμάκια της ΕΜΑΤ, 2 ειδικά εκπαιδευμένοι. Δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά πραγματοποιούν επίσης έρευνες αυτή την ώρα μαζί με τους χειριστές τους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Πρόκειται για τετραόροφη πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν ήταν όλα κατοικημένα. Δηλαδή πολλά από αυτά ήταν και ξενίκια, ενώ ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνταν και σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως το τελευταίο διάστημα να έχουν ενοικιαστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες, όπως προείπαμε, είναι ότι την ώρα της κατάρρευσης στην πολυκατοικία, στα διαμερίσματα της τετραόροφης παλιάς πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Τώρα,
19: υπάρχουν πληροφορίες, Θεοδόση, για το πώς προκλήθηκε η κατάρρευση αυτή?
21: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να πάω τώρα, Βασίλη. Δίπλα πραγματοποιούνται εργασίες για νεοαναγυρώμενη οικοδομή. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε με τα θεμέλια της πολυκατοικίας παλιά. Άλλωστε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα καταρρεύσει. Κάποιο λάθος. Γιατί όσον αφορά στη νέα πολυκατοικία που χτιζόταν, οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, που σημαίνει ότι ήταν περίπου στο ίδιο ύψος με τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας. Έχει γίνει κάτι εκεί. Υπήρχε πρόβλημα στήριξης στην πολυκατοικία, το οποίο βγήκε με την πάροδο των ετών. Ακόμα δεν το γνωρίζουν οι πυροσβέστες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ίσως η αιτία προέρχεται από την διπλανή νέο αναγυρώμενη οικοδομή. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν όταν πια ολοκληρωθεί η επιχείρηση, γιατί όπως είπαμε, έχουν πληροφορίες οι πυροσβέστες και είναι ιδιαιτέρως σοβαρές και βάσιμες πληροφορίες για τουλάχιστον 4 άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμια της πολυκατοικίας, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατέρευσε σαν χάρτινο σπήγος, όροφο με όροφο.
19: Για οτιδήποτε νεότερο, Θεοδόση Πάνου διακόπτει στη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
1: Το θέμα της ημέρας.
19: Αλλάζουμε προς το παρόν σελίδα. Δεσμεύσεις για συγκράτηση και όχι για μείωση τιμών. Έως το Σεπτέμβριο παρήχαν εκπρόσωποι της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας στη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το κύμα ακρίβειας, ωστόσο, των προηγούμενων μηνών κρατά τις τιμές στα ύψη και γονατίζει τους καταναλωτές, βγάζοντας εκτός τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κρέας, λαχανικά, φρούτα, καθαριστικά είδη προσωπικής φροντίδας, ενίκεια και υπηρεσίες. Πυροδοτούν την έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων και το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους εκπνέει σε λίγες ώρες. Το ερώτημα όλων μας, Δημήτρη Χριστούλια, είναι το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια με σταθερά υψηλές τιμές έως το Σεπτέμβριο και από τη δέσμευση κυρίων για μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων από το φθινόπωρο.
2: Βασίλη, κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μήνες για να δημιουργήσουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την χθεσινή συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τις επιχειρήσεις τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι στη χθεσινή σύσκεψη, Βασίλη, αποφασίστηκαν 3 πράγματα. Πρώτον, να παγώσουν τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεύτερον, να καταργηθεί από σήμερα τα μεσάνυχτα των πλαφών. Και τρίτον, να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο.
19: Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, το ζητούμενο δεν ήταν μόνο να παγώσουν οι τιμές, αλλά και να μειωθούν οι τιμές. Αυτό δεν θα το δούμε τους επόμενους 2 μήνες, από ό,τι μας λες. Γιατί ήδη τους προηγούμενους μήνες είχαν γίνει υπέρογκες ανατιμήσεις.
2: Και θα σου πω, Βασίλη, ακριβώς τι ανατιμήσεις είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Να συμπληρώσω ότι χθες γνωστοποιήθηκε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 προϊόντα σε ποσοστό 6%. Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα προϊόντα για να μπορούν να τα επιλέξουν. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί τι γίνεται με τιμές στα υπόλοιπα 20.000 προϊόντα που διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Τώρα, αυτό που πολύ σωστά επισήμανε, το πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό γίνεται μετά από μια μακρά περίοδο, Βασίλειο, που υπήρξαν ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα. Συνεπώς, το πάγωμα γίνεται σε ήδη υψηλές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το Μάιο και σε αιτήσια βάση ο πληθωρισμός ανθρώπων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στο 3,5%. Θυμάσαι, λέγαμε ότι το μοσχάρι είχε ανατιμηθεί σε ένα χρόνο κατά 17,6%. Το αρνί και το κατσίκι 16,2%. Βλέπεις δηλαδή ποσοστά πολλαπλάσια του πληθωρισμού. Το πουλερικά 6%, 12,6% τα λίπα στα ψάρια, 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαντικά, 5,2% ο καφές, 7,7% έχει αυξηθεί επίσης εκτός από όλα αυτά.
19: Θα μπορούσαμε για αυτά να μιλάμε επί ώρες, Δημήτρη.
2: Ακριβώς. Άρα βλέπεις ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανατιμήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς λοιπόν το πάγωμα των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται ήδη σε υψηλές τιμές. Τώρα, με την ακρίβεια, Βασίλη, να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι οι όποιες μειώσεις γίνουν το Σεπτέμβριο να γίνουν αισθητές από τον καταναλωτή. Δηλαδή να φορά προϊόντα που παίρνουν καθημερινά το καλάθι των νοικοκυριών. Εδώ, εάν θέλεις να σου πω ότι το σημαντικότερο όλων είναι να δημιουργηθεί μία λίστα που να περιέχει, ας μην είναι 5.000 προϊόντα, ας είναι πολύ λιγότερα προϊόντα, αλλά να είναι βασικά αγαθά, δηλαδή να είναι
19: ευρείας κατανάλωσης, που βρίσκονται σε κάθε σπίτι.
2: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το πάγωμα των τιμών, να επανέλθω σε αυτό, το κλειδί είναι η έλεγχη. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι προκειμένου να δούμε ότι όντως δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και ότι τηρείται η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν ουσιαστικές μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, γιατί όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο καταναλωτής δεν έχει μόνο τα τρόφιμα, τα οποία είναι ένα βασικό έξοδο που υπάρχουν ανατιμήσεις και πλήττεται σοβαρά ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Υπάρχουν τα ενοίκια, υπάρχει η ενέργεια, υπάρχουν σημαντικές αιστείες ακρίβειας, Βασίλη, που εξανεμίζουν πολύ γρήγορα το εισόδημα των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα και θα είμαστε εκεί να τα καταγράφουμε. Βασίλη.
19: Αναμένουμε λοιπόν στο ακουστικό μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Οι συμφωνίες κυρίων είναι μοντέλο που δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Εκτίμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σορευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά, αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών.
18: Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέτει πλέον ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό να διαμηνύει νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι μειωμένες τιμές πετρελαίου διεθνώς θα πρέπει να περάσουν και στην Αντλία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς για μείωση τιμών στα ράφια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
4: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους. Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.
18: Στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητείται μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αγροτικές πληρωμές αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Ακριβώς γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
0: Καλησπέρα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται στη συμπληρωματική ασφάλιση με το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θα δώσει και συνέντευξη τύπου δημοσιογράφου σε μία ώρα από τώρα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης και να δοθεί σε πολύ περισσότερους εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν μια πρόσθετη σύνταξη. Λοιπόν, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δημιουργία των λεγόμενων πολυεργοδοτικών ή ανοιχτών επαγγελματικών ταμείων. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης αφορούσαν μεγάλες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Με το νέο πλαίσιο θα μπορούν να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις αλλά και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται ίδρυση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Να πούμε ότι θεσπίζεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργοδότη δεν θα χάνει το ασφαλιστικό κεφάλαιο που έχει δημιουργήσει, αλλά θα μπορεί να το μεταφέρει σε άλλο επαγγελματικό ταμείο ή ακόμη και σε αντίστοιχο συνταξιοδοτικό προϊόν ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολόγηση των παροχών. Το Υπουργείο εγκαταλείπει το σημερινό μοντέλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, όπου ο φόρος συνδέεται κυρίως με τα χρόνια συμμετοχής στο ταμείο και ουσιαστικά θα προχωρήσει ένα νέο σύστημα που θα λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος επιλέγει να λάβει συμπληρωματική σύνταξη. Στόχος έτσι είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση και να μην υπάρχει προώρη ανάληψη των ποσών. Η συμμετοχή στα επαγγελματικά ταμεία θα παραμείνει προαιρετική και το ύψος συμπληρωματικής σύνταξης θα εξαρτάται από τις εισφορές, τα χρόνια ασφάλισης, την ηλικία συνταξιοδότησης και φυσικά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, περίπου 20-25 χρόνια ασφάλισης, η επιπλέον μηνιαία παροχή θα φτάνει τα 200 με 300 ευρώ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί και ένα νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικογένειας. Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μαζί με την Υπουργό Ελένα Ράπτη, οι οποίες θα προχωρήσουν σε κάποιες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ίσης μεταχείρισης στις επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας, όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Περισσότερα θα ενημερωθούμε μετά το τέλος του Υπουργικού.
18: Και όπως είπες, περιμένουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα να μάθουμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
19: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου και στην κατάρρευση κτηρίου στα Κάτω Πετράλωνα. Έχει νεότερες πληροφορίες ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση.
5: Και φαίνεται ότι αρχίζουν και γίνεται
19: πιο ξεκάθαρο το
5: πιο
19: πράγμα.
5: Ξεκάθαρο, ναι. Αρχίζουν στο κέντρο επιχειρήσεων πια του πυροσβεστικού σώματος να μιλούν για ένα άτομο εγκλωβισμένο βεβαιωμένα. Κάναμε λόγο πριν για 4 άτομα από πληροφορίες.
19: Για τουλάχιστον 4 άτομα εγκλωβισμένα από πληροφορίες.
5: Ακριβώς έτσι.
19: Βέβαια.
5: Τώρα όμως οι πυροσβέστες γίνονται πιο συγκεκριμένοι και μιλούν για ένα άτομο. Ήδη στο σημείο, όπως έχουμε πει, βρίσκονται και ειδικές ομάδες της ΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, και θα μπει τώρα και σε εφαρμογή και το μηχάνημα σόναρ για να διαπιστώσει αν υπάρχει ζωή.
19: Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν, Θεοδόση. Δασμοί 3 ευρώ ανατεμάχιο θα επιβάλλονται από αύριο στις ηλεκτρονικές παραγγελίες κόστους έως 150 ευρώ που προέρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το χαράτσι στα μικροδέματα που επιβάλλεται βέβαια με ευρωπαϊκή απόφαση.
6: Τέλος, Βασίλη, στις αθρώες αγορές από ασιατικά e-shops με φθηνά γκατζετάκια, κοσμήματα, αξεσουάρ και άλλα φθηνά προϊόντα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, αλλάζει ριζικά το τοπίο για τις ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταργείται οριστικά η τελωνιακή ατέλεια για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Στη θέση της επιβάλλεται ένας προσωρινός οριζόντιος δασμός ύψους 3 ευρώ, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό των δισεκατομμυρίων φθηνών πακέτων από δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως όλοι ξέρουμε το TEM, το SEN και άλλες. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συστηματικής υποτιμολόγησης, αφού υπολογίζεται ότι το 65% αυτών των δεμάτων δήλωναν ψευδή αξία για να αποφύγουν τους ελέγχους, προκαλώντας παράλληλα τεράστια πίεση στον χώριο ευρωπαϊκό εμπόριο. Πρόσεξε όμως, η μεγάλη παγίδα για τους καταναλωτές κρύβεται στο γεγονός ότι η χρέωση των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ένα πακέτο, αλλά ένα διαφορετική δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιέχεται μέσα στο ίδιο δέμα, κάτι που μπορεί να εκτινάξει το τελικό κόστος μιας παραγγελίας. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα προϊόν.
19: Ακριβώς.
6: Αξίας...
19: Να δώσουμε ένα παράδειγμα, Μέρη Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, αν παραγγείλει κάποιος μπλουζάκια και συγχρόνως στυλό, θα επιβληθούν 3 ευρώ συν 3 ευρώ, γιατί είναι διαφορετικά προϊόντα.
6: Ακριβώς. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι αν αγοράσει ένα προϊόν αξίας 2 ή 5 ευρώ, με την προσθήκη του δασμού των 3 ευρώ, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το τελικό κόστος. Εκμηδενίζει λοιπόν και το κίνητρο για μια τέτοια αγορά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το παράδειγμα που είπες, ότι αν αποφασίσεις να κάνεις μια παραγγελία συνολικής αξίας 30 ευρώ και στο ίδιο δέμα βάλεις ένα βαμβακερό μπλουζάκι, ένα πλαστικό παιχνίδι και ένα ηλεκτρονικό gadget για παράδειγμα, τότε δεν θα πληρώσεις μόνο 3 ευρώ επιπλέον.
19: Αλλά 9.
6: Επειδή τα 3 αυτά προϊόντα ανήκουν σε 3 διαφορετικές δασμολογικές υποκλάσεις, η χρήση των 3 ευρώ θα επιβληθεί ξεχωριστά για τον καθένα και το τελικό καπέλο στην παραγγελία θα φτάσει στα 9 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 39 ευρώ. Αφού οι πλατφόρμες τώρα μετακυλύουν αυτό το κόστος απευθείας στον τελικό αγοραστή. Άρα λοιπόν, από αύριο, μια δεύτερη σκέψη για αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη δημοφιλή μας Κίνα, και να πούμε ότι το μέτρο αυτό θα έχει μεταβατική διάρκεια 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, οπότε και θα εφαρμοστεί το μόνιμο ευρωπαϊκό δεσμολογικό καθεστώς με ποσοστιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία προϊόντος.
19: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
18: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έρχονται εκβάθρων αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρικό άξονα το Εθνικό Απολυτήριο, που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα. Αντίθετα, αναμένεται να επηρεάσουν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειες να προετοιμαστούν εγκαίρως. Κασιάνη Βραχά.
7: Όπως δήλωσε η Ελισάβετ, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στον σταθμό μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Νεολύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο και η πρόταση θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε, μιλώντας στους Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη, ότι τα 4 τρίωρα στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις πανελλήνιες εξετάσεις ως ένα κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Παράλληλα, εξετάζεται το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές, αλλά και το προφίλ του αποφύτου που επιδιώκει να διαμορφώσει το νέο σχολείο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην άνοιξη του 27. Ο κύριος Παπαϊωάννου, που διετέλεσε και πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι οι αριστούχοι της νομικής δεν γνωρίζουν βασικές αρχές χημίας. Στόχος λοιπόν του νέου αυτού συστήματος θα είναι οι μαθητές να κατέχουν βασικές γενικές γνώσεις. Το νέο πλαίσιο για το Εθνικό Απολυτήριο θα θεσμοθετηθεί μέχρι την άνοιξη του 2027, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας στον σταθμό μας, και οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε, όπως είπες και εσύ, να μπουν στο γυμνάσιο γνωρίζοντας τι τους περιμένει στο Λύκειο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.
22: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Πολύ αρχές Οκτωβρίου είχαμε πει για 9 μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4-3 ώρα. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο Λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική, χημεία, βιολογία, αν θέλω. Διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο Λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική.

0: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο αρχίζουν οι εντατικοί έλεγχοι και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και επιμελείται το ρεπορτάζ.
1: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Να θυμίσουμε ότι η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση, καθώς πολύ μικρό ποσοστό είχε ανταποκριθεί. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανανελκυστήρα και συγκεκριμένα πρόστιμο 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Από αύριο 1η Ιουλίου, ενεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αρχίζει εντατικούς ελέγχους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν, καθώς το επόμενο διάστημα το κράτος θα μπορεί να σφραγίσει όσους ανελκυστήρες δεν έχουν δηλωθεί και συντηρηθεί νόμιμα.
2: Όλοι θα πρέπει να το θέμα αυτό να το λύσουν. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, δεν προσπαθεί άλλη παράταση. Από εκεί και πέρα θα γίνει επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τον τομέα βιομηχανίας. Και κάποια στιγμή αργότερα, όταν τα στοιχεία αυτά θα έχουν επεξεργασίας, με βάση κυρίως το χρόνο εγκατάστασης του κάθε ελκυστήρα, θα υπάρξει μια δημαρχωτή προθεσμία υποχρεωτικής επιθεώρησης των ελκυστήρων, εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας τους και στη συνέχεια καταχώρησής τους στο καινούριο, το λεγόμενο ενιαίο εθνικό μητρό ανελκυστήρων, όπου εκεί δεν θα είναι απλή απογραφή όπως γίνεται τώρα, αλλά εκεί θα γίνεται η καταχώρηση των επιθεωρημένων και ανακαινισμένων ανελκυστήρων. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να μείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας, πρώτο θα αντιμετωπίσουν άμεσα το θέμα ότι οι συντηρητές τους, αν ο ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Έτσι, αν συνεχίσει να συντηρείται, θα συντηρείται παράνομα με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Το δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια, στο τέλος αυτής της διαδρομής, έχει το δικαίωμα να σφραγίσει κάθε ανελκυστήρα ο οποίος δεν έχει μπει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες, δεν έχει απογραφεί, δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν πληρεί τις διαδικασίες ασφαλείας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ δεν θα συμβούλευα κανένα να επιχειρήσει να το παίξει, το ποντίκι με τη γάτα, με το κράτος. Το κράτος πλέον θέλει να ξέρει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν, γιατί οι ανελκυστήρες είναι μεταφορικό μέσο και υπάρχουν θέματα ασφαλείας πολύ σοβαρά.
3: Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες, οι διακινητές συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών ανοιχτά της Γάβδου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά 102 άτομα. Την ίδια ώρα, στη σύλληψη 46χρονου διακινητή, προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Σαρδέλης.
4: Περίπου 70 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Γάβδου υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή δυνάμεων της Frontex. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αέριο μέσο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού εντόπισε αρχικά λέμβο με περίπου 34 επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφους των δυνάμεων της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο δεύτερο περιστατικό, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά του νησιού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου, όπου λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος με 32 άτομα στην περιοχή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 102. Παράλληλα, στον εντοπισμό 32 μεταναστών και στη σύλληψη του 46χρονου Ιρακινής καταγωγής διακινητή τους, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους. Ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων είχαν καταβάλει 1.500 ευρώ καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλη η Ρώμα, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει.

0: στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
17: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
17: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
16: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
18: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Σαρώνεις την άσφαλτο.
20: Σκίζεις τα κύματα.
19: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
19: στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
22: Την πολιτεία και βλέπουμε αποτελέσματα. Ψηφίστηκε ένας πολύ αυστηρός νόμος που προβλέπει ακόμα και σφράγιση σε όσους παρανομούν, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλιγιζάκης. Οι επιτίδιοι εφέτος είναι λιγότεροι, αλλά το κόστος της παρανομίας τους αποτιμάται υψηλότερα, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
23: Ακριβώς. Οι οδηγοί στην Ελλάδα μπορεί να πληρώνουν κάθε χρόνο έως και 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που δεν φτάνουν ποτέ στο ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος και αποτυπώνει το πραγματικό κόστος που εξακολουθούν να έχουν οι λεγόμενες πειραγμένες αντλίες. Η πρακτική είναι γνωστή βασίλεια εδώ και χρόνια με τη χρήση παράνομου λογισμικού ή με επεμβάσεις στο μηχανισμό της αντλίας. Εμφανίζεται ότι παραδίδεται συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου, ενώ στην πραγματικότητα ο οδηγός παραλαμβάνει λιγότερα λίτρα από αυτά που έχει πληρώσει. Η απώλεια για κάθε ανεφοδιασμό μπορεί να μοιάζει μικρή, όταν όμως επαναλαμβάνεται καθημερινά σε χιλιάδες συναλλαγές, μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η έρευνα καταγράφει πάντως και μια θετική εξέλιξη. Η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς οι εντατικοί έλεγχοι, η διασταυρώση στοιχείων και το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έχουν περιορίσει σημαντικά την παραβατικότητα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών που αποκάλυψαν οργανωμένα κυκλώματα εγκατάστασης παράνομου λογισμικού σε πρατήρια καυσίμων, οδηγώντας σε συλλήψεις, σφραγίσεις πρατηρίων και βαριές κυρώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Όπως τονίζουν, απαιτείται συνεχής εποπτεία, περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων ισρωών νεκρών και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων που θα καθιστούν αδύνατη την παρέμβαση στις αντλίες. Το ζητούμενο, όπως αναφέρουν, δεν είναι μόνο η προστασία του καταναλωτή, αλλά και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων, καθώς οι παράνομες πρακτικές πλήττουν και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα. Για τον οδηγό, πάντως, Βασίλη, το μήνυμα είναι σαφές. Ακόμη και σήμερα, η επιλογή ενός αξιόπιστου πρατηρίου παραμένει ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι βέβαιος ότι τα λίτρα που πληρώνει είναι και τα λίτρα που παραλαμβάνει.
22: Ασφαλές πρατήριο για να μην βάζουμε αέρα στα ρεζερβουάρ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
24: Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλειωτος μοιάζει ο καύσωνας που πλήττει από την προηγούμενη εβδομάδα την Ευρώπη. Πλέον κινείται όλο και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων. Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβακία, που κατέγραψε μάλιστα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5 βαθμούς. Οι αρχές προτρέπουν τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, την ώρα που στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους άλλα δύο κοριτσάκια 15 μηνών από αφυδάτωση. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει σχετικά.
25: Το κύμα καύσωνα πλήττει μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη, η Ελισάβετ, η οποία εκτείνεται από τα Καρπάθια Όρη μέχρι τη Νότια Πολωνία και τη Δυτική Ουκρανία και περιλαμβάνει, όπως είπε, τμήματα της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Αυστρίας, που κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, δηλαδή θερμοκρασίες ξένες για αυτές τις περιοχές. Στην Ιταλία, 22 πόλεις από το Μπολζάνο στο βορρά μέχρι το Παλέρμο στη Σικελία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες. Στην Κροατία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε την περιοχή του Ζάγκρεπ και τους τουριστικούς προορισμούς Σπλίτ και Ντουμπρόβνικ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ενώ δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν χθες σε δατιστική πυρκαγιά στην τουριστική νήσο του Βις στην Αδριατική, μόλις 40 ναυτικά μίλια δυτικά του Σπλίτ. Η Γερμανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της για τρίτη συνεχόμενη μέρα χθες, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το θερμόμετρο έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσεν του Βραντεβούργου, Ενώ στη Γαλλία έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο βυσοκρατικός μηχανισμός εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα από την προσεχή Δευτέρα, την ώρα που η χώρα είναι αντιμέτωπη με μία ακόμη τραγωδία, καθώς όπως είπες, δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών έχασαν τη ζωή τους από αφυδάτωση στην πόλη Μπεβράς, ενώ τα άλλα τέσσερα παιδιά της ίδιας οικογένειας, 3, 4, 5 και 6 ετών, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σημάδια αφυδάτωσης. Οι γονείς τους ασφαλώς συνελήφθησαν, ενώ καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για μια απειλή και για το Μουντιάλ, αλλά και για τους ερωτισμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους.
24: Και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα, την ίδια ώρα, οι αρχές στο Μονακό έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό άνδρα που πυροδότησε αυτό σχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυτελούς κατοικίας, τραυματίζοντας σοβαρά 3 άτομα. Φαίνεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν ένας Ουκρανός ολιγάρχης, Τζένι.
25: Στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν ο Βαντίμερ Μολάεφ, ένας πρώην επιχειρηματίας ακινήτων στον Νύπρο της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αποποιηθεί την ουκρανική αντικότητα και διαθέτει κυπριακό διαβατήριο. Του έχουν επιβληθεί ουκρανικές κυρώσεις από τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς κατηγορείται για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρυμαία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολύ μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη στο Μονακό αλλά και στη γειτονική Γαλλία, καθώς μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού χθες σε περιοχή γνωστή για τα καζίνο και τα υψηλά μέτρα ασφαλείας, έχει υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Κατά την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 3 άτομα, τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο ένας Ουκρανός επιχειρηματίας και 2 μέλη της οικογένειάς του. Ανάμεσα τους φαίνεται μένει και μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, τραυματισμένη στα κάτω άκρα.
24: Άνω κάτω λοιπόν έχει γίνει το πριγκιπάτο, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
22: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Θεοδόσης Πάνου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από την κατάρρευση κτηρίου στα κάτω Πετράλωνα. Θεοδόση.
0: Φαίνεται και το λέω με χαρά ότι έχω καλές ειδήσεις, διότι και οι τέσσερις που λέγαμε, τα τέσσερα άτομα τα οποία είχαν, για τα οποία είχαν πληροφορίες τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος ότι είναι εγκλωβισμένοι, είναι όλοι τους εκτός πολυκατοικίας. Έχουν ήδη έλθει σε επικοινωνία με το πυροσβεστικό σώμα όταν άκουσαν για την κατάρρευση. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Τώρα πλέον πραγματοποιούνται έρευνες για να δουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι για τους οποίους δεν έχουν πληροφορίες. Για το λόγο αυτό έχει μεταφερθεί ηθική και το ειδικό μηχάνημα που σας έλεγα και στις προηγούμενες συνδέσεις, αυτό το σόναρ το οποίο εντοπίζει ίχνη ζωής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει κάτι και αυτό είναι
22: ενθαρρυντικό προς το παρόν.
0: Καλό. Θα δούμε όμως, χίλια συγγνώμη, γιατί υπάρχει και το κακό σενάριο. Γιατί είπαμε,
22: να μην γνωρίζαμε την ύπαρξη ατόμου εντός του κτηρίου.
0: Ζωής. Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά την αιτία, γιατί έχουμε προσαγωγές, όχι συλλήψεις, προσαγωγές. 5 οι προσαγωγές σύνολο, 4 εργάτες της διπλανής νέο αναγυρώμενης οικοδομής, όπου οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου αλλά και της οικοδομής. Βεβαίως αναζητείται και ο μηχανικός, ο οποίος έχει και τα σχέδια, έχει εκπονήσει την μελέτη για την ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής. Όλα δείχνουν ότι κάτι έγινε στην διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή όσον αφορά στα θεμέλια. Κάτι φαίνεται να πειράχθηκε στα θεμέλια της διπλανής παλιάς πλεινόμως κατοικημένης πολυκατοικίας. Και το
22: άρα
0: τονίζω,
22: όλες οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, Θεοδόση, συγκλίνουν πως επηρεάστηκε η στατικότητα του
0: ακριβώς
22: κτηρίου.
0: Ακριβώς έτσι. Ότι επηρεάστηκε η στατικότητα του κτηρίου από τις εργασίες στα θεμέλια της νεοαναγυρώμενης, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της παλιάς πολυκατοικίας. Και όταν εννοούμε παλιά πολυκατοικία, δεν εννοούμε ότι καταρρύουν οι πολυκατοικίες, έστω και αν είναι παλιές. Κάποια αιτία θα πρέπει να υπάρχει και αυτή πάντα είναι εξωγενής.
22: Μένεις στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, καθώς είχαμε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κέρδη που είχαν αποκομίσει, Θεοδός, ήταν τεράστια.
0: Βεβαίως, είναι κοντά στο 500.000 και είχαν μάλιστα και ένα παράνομο ένα χειροδανιστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου. Είχαν μεγάλη γκάμα δραστηριότητας, όπως είπες. Έκαναν κλοπές, έκαναν διαρρήξεις και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει και από το παλμαρέ τους. Βέβαια και η γνωστή απάτη για την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο σπίτι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, κυρίως όμως για να σώσουν τα χρήματά μας και τα χρυσαφικά μας και κυρίως αυτά να κάνουν φτερά. Το τελευταίο κόλπο το έστησαν στην περιοχή της Βάρης, όπου το θύμα τους, ενώ τους έδωσε χρήματα κοντά στις 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της, μετά κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη και ενημέρωσε πάρα πολύ άμεσα την αστυνομία. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ακολουθήσουν τα ίχνη μητέρας και γιου, γιατί ήταν οικογενειακή υπόθεση αυτή η σπήρα, και να φτάσουν στο Ζεφύρι, όπου βρέθηκαν και μπροστά σε ένα παράνομο ένα χειροδανιστήριο που διατηρούσε η μητέρα και ο γιος. Και όταν λέμε παράνομο, γιατί ήταν εκεί? Διότι οι υπόλοιπες ομάδες των απατεώνων που εξαπατούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν τα χρυσαφικά με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίοτε και ραδιενέργεια, γιατί το έχουμε μάθει και αυτό, έχουμε και ραδιενέργεια να ξέρουμε στην χώρα μας. Χιούμορ κάνω.
1: Χρησιμοποιούν, ναι, όλους τους τρόπους.
0: Ραδιενέργεια. Πήγαιναν εκεί και εξαργύρωναν τα κοσμήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πλήθος κοσμημάτων αξίας, μια πρώτη εκτίμηση, άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Και όπως πολύ σωστά είπες, τουλάχιστον 500.000 ευρώ ήταν τα κέρδη τους σε μετρητά από την δραστηριότητά τους.
24: Θα μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα φέρεται να έχει βιαστεί κατά εξακολούθηση, αφού προηγουμένως της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες. Για την υπόθεση μας ενημερώνει η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν για περιπτώσεις βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων, για το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου του 2025 σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Έχουμε δικογραφίες σε βάρος 2 ημεδαπών ηλικίας 20 και 42 ετών, καθώς και σε βάρος ενός αλλοδαπού 41 ετών. Τώρα μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τις οποίες και θα σας απαριθμίσω. Η πρώτη είναι η περίπτωση βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης γυναίκας έπειτα από την χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Η δεύτερη περίπτωση αφορά βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων σε βάρος ανήλικου ημεδαπού έπειτα από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών, την οποία ακολούθησε βιαζός η συνάντηση. Και έχουμε και μία τρίτη περίπτωση που αφορά την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και οι τρεις δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
3: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη. Απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία.
4: Ναι, γιατί ήταν δύο παιχνίδια θρίλερ. Ένα αυτό της Παραγουάης με τη Γερμανία που έμειναν έξω οι Γερμανοί και ένα της Ολλανδίας με το Μαρόκο που έμειναν έξω οι Ολλανδοί. Δύο κατά τρία παιχνίδια λοιπόν κρίθηκαν στα πέναλτι και ένα στις καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν τη διοργάνωση έτσι η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκριση. 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακα της τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και η παράταση. Άχρωμοι, άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για την εθνική της χώρας τους. Ασκούν έντονη κριτική για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε στους 16, αποκλείοντας επίσης στα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το έκτο πέναλτι κρίθηκαν όλα όταν εκτόχησε ο Ισαϊμπαρή. Νωρίτερα, η πρώτη εκτέλεση που είχαν οι Ολλανδοί, ο Σάμερβιλ για την Ολλανδία, λοιπόν, αστόχησε, το έβγαλε ο τροφύλακας του Μαρόκου, ο Πόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Αγχωτική νίκη, πρόκριση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Έτσι, τώρα στη φάση των 16, το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, στις 12 τη νύχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ είναι το σημερινό πρόγραμμα. Στα δικά μας τώρα στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ντάβιτ Κάρμο, ο κεντρικός αμυντικός από την Αγκόλα, υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029. Είναι η τρίτη σεζόν που θα παίξει με τους εριθρόλευκου στο ΠΑΟΚ. Αποχωρεί ο Κροάτης μέσω επιθετικό Λούκα Ιβανούσετ που επιστρέφει στη Φέγενορντ. Είχε δοθεί ιδανικό στην Τούμπα από την Ολλανδική ομάδα. Στο Παναθηναϊκό αποκτήθηκε ο 24χρονος Σκοπιανός επιθετικός Ελμίν Ράστοντερ που έπαιζε στην προαθήτρια Ελβετία στην Τούν. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να επισημοποιηθεί μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Τεφράι που αγωνίζονταν στην Ίντερ. Στο τένις πριν από λίγη ώρα η Μαρία Σάκαρη εντυπωσιακή πέρασε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά Γουίμπλετον. Νίκησε 2-0 σετ 6-3-6-3 την Τόσον από την Δανία. Αντίπαλος επόμενη θα είναι η νικήτρια του αγώνα που γίνεται αυτή την ώρα ανάμεσα στην Ουκρανή Καλίνα και την Ουσμπέκα Ραχίμοβα. 1-1 σετ είναι το παιχνίδι αυτό. Και αύριο Νόκοβακ Τζόκοβιτ θα αναμετρηθεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής χθες πέρασε στο δεύτερο γύρο. Απέκλεισε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Τζόκοβιτ, ο Σέρβος αυτός υπεράσος του τένις, κέρδισε 3-1 σετ τον Κινέζο Γου. Τέλος πριν από λίγο η Super League αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών παιχτών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα από 5 σε 6.
3: Ο καιρός.
24: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η ζέστη, ωστόσο δεν λείπει η αστάθεια με μπόρες στις θερμές ώρες. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει. Τάσο, μας ακούς? Φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι αύριο αναμένεται κάποια αστάθεια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Θράκης. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη. Έως τότε η θερμοκρασία στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχή θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Με ενημερώνουν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τον Τάσο Αρνιακό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο.
6: Ναι, λοιπόν, Ελισάβετ, πράγματι όπως θα λες είναι, έχουμε ήδη πιάσει τους 39 στο Κιλκής αυτή τη στιγμή.
24: Στο Κιλκής?
6: Ναι, ναι, ναι.
24: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα.
6: Έξω από το Κιλκής, αλλά έχουμε 2-39 άρια μέχρι στιγμή.
24: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα, Τάσο, είναι στις βόρειες περιοχές.
6: Ναι, βεβαίως. Γιατί στα βόρεια Βαλκάνια έχει μεταφερθεί η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης των προηγούμενων ημερών. Σιγά-σιγά δεν θα μας αγγίξει πολύ, λίγο, ελάχιστα θα έλεγα.
24: Έρχεται εξασθενημένο δηλαδή αυτό το κύμα σε εμάς.
6: Βεβαίως, εξασθενημένο και κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Και αύριο θα έχουμε λίγο ζέστη, αλλά περιμένουμε από την Πέμπτη και μετά πάλι υποχώρηση του υδραγύρου και από ό,τι φαίνεται μέχρι όπως έχω πει και το πρώτο δεκαήμερο και ίσως και ακόμα παραπάνω καύσωνας με την έννοια της λέξεως, δηλαδή σαραντάρια, δύο-τρεις μέρες δεν φαίνεται να έχουμε. Τώρα λοιπόν για αύριο περιμένουμε γενικά εύθυο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες όπως έχουμε και σήμερα αρκετές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Βόρειο Ελλάδα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Αιγαίο τα 5 μέχρι Μποφόρ βοριάδες. Η θερμοκρασία στους 35 με 37, στα υπηρετικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά και την Κρήτη τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, καλοκαιρία θα έλεγα. Βοριάδες 3 με 5 και που αργότερα από το μεσημέρι και μετά θα εκτονωθούν και αυτοί. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Αττική, αλλά στα παραθαλάσσια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα. Συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη πιστεύω ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα με 37 άρια και 38 άρια. Ενώ από την Παρασκευή και μετά οι βροχές και οι καταιγίδες, καθώς και η ενίσχυση των βοριάδων στα 6 μποφόρ, θα δημιουργήσει υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.
3: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
7: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξακολουθούν να είναι σε ισχύ γύρω από την Οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου σημειώθηκε η κατάρρευση πολυκατοικίας νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Πετράλωνα μέχρι Ρούφ. Βουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου τσιλοφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο, από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
22: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr συναγερμό στα πετράλωνα, αποκατάρρευση πολυκατοικία ΣΟΗ, κάτοικοι, έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, εικόνες και βίντεο.
24: Και στο ενικός.gr, εκτός από την υπόθεση των πετραλώνων, η Ηράκλειο ισόβια κάθερξη στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της. Κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι.
22: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλανή. Τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
24: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
11: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
12: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Τώρα η σχέση σου με το Ιντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
26: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
27: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
28: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
29: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
28: Ποιος μίλησε?
29: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
28: Στον δεύτερο.
29: Στον δεύτερο προς τα πάνω.
8: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
30: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
18: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι.
19: Στα χείλη.
20: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
21: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.

0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γκαζόνι. Μα την εξάρτηση δεν θέλω.

θα σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
12: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
11: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Non-stop Mix. Non-stop Mix. By Valentino.
1: Νύχτα, κόσμο φοβίζεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένοι.

0: αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί, στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
13: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
13: βαψίματα,
12: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
13: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033.

0: μετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
0: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα Μευγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος.
3: FM. Στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
8: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορα.
10: Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε

0: Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
1: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
0: και 6977-8093-89.
1: Εστιατόριο Κοχύλι.
0: Από το Κοχύλι
1: στα Χίλι.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο Δερβαίνιο Ρέο Κάστρου Θεσσαλονίκης, όπου μένεται πυρκαγιά κοντά σε οικισμό, εντοπίστηκε σωρός άνδρας στο δάσος, ενώ μία 40χρονή απεγκλωβίστηκε με εγκάφματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Μήνυμα από το 112 κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λυτής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραβρίση Κορίνθου. Μήνυμα εκένωσης προς Ξυλοκέριζα έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Θυμαριώνα και Φιλοθέη. Να είναι σε ετοιμότητα, κλήθηκαν και οι πολίτες στον Άγιο Δημήτριο. Νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Μαριολάτα Φωκίδας, ενώ πέρασε σε ελληνικό έδαφος η πυρκαγιά από τη Βόρεια Μακεδονία με το 112 να ηχεί στο χωριό Ακρίτας στο Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης. Οι ένικοι, σύμφωνα με τις αρχές, είναι σόοι, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου. Η αστυνομία προσήγαγε 5 εργάτες και συνέλαβε τον εργολάβο, το μηχανικό και τους 2 ιδιοκτήτες της διπλανής οικοδομής για τις εργασίες που διεξάγονταν την ώρα της πτώσης. Ανάμεσά τους είναι και οι εργάτες πρόκειται να φεθούν ελεύθεροι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε γήπεδα, επιθέσεις και ληστεία. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις. Αρχίζει από σήμερα και λίγη στις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα σημειώνεται στον Κηφισό, ανατμήματα από την Αθηνών έως τους Αγίους Αναργύρους, από την Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Κηφισίας, ανατμήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Χαλάνδρη και Μαρούση, στην Παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Σέντρα σε μία ώρα στην αναμέτρηση ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία για το παγκόσμιο κύπελο. Το παιχνίδι με την Παραγουάη, όπου η Γερμανία γνώρισε την ήττα με 4-3 στα πέναλτι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του παγκόσμιου κυπέλου, ήταν το τελευταίο για τον επί σειρά ετών τερματοφύλακα της Γερμανίας Νόιερ, που αποφάσισε να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και εκεί που είπαμε ότι αποφύγαμε τα χειρότερα στα πετράλωνα, αν βέβαια μπορείς να το πεις αυτό, γιατί έχουμε 7 οικογένειες οι οποίες έχουν δει τους σκόπους μιας ζωής να γίνονται συντρίμια στα πετράλωνα. Πάς περιπτώσει, ευτυχώς εκεί δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Έρχεται η είδηση για αυτό το οποίο συμβαίνει στο Δερβαίνη, στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δίνεται μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Έχουμε νεκρό, έχουμε σωρό άνδρα που έχει εντοπιστεί στο δάσος. Όπως επίσης έχουμε και μία 40χρονη γυναίκα, εγκαυματία, η οποία ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαβρίση στην Κόρινθο. Η όλη επιχείρηση στο Ρεόκαστρο είναι σε εξέλιξη. Θα μάθουμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί, πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση. Τώρα σε ό,τι αφορά τα πετράλωνα, σας έλεγα έχει μετατραπεί εκεί η περιοχή, το σημείο που βρισκόταν η πολυκατοικία, σε μια άμορφη μάζα. Είναι η πολυκατοικία που κατέρευσε σήμερα το πρωί. Αν δει κανείς τις φωτογραφίες πριν και μετά της πολυκατοικίας, θα αντιληφθεί ότι δεν έχει μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Η πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμη, μιλάμε για 7 διαμερίσματα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Αρχικά υπήρχε πανικός μετά το πρώτο σοκ, καθώς οι πυροσβέστες αναζητούσαν 4 άτομα που φέρονται να είναι μέσα στην πολυκατοικία. Ευτυχώς εντοπίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί από συγγενικά τους πρόσωπα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, δεν βρίσκονταν μέσα στον χώρο. Αυτό το οποίο έχει γίνει, έχουν υπάρξει προσαγωγές των μηχανικών, των ιδιοκτητών, γιατί σε διπλανό χώρο, σε διπλανό οικόπεδο γίνονταν εργασίες ανέργειες κάποιου άλλου κτηρίου, γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα για το αν είχαν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Έχουν γίνει λοιπόν οι προσαγωγές και προφανώς τούτη την ώρα οι πραγματογνώμονες εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης και τι ήταν αυτό το οποίο τελικά επηρέασε την στατικότητα της πολυκατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, οι κόποι μιας ζωής για 7 οικογένειες έχουν γίνει μια άμορφη μάζα, καθώς η πολυκατοικία έχει μετατραπεί σε ένα σωρό από πέτρες, μία πέτρα πάνω στην άλλη. Λοιπόν, τώρα πάμε στη διαρκή φωτιά η οποία μας καίει, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έδωσαν και σήμερα ένα σαφές μήνυμα ότι είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης ακρίβειας. Τώρα θα σας πω πού ακριβώς είναι αυτή. 27 Φλεβάρι, είχαμε την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν. Και από εκεί και πέρα πήρανε φωτιά οι τιμές της ενέργειας. 28 Φλεβάρι, επαναλαμβάνω. Στις 27 του μήνα, πριν δηλαδή από τον πόλεμο, η απλή βενζίνη έφευγε από τα διελιστήρια 1,259. 1,259 ευρώ το λίτρο. Έτσι. Και σήμερα, την επόμενη μέρα ακριβώς λέμε, αυτό το οποίο συνέβη είναι να εκτιναχθεί. Μετά τις 27 που ήταν 1,2 πήγε στο 1,53 στις 24 Μάρτη και τα λοιπά, εκεί που πια εκτινάχθηκε. Σήμερα 36, αυτές είναι οι σημερινές τιμές που σας λέω, τιμές διελιστηρίων, και ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έχει λήξει εδώ και 10 μέρες. Γιατί οι ρελεβέντες η τιμή που φεύγει από το διελιστήριο το λίτρο, η αμόλυβδη, είναι 1,420. 1,420. Δεν έχει λήξει ο πόλεμος. Δεν ήταν 72 δολάρια το Brent στις 27 Φλεβάρι. Τόσο δεν είναι και σήμερα. Το ίδιο. 72-73 ευρώ δολάρια. Δεν ήταν χτες το πετρέλαιο. Γιατί λοιπόν από 1,259 στις 27 Φλεβάρι που δεν είχαμε πόλεμο σήμερα έχει 1,420 που πάλι δεν έχουμε πόλεμο. Και πάνω εκεί έρχεται να προσθεθεί και ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωση κτλ. Κτλ. Η κατοστάρα η βενζίνα στις 27 Φλεβάρι πριν ξεκινήσει ο Τραμπ και ο άλλος ο γενοκτόνος και ο φασίστας να βαράνε στο Ιράν είχε, έφευγε από το δηληστήριο 1,326. Σήμερα που έχει λήξει πάλι ο πόλεμος είναι 1,491. Γιατί παιδιά, τι ακριβώς έχει γίνει, δεν τέλειωσε, δεν τα μάθατε ότι τέλειωσε ο πόλεμος? Γιατί όταν ξεκινάει ο πόλεμος μέσα σε λίγες ώρες το μαθαίνετε και τις ανεβάζετε τις τιμές. Τώρα που έχει τελειώσει υποτίθεται 10 μέρες δεν έφτασε το μήνυμα, δεν το μάθατε ότι τέλειωσε. Τώρα γιατί δεν πέφτουν οι τιμές? Στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,090 πριν τον πόλεμο. Τώρα είναι 1,120. Γιατί παιδιά, δεν τέλειωσε για σας ο πόλεμος? Αλλά ευτυχώς που έχουμε την κυβέρνηση η οποία είναι σε διαρκή ετοιμότητα. Σε διαρκή ετοιμότητα. Μετά βέβαια ψάχνουν όλοι αυτοί να βρούνε ποιος φταίει για τις ανατιμήσεις και την κατάσταση που επικρατεί στα καύσιμα, μη βρούνε κανένα βενζινά. Εκεί ψάχνουν να βρουν τον τελευταίο, την τελευταία τρύπα του ζουρνά. Γιατί δεν ξεκινάτε από την πρώτη? Αλλά είπαμε, η κυβέρνηση είναι σε μια διαρκή ετοιμότητα, την έχουμε στο πλευρό μας, το καταλάβαμε και χτες που έκανε, λέει, την συνεννόηση με τους βιομήχανους, με τους σούπερμαρκετάδες, με όλους αυτούς τους παράγοντες αγοράς στο χώρο των τροφίμων. Καταλαβαίνετε τώρα τι μας λένε? Ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την ακρίβεια, δηλαδή η κυβέρνηση με την πολιτική της, και εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν από αυτή την πολιτική αστρονομικά ποσά μέσα από τις ανατιμήσεις, αυτοί οι δύο συναντήθηκαν και μας υπόσχονται ότι δεν θα κάνουν άλλες αυξήσεις. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν κάνει το παραμικρό η κυβέρνηση για την ακρίβεια, μην τυχόν και θίξει τα υπερκέρδη των διαφόρων ομίλων, αλλά όπως μας ανακοίνωσε και ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως μετά τη σχετική τους σύσκεψη, καταργείται μάλιστα από αύριο ακόμα και αυτό το μέτρο εμπεγμός. Το μέτρο εμπεγμός που είχαν πάρει, δηλαδή το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Μέτρο εμπεγμών. Εμπεγμός. Τι μας έλεγαν? Ότι ναι, δεν θα κερδίζουν. Αν κέρδιζαν πριν 20% θα συνεχίζουν να κερδίζουν 20%. Αυτό μας έλεγαν. Δεν μας είπαν όμως σε ποια βάση. Γιατί αν κερδίζεις 20% στα 100 ευρώ, τότε το τελικό είναι 120. Εάν κερδίζεις πάλι 20% αλλά στα 200 ευρώ, μετά γίνεται 240. Καταλαβες? Αλλά ακόμα και αυτό το μέτρο εμπεγμό το καταργούν από αύριο. Και τι μας φέρνουν λοιπόν? Εδώ μας φέρνουν πια τον εμπεγμό στο τετράγωνο, γιατί εδώ είναι πιο ομός ο εμπεγμός και αυτός λέγεται συμφωνία κυρίων, λέει, που έκαναν ότι οι μειώσεις τιμών που τάχα μου επιτεύχθηκαν κατά την επιβολή του πλαφών σε 2.000 προϊόντα, ανοίγω παρένθεση, είπαμε, τα 2.000 προϊόντα σε ένα σούπερ μάρκετ είναι το 10% των προϊόντων, των κωδικών που έχει. Έχει πάνω από 20.000 κωδικούς. Κλείνει παρένθεση. Α, δεν μας λένε κιόλας ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Μας το κρατάνε έκπληξη. Κλείνει η παρένθεση. Μας είπαν λοιπόν ότι αυτές οι μειώσεις τιμών που τάχα επιτεύχθηκαν θα παραμείνουν, λέει, ως έχουν. Μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Γιατί μετά έρχεται και ο Σεπτέμβρης. Αυτό είναι προφανές ότι ισοδυναμεί με ένα προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης, αλλά φαίνεται ότι μάλλον απευθύνονται σε εντελώς χαχόλους, αυτό νομίζουν, για να φτάνουν στο σημείο να διαφημίζουν σαν ανακούφιση τάχα μου του ελληνικού λαού από την ακρίβεια αυτού του πλαφών, του εμπεγμού που έλεγα προηγουμένως, και να εμφανίζουν ως ανακούφιση τις συμφωνίες τις οποίες κάνουν μεταξύ τους. Ξαναλέω, καμία συμφωνία υπέρ του κόσμου, υπέρ του λαού, δεν μπορεί να υπάρξει. Ανάμεσα στους υπεύθυνους για την δυσβάσταχτη ακρίβεια, την μεν κυβέρνηση με την πολιτική της, τους δε εμποροβιομήχανους με τα θηριώδη κέρδη τους. Αυτοί είναι που συμφώνησαν για το καλό μας. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως, η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Όταν η κυβέρνηση παραμπέμπει στις ελληνικές καλένδες και άντε να δούμε από Σεπτέμβρη, τη σχετική συζήτηση, λέει, τη σχετική, θα το ξανασυζητήσουμε, παιδιά, για την όποια μείωση των τιμών, όταν εδώ και τώρα είναι που τσακίζει τον κοσμάκι με τους έμεσους φόρους, με τους ειδικούς φόρους, εδώ και τώρα είναι που διατηρεί στην πραγματικότητα παγωμένους τους μισθούς, εδώ και τώρα είναι που προωθεί το 3 φορές ακριβότερο, 4 φορές ακριβότερο αμερικάνικο LNG. Και βεβαίως, αυτοί οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της ακρίβειας δεν μιλούν, προφανώς, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, δεν μιλάνε για την κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, ούτε καν περνάει από το μυαλό τους. Δε το ζήτημα των αυξήσεων, των πραγματικών αυξήσεων σε μισθούς και σε συντάξεις. Αλλά επειδή, όπως ξέρετε, μας τα έχουν πρίξει, τα σηκώτια εννοώ, με όλη αυτή τη μάχη που δίνουν ενάντια στην ακριβιά, όχι μόνο η σημερινή, όχι μόνο η σημερινή. Ξέρετε, μπήκα σε μια διαδικασία, γιατί φέτος κλείνουμε, ξέρετε, 25 χρόνια χαράς και ευτυχίας. Ποια είναι τα 25 χρόνια χαράς και ευτυχίας? Το Our Euro, τον θυμόσαστε το Σιμίτι τότε με τον κύριο Παπαδήμο έξω από το ATM που κουνάγανε το ευρώ. Έχουμε 25 χρόνια ευρώ φέτος, παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να σας θυμίσω τι έχει συμβεί όλη αυτή την περίοδο. Την περίοδο της ανάπτυξης των παχιών αγελάδων, μετά της Ολυμπιάδας, μετά δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μετά ήρθε η κρίση, μετά ήρθαν τα σωτήρια μνημόνια, αλλά βγήκαμε από τα μνημόνια, το θυμάστε? Μην το ξεχνάτε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και τώρα είμαστε είμαστε στο 30.000 μέτρα ψηλά της αναπτύξεως. Λοιπόν, ξέρετε τι έχει συμβεί? Ακούστε τι έχει συμβεί. Ο κατώτατος μισθός το 2001 ήταν 156.000 δραχμές. Αυτό είναι τα 500 ευρώ. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, ο κατώτατος μισθός είναι 920 μεικτά. Δηλαδή δεν έχει αυξηθεί ολόκληρος, μία ολόκληρη φορά. Εντάξει, εντάξει. Το ψωμί το 2001, το κιλό, έκανε 300 δραχμές. Σήμερα ξέρετε πόσο κάνει? Ξέρετε πόσο κάνει? Σήμερα κάνει 700 δραχμές και παραπάνω. Δηλαδή κάνει 2,5 φορές πάνω το ψωμί. Το νερό έκανε 50 δραχμές. Σήμερα, το μικρό το μπουκαλάκι, σήμερα στην καλύτερη περίπτωση κάνει 171 δραχμές. Δηλαδή 50 λεπτά. Δηλαδή 3 φορές πάνω. Τα τσιγάρα, να το κόψουμε, εντάξει, το είπαμε, πρέπει να το κόψουμε. Αλλά μέχρι να το κόψουμε, τα τσιγάρα κάνανε 5 εκατοστάρικα το πακέτο και σήμερα κάνουν 1.500 δραχμές. 4,5 ευρώ. Τρεις φορές πάνω. Ο καφές έκανε 350 δραχμές και σήμερα κάνει 1,5 χιλιάρικο. Έτσι. 4 και 5 φορές πάνω. Μία πίτα γύρος έκανε 2,5 κατοστάρικα και σήμερα κάνει ένα χιλιάρικο. 4 φορές πάνω. Τότε πάλι συνθήκες φτώχειας υπήρχαν. Αλλά να δούμε πού έχει καταντήσει αυτή η φτώχεια σήμερα. Πήγαινε Πειραιά Χανιά με 4.700. Τόσο έκανε το εισιτήριο. 4.700 δραχμές. Δηλαδή 13,8 ευρώ. Σήμερα ξέρετε πώς έχει διαδρομή. 52 ευρώ. 4 φορές πάνω είναι το Πειραιάς Χανιά. Το Πειραιάς Ίδρα ήταν 3.900 δραχμές, δηλαδή 2,6 ευρώ, και σήμερα ξέρετε πόσο είναι, 42 ευρώ. 20 φορές απάνω. Μήπως να πω και για τα νίκια, ή θα αρχίσουμε να βάζουμε τα κλάματα. Δεν τον βλέπω, έχει δακρύσει εδώ, έχει βουρκώσει ο Μαυράκης απέναντί μου. Μια γκαρσονιέρα ο Αμπελόκηπους νοικιαζότανε 85.000, δηλαδή περί τα 250 ευρώ. Για πήγαινε να τη βρει σήμερα με 500 και με 600. Για πήγαινε. Σας πούμε για τα δικά μας εδώ. Μια εφημερίδα το 2001, θυμάσαι Μαυράκη, έκανε 3 εκατοστάρικα. 3 εκατοστάρικα έκανε μια εφημερίδα. Σήμερα κάνει 2 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κάνει δηλαδή 2 φορές πάνω, 2,5 φορές απάνω. Να πιάσουμε και τη βενζίνη τώρα. Η βενζίνη το 1 λίτρο έχει προηγηθεί και ο Στέφανος ο Μάνος, μας εκείνα τα πενιντάρια που είχε χώσει στη βενζίνη αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Μακαρίτης πια. Λοιπόν, το λίτρο η βενζίνη ήταν 250 δραχμές. Σήμερα είναι 2 ευρώ. Δηλαδή, 740 δηλαδή. 3 φορές πάνω. Το μοσχάρι έκανε 1.800 δραχμές το κιλό, 5,3 ευρώ. Σήμερα κάνει 20. 4 φορές απάνω. Λοιπόν, αυτή είναι η μάχη που έχετε δώσει όλοι σας. Όλοι τους. Για την ακρίβεια. Και επειδή βλέπω να τσακώνονται τώρα και με το Τσίπρα για το ποιος είναι ο καλύτερος, ξαναλέω, όλοι σας. 24% ΦΠΑ δεν ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω να το μειώσαν τούτη εδώ. Οι προηγούμενοι δεν ήταν που είχαν βάλει την αύξηση προκαταβολής του φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες στο 100%. Στο 100%. Αυτοί δεν ήταν που είχαν κάνει αύξηση ανώτατης κλίμακας φορολόγησης στο 45%. Αυτοί δεν είναι που είχαν βάλει τη θέσπιση κράτης 6% σε επικουρικές συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη. Αυτοί δεν ήταν που είχαν καταργήσει την έκπτωση φόρου ακόμα και για τις ιατρικές δαπάνες. Αυτοί τσακωνόσαστε σήμερα μεταξύ σας για το ποιος είναι ο πιο αγαπησιάρης σε ό,τι αφορά τον κοσμάκι που πηγαίνει και πληρώνει το 60% και το 70% της τιμής της βενζίνης, είναι τα κρατικά κερατιάτικα. Είναι η κρατική κερδοσκοπία. Είναι η κρατική έσχρο κέρδια. Αλλά την ίδια ώρα όμως, όλοι αυτοί που έχουν δώσει, και πρωτίστως βεβαίως οι σημερινοί, γιατί αυτοί κι αν είναι η ζωρό της αντιμετώπισης ακρίβειας, αυτοί οι οποίοι μιλούν για το πώς μας έχουν σώσει και το πώς περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, θα μας σώσουν, και οι προηγούμενοι, αναβαλλόμενος φόρος στους τραπεζίτες, αυτοί δεν πληρώνουν παιδιά φόρους, οι εφοπλιστές άμα θένε, και ο θελής λέει. Ξέρετε κανέναν άλλο να έχει και ο θελή φορολόγηση. Ξέρετε. Και βεβαίως, άμα μπείτε μέσα στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις ανώνυμες εταιρείες, πολυεθνικές, τα μονοπόλια κτλ., έχουν φτιάξει ένα φορολογικό σύστημα, για να ξέρετε, εσάς μπορεί να μην εκπίπτουν οι ιατρικές σας δαπάνες, αυτονών όμως εκπίπτουν μέχρι και τα κομμωτήρια των στελεχών τους. Θες διαφήμιση, Τάκη μου? Πάμε.
1: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Always. Και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει.

0: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατά.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια, επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Ξέρετε, εκτός από τους μισθωτούς, αυτά που λένε για την ακρίβεια, τα ακούνε και οι έρμοι αυτοί, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αυτοαπασχολούμενοι. Μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας. Χιλιάδες βρίσκονται στο όριο του κλεισίματος. Ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Ένας στους δύο δηλώνει μείωση τζίρου και ένας στους τέσσερις έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που το λειτουργικό κόστος μιας μικρής, ενός μικρού μαγαζιού έχει αυξηθεί κατά μεσοσταθμικά, κατά τουλάχιστον 37-38-40%. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βιώνουν την ακρίβεια και στο σπίτι, τη βιώνουν και στο μαγαζί, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνεχιζόμενη φορολογία που απογειώθηκε βεβαίως με το νόμο του 23 της καταπληκτικής κυβερνήσεως με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μιλάω για αυτή την περίφημη τεκμαρτή φορολόγηση. Μετά ήρθανε και τους κοτσάρανε και την ψηφιακή πλατφόρμα και αλίμονό σου από τα πρόστιμα και από τα χαράτσια. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις οργανωμένο λογιστήριο και εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτά τώρα, γιατί ξέρετε προϋπήρξε η περίοδος, το 2009-16 αυτή η περίοδος της καταστροφής, που είχαμε πάνω από 200.000 λουκέτα και δεκάδες χιλιάδες καταχρεωμένους ανθρώπους. Και βγαίνουν και τα λένε αυτά σε αυτούς ανθρώπους όταν στους άλλους έχουμε, ξαναλέω, την προαιρετική φορολόγηση των εφοπλιστών. Οι ναυτεργάτες πληρώνουν περισσότερους φόρους από τους εφοπλιστές. Έχουμε τον αναβαλλόμενο, τον ανύπαρκτο δηλαδή, φόρο των τραπεζιτών. Έχουμε τις απαλλαγές ποιών, των στρατηγικών επενδυτών. Σε αυτούς έρχονται. Σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τα τέλη επιτιδεύματος, αυτούς που βιώνουν την κατάργηση του αφορολόγητου, αυτούς που πληρώνουν την προκαταβολή φόρου, αυτούς που πληρώνουν τους τεράστιους έμεσους φόρους, τους ΦΠΑδες και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ευτυχώς όμως πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα στον χώρο της υγείας. Αυτό το εγγυάται ο Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το υπερμνημόνιο, το οποίο στήριξαν όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι. Η κυβέρνηση τι έκανε? Σφύριξε πλέον τη λήξη στα απογευματινά τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία, αφήνοντας βεβαίως ανέγκυχτα τα επιπληρωμή χειρουργία. Την ίδια στιγμή έχουμε πάνω από 100 μόνο στην Αττική κλειστές χειρουργικές αίθουσες, οι οποίες παραμένουν κλειστές βεβαίως λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Έχουμε την απειλή για νέα λουκέτα, όπως το αντικαρκυνικό νοσοκομείο στο Μεταξά, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Το κάνανε λοιπόν αυτό που κάνανε. Προσέξτε τώρα, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα γίνονταν 50.000 δωρεάν, έτσι έλεγε, απογευματινά χειρουργία με το γνωστό αυτό τυράκι που λέγαμε πριν του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καθιερωθεί, προσέξτε, σαν κανονικότητα η απευθείας πληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία. Ακόμα και αυτό όμως αποδείχτηκε φιάσκο, αφού σύμφωνα με τις ίδιες, τις κατά τα άλλα βεβαίως θριαμβευτικές ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού της Υγείας, τελικά δεν γίνανε 50.000, γίνανε τα μισά. Δηλαδή 26.000, 26.845 ανακοίνωσε χτες. Εκ των οποίων, προσέξτε, τα 6.000 γίνανε στον ιδιωτικό τομέα με βάουτσερ, δηλαδή με ζεστό χρήμα για τους κλινικάρχες. Τώρα βέβαια, την ίδια στιγμή πρέπει να σας πω, έχουμε 25.000 ασθενείς οι οποίοι παραμένουν στις λίστες αναμένοντας πότε θα γιατροπορευτούν για 4 τουλάχιστον μήνες. Βεβαίως αυτοί πανηγυρίζουν για την αύξηση της παραγωγικότητας στα πρωινά χειρουργεία, καμαρώνουν ότι έχουμε το ρεκόρ με 525.000 επεμβάσεις στην πρωινή λειτουργία. Τι δεν λένε? Δεν λένε ότι το ρεκόρ στην πράξη σημαίνει χιλιάδες χρωστούμενες ημέρες άδειας και ρεπό. Για αυτούς που τους λέγαν ήρωες την περίοδο της πανδημίας, αλλά τώρα άμα κατέβουν σε καμιά κινητοποίηση τους δέρνουν κιόλας. Άρα λοιπόν τι είδαμε? Είδαμε την αξιοποίηση, όπως τη λέγανε, των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για επιχορήγηση απογευματινών χειρουργείων και για τη διενέργεια επεμβάσεων στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ουσιαστικά να καταλήγει πού? Να συμβάλλει πρώτον στην προσπάθεια της κυβέρνησης να νομιμοποιηθεί ηθικά και σε υγειονομικούς και σε ασθενείς αυτή η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων. Μιλάμε δηλαδή για το απαράδεκτο, μιλάμε για αυτό το εσχρό μέτρο του τιμοκατάλογου στα χειρουργεία, άλλος πως το νόμιμο φακελάκι, έτσι. Και βεβαίως δεύτερον, είχαμε την προκλητική επιδότηση του ιδιωτικού τομέα με διπλάσιες αποζημιώσεις για τις επεμβάσεις σε σχέση με το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο που αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία. Και βεβαίως, καλά, ένα πράγμα είναι ότι αυτά τα χρήματα, Ταμείο Ανάπτυξης, τα δωρεάν, δηλαδή αυτά από που ήρθαν, δεν είναι και λεφτά του ελληνικού λαού αυτά, τα δίνουν έτσι εκεί? Τα δουλεύει η Fonded Lion, πηγαίνει το πρωί στην οικοδομή και βγαίνουν τα λεφτά, έτσι γίνεται? Σε κάθε περίπτωση όμως το κυριότερο που κρύβουν είναι ότι τώρα που τελείωσε αυτό το τυράκι από το Ταμείο Ανάκαμψης, καμία, αλλά καμία μόνιμη παρακαταθήκη δεν έχει μείνει στο σύστημα υγείας. Καμία, μα καμία παραπάνω αίθουσα χειρουργείου δεν άνοιξε, και άρα σε λίγο καιρό οι λίστες θα είναι και πάλι στα προηγούμενα και σε ακόμα χειρότερα επίπεδα.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, η νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μια έκθεση η οποία βγήκε στις 18 του μήνα, αποτελεί ένα ακόμα συντριπτικό κατηγορητήριο κατά του κράτους του Ισραήλ, μετά από πολύμηνη έρευνα, μαρτυρίες, μετά από ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, ιατροδικαστικών στοιχείων και ανάλυση και των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η Επιτροπή του ΟΗΕ καταλήγει ότι οι Ισραηλινές αρχές έχουν διαπράξει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, προσέξτε, με ιδιαίτερη στόχευση τα παιδιά της Παλαιστίνης. Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις από τις 7 Οκτώβρη του 2023 και υπογραμμίζει ότι τα παιδιά, τα δολοφονημένα παιδιά, τα σκοτωμένα παιδιά, δεν υπήρξαν αυτό που λένε παράπλευρα θύματα ενός πολέμου. Αντίθετα, αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, περίπου το 30% όλων των νεκρών στη Γάζα είναι παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες ακόμη παιδιά έχουν τραυματιστεί, έχουν ακροτηριαστεί ή έχουν μείνει ορφανά. Και όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να εξηγηθούν σαν αποτέλεσμα μεμονωμένων λαθών ή παράπλευρων λεγόμενων απολειών, αλλά συνιστούν συνέπεια στρατιωτικών επιλογών που επαναλήφθηκαν συστηματικά, παρά τη γνώση που είχαν αυτοί που διέπραταν ό,τι διέπραταν για τις προβλέψιμες επιπτώσεις όσων έκαναν. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης του ΟΗΕ, έχουμε τουλάχιστον 20.179 παιδιά δολοφονημένα, 20.179 παιδιά. Έχουμε 44.143 παιδιά που τραυματίστηκαν στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 23 μέχρι το Μάρτι του 26. Έχουμε περισσότερα από 5.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών τα οποία δολοφονήθηκαν, εκ των οποίων 1.029 ήταν βρέφοι, 420 ήταν νεογέννητα. Όπως λέει η έκθεση, ο πραγματικός αριθμός των παιδιών που έχουν σκοτωθεί πιθανότατα είναι ακόμα μεγαλύτερος, λόγω των θανάτων που δεν έχουν καταγραφεί και παιδιών που συνεχίζουν να αγνοούνται. Η έκθεση περιγράφει εκτεταμένες επιθέσεις με βόμβες μεγάλης ισχύος σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε πολυκατοικίες, σε σχολεία, σε καταβλισμούς εκτοπισμένων, σε νοσοκομεία και σε χώρους που είχαν δοθεί οδηγίες στους αμάχους να καταφύγουν δήθεν για την ασφάλειά τους. Εκεί πήγαιναν και τους βομβάρδιζαν. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και όταν είχε πλέον γίνει απολύτως γνωστή η μαζική θανάτωση παιδιών, και παρά τις επανειλημμένες διεθνείς προειδοποιήσεις. Και βεβαίως η Επιτροπή του ΟΗΕ θεωρεί ότι αυτή η επιμονή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την απόδειξη της πρόθεσης που απαιτεί η σύμβαση για τον ορισμό της γενοκτονίας. Η έκθεση επίσης παράλληλα αναδεικνύει ότι η γενοκτονία δεν εκδηλώνεται μόνο μέσω των βομβαρδισμών. Η καταστροφή του συστήματος υγείας, η συστηματική παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η πείνα, η έλλειψη καθαρού νερού, η κατάρρευση των αποχετευτικών δικτύων, η απουσία εμβολίων, η απουσία βασικών φαρμάκων. Όλα αυτά απειλούν άμεσα την επιβίωση των παιδιών. Και βεβαίως η έκθεση αναφέρεται επίσης στην εκτεταμένη καταστροφή σχολείων, πανεπιστημίων, παιδικών σταθμών, πολιτιστικών ιδρυμάτων. Η διεθνής κοινότητα, η περίφημη αυτή η διεθνής κοινότητα, δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Τα ευρήματα του ΟΗΕ είναι και σαφή, είναι και τεκμηριωμένα. Και η συνέχιση της στρατιωτικής, της οικονομικής, της πολιτικής συνεργασίας με το Ισραήλ συνιστά συνενοχή στη διατήρηση αυτών των εγκλημάτων. Και θυμίζω ότι η χώρα μας, το κράτος μας, οι κυβερνήσεις μας έχουν στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Και προσέξτε, στο όνομα τίνος έχουν αυτή την στρατηγική σχέση, όπως λένε. Στο όνομα του διεθνούς δικαίου.
1: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Πιλς, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ!
17: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
17: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Επισκευές,
18: ανακατασκευές,
17: οικοδομικές ανακαινήσεις,
18: σοβάδες,
17: βαψίματα,
18: σκεπές.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Καρλόβαση Σάμου.
17: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
17: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
21: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
23: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Από 22, τη σκόλα που σκοράρει.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Στις 22 και 23 Αυγούστου θα γίνει η έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Στις 16 Ιουλίου θα διεξαχθεί η κλήρωση. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
29: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
30: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
31: Real Weather.
28: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι...
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει αυτές τις αποτρόπες, τις σκηνές απόγνωσης στην Βενεζουέλα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε έναν καθηγητή υψηλού κύρους, τον καθηγητή γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπαζάχο. Κύριε Παπαζάχο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
1: Είδαμε λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, και όταν μιλάμε για σεισμούς εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι μακριά, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαζάχο?
2: Και μακριά και κοντά. Μακριά γιατί είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, κοντά γιατί είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι τραγικά διαφορετικό από το δικό μας και δεν είναι και τελείως διαφορετικά τα φαινόμενα. Μια και η Ελλάδα είναι μια χώρα επίσης εξαιρετικά συμμογενής. Άρα αποτελεί και για μας μια υπενθύμηση ότι ζούμε σε μια χώρα που απειλείται σεισμικό κίνδυνο.
1: Εκεί γιατί συνέβη ό,τι συνέβη, κύριε καθηγητά?
2: Ήταν αυτό που λένε ενός κακού μη διαέποντε. Ξεκινάμε το γεγονός ότι μιλάμε για δύο σεισμούς. Εσείς βλέπετε δύο σεισμούς και δύο επίκεντρα που μοιάζουν να είναι κοντά, αλλά κάποιος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ένα ρήγμα, ένα σεισμός σε 7,2 και 7,5, δεν είναι ένα σημείο όπως το βλέπει το χάρτη, μια κουκίδα. Είναι κάτι το οποίο εκτείνεται το ένα, ξέρω εγώ, 120 χιλιόμετρα και το άλλο 200 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον. Δηλαδή είναι μεγάλες περιοχές. Και μάλιστα το ένα σεισμός έφτασε κυρίως το πιο δυτικό κομμάτι και ο δεύτερος, ο μεγαλύτερος, σε 40 δεύτερα. Έστω στο κομμάτι κατά μήκος όλων των βόρειων ακτών προς το Καράκας, έφτανε στη βλάβη σε μια ζώνη που ξεπερνάει τα 300 χιλιόμετρα. Άρα, δύο σεισμοί που από μόνο του ο καθένα θα ήταν πάρα πολύ καταστροφικό, ο ένα πάνω στον άλλον, με μεγάλη διάρκεια, δεν είναι μόνο ότι είναι ισχυρέ οι κινήσει, είναι και ο χρόνο. Ένα σεισμό εξάρι, ο τυπικό σεισμοθενικού χώρου, θα σε κουνήσει δυνατά 5, 6, 7, 8 δευτερόλεπτα. Ένα σεισμό 7,5 θα σε κουνήσει 40-50 δευτερόλεπτα. Ιδιαίτερα κατασκευές, παλιές κατασκευές, αλλά και καινούριες που δεν είναι σωστά χτισμένες, δεν μπορούν να αντέξουν σε τόση ισχυρή κίνηση τόσο μεγάλη διάρκεια. Το τρίτο φυσικά και πιο σημαντικό στην περιοχή, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός που εκτέθηκε μια μεγάλη περιοχή, είναι το ότι το προφανώς εξαρτάται πάρα πολύ και από το επίπεδο της ατομικής επάρκειας της χώρας. Βλέπετε πριν από λίγες μέρες, μετά από μερικές ώρες, ένα σεισμό στην Ιαπωνία 7-30 χιλιόμετρα από τις ακτές. Mm-hmm. Η επιτάχυνση αρκετά μικρότερη. Αλλά η Ιαπωνία είναι σε ένα άλλο επίπεδο στο παγκόσμιο γίγνεσθε σε σχέση με την Κύπρο. Και αυτό αφορά και το σεισμικό κομμάτι, αλλά ιδιαίτερα και το κομμάτι των κατασκευών. Αντίθετα, η Βενεζουέλα, μια χώρα η οποία είναι εκεί που είναι και που έχει μια ιδιότυπη ιστορία τα τελευταία χρόνια, έχει ένα χαμηλότερο επίπεδο. Κατασκευών, το επίπεδο αυτό δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπόρεσε να αντέξει τέτοιου είδους κινήσεις που δεν είχαν ποτέ τεχνικά σχεδιαστεί να αντέξουν μισό G και δεν νομίζω και αυτά που είχαν σχεδιαστεί να ήταν κατασκευασμένα σύμφωνα με τον πραγματικό σχεδιασμό.
1: Πείτε μου κάτι, αν ισχύουν αυτά που διαβάζω, γιατί πια διαβάζουμε διάφορα, δεν ξέρουμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Διάβασα ότι υπάρχει ένα σύστημα, το σύστημα alert της Google, το οποίο λειτουργήσε μερικά δευτερόλεπτα έως και 2 λεπτά πριν από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πράγμα το οποίο έδωσε προειδοποίηση για να μπορέσουν να σωθούν άνθρωποι. Είναι ακριβές αυτό, υπάρχει τέτοιο σύστημα?
2: Όχι, δεν είναι ακριβές, δεν είναι και λάθος. Είναι μια λαθασμένη ανάγνωση ενός πραγματικού συστήματος. Να εξηγήσουμε, κύριε Γιώργο, τι συμβαίνει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναπτύσσεται στη σεισμολογική κοινότητα μια τεχνολογία που λέγεται early warning, έγκαιρη προειδοποίηση. Δεν σημαίνει ότι κανείς προβλέπει τους σεισμούς. Mm-hmm. Σημαίνει ότι όταν ξεκινήσει ο σεισμός και επειδή για να φτάσουν τα κύματα που θα κάνουν τις βλάβες, τα F-κύματα, σε κάποια απόσταση θέλουν κάποιο χρόνο, έχεις τη δυνατότητα να ανοιχνεύσεις έγκαιρα το σεισμό, μιλάμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, mm-hmm. να εκδώσεις μια η προειδοποίηση που να πάει με κάποιον τρόπο αυτοματοποιημένο σε όλα τα κινητά ή σε όλα τα μέσα που μπορούν ή και σε συσκευές, πάντα σε μια συσκευή που ακινητοποιεί ένα ασανσέρ, που ακινητοποιεί ένα τρένο και τα λοιπά, με μεγάλη ταχύτητα. Και έτσι πριν φτάσουμε σε μικρά κύματα, έτσι σε μικρά κύματα για να πάνε, ξέρω πώς.
1: Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή, κύριε Παπαζακού. Δεν ξέρω αν έχουμε σταθερό σημείο επικοινωνίας.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Ναι, ναι. Λέω ότι τα κύματα κάνουν κάποια ώρα να φτάσουν. Συνεπώς για να φτάσουν στα 200 χιλιόμετρα, τα κύματα θα κάνουν, ας πούμε, θα κάνουν 60 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι συνέστητο το σεισμό τα πρώτα 3, 4, 5, 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα αυτόματη ενημέρωση αλλά και διακοπή κρίσιμων υποδομών. Τέτοια συστήματα αναπτύσσονται με μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία, το οποίο το έχουν αναπτυγμένο βασισμένο σε σεισμολογικά δίκτυα. Στη Νέα Ζηλανδία, στην Αμερική αναπτύσσονται τέτοια συστήματα και κάνουν δειλές προσπάθειες και στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα, να αναπτύξουμε τέτοια συστήματα. Η διαφορά με την Google είναι η ακόλουθη, είναι ότι χωρίς να το ξέρουμε, όλοι κουβαλάμε ένα σεισμογράφο. Τα κινητά τηλέφωνα που κρατάμε στα χέρια μας έχουν μέσα επιταχυνσιόμετρα μικρές συσκευές που έχουν άλλο στόχο να δείξουν πώς είναι προσανατολισμένη η οθόνη, αλλά καταγράφουν κινήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αν κουνηθούν ξαφνικά αργά το βράδυ 500.000 τηλέφωνα σε μια περιοχή, είναι μάλλον απίθανο να ξύπνησαν όλοι και να χοροπηδάνε μες τη νύχτα, και το πιο πιθανό είναι ότι έγινε κάποιο ισχυρό σεισμό. Η Google λοιπόν, χωρίς να σε ρωτάει και χωρίς την έγκρισή σου ή κάπου χαμένα μέσα στην άδεια της συσκευής που έχει στα χέρια σου, κλέβει, το κλέβει σε εισαγωγικά από τα κινητά μας τις καταγραφές. Και μπορεί να κάνει μια επεξεργασία έτσι ώστε όταν ξεκινούν πολλά κινητά κοντά στο επίκεντρο του πρώτου σεισμού να καταγράφουν, να εκδώσει μια προειδοποίηση η οποία θα φτάσει πρακτικά ακαριαία στα κινητά όλων των ανθρώπων, δίνοντάς τους πολύτιμα δευτερόλεπτα ή αρκετά δευτερόλεπτα ή και μια προειδοποίηση ότι σε λίγο, σε 10 δευτερόλεπτα, σε 20 δευτερόλεπτα, σε 15 δευτερόλεπτα θα φτάσει κάποιος ισχυρός σεισμός. Η τεχνολογία αυτή που χρησιμοποιεί Google και οι αλγόριθμοι δεν είναι δημοσιευμένη, είναι πατενταρισμένη αλλά δεν υπόκειται στη δημόσια κριτική. Αντίστοιχοι όμως αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, το Πανεπιστήμιο της Νάπολης, καθηγητής Οντοζόλ, έχει εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα στο τρένο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας, το οποίο όταν γίνει ένα σεισμός, με αντίστοιχο τρόπο θα ακινητοποιηθεί, γιατί καταλαβαίνετε κάτι που κινείται με 200, 250, 300 χιλιόμετρα, αν δεχτεί μια ισχυρή κίνηση, σίγουρα μπορεί να εκπαιδευτεί. Άρα τέτοιες τεχνολογίες και τέτοια συστήματα δεν είναι άγνωστα στη συμβολική κοινότητα. Η Google απλώς το κάνει χρησιμοποιώντας τους φθηνούς καταγραφείς, αλλά πολλούς, έτσι, αραπατσίστε στην ποσότητα και στην ποιότητα, που έχουν τα κινητά μας. Δεν μαντεύει κανείς, δεν υπάρχει καμία πρόγνωση σεισμού. Υπάρχει εκτίμηση από τα κοντινά κινητά και η πληροφορία τρέχει μια μακριά πιο γρήγορα από ότι τρέχουν τα σεισμικά κύματα.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω σωστά, αφήνω στην άκρη λοιπόν την Google, μας εξηγήσατε πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημά της. Καταλαβαίνω σωστά ότι δεν μιλάμε, προφανώς δεν μιλάμε για μηχανισμό πρόβλεψης, μιλάμε όμως για ένα μηχανισμό ειδοποίησης ότι έχει συμβεί, συντελείται το γεγονός. Τέτοιοι μηχανισμοί με κρατικό υπόβαθρο χαρακτήρα υπάρχουν στην Ιαπωνία, στο Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Υπάρχουν. Το πιο αναπτυγμένο τέτοιο σύστημα είναι το Ιαπωνικό. Είναι πραγματικά εξαιρετικά αναπτυγμένο και αυτή τη στιγμή πολύ αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες σε θέματα σεισμολογικά, όπως η Νέα Ζηλανδία κτλ., κάνουν τεράστια τέτοια αντίστοιχα βήματα. Προσπάθειες σημαντικές γίνονται και στην Ευρώπη, όχι τόσο πολύ επιτυχημένες όσο πολύ οργανωμένες. Απαιτεί πολύ πυκνά δίκτυα, πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και ειδικές συνθήκες. Τι εννοώ? Στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ, που περιμένουν στο βόρειο αφορά να γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός στατιστικά έξω από τις ακτές, ξέρουν ότι μέχρι να χτυπήσει το Portland έχουν 1,5 λεπτό. Κατά συνέπεια, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα που εγκαθιστά σεισμογράφους μέσα στη θάλασσα που θα παίξουν αυτό το ρόλο. Θα καταλάβουν τα σεισμικά κύματα πολύ νωρίς και θα δώσουν χρόνο σε μια πόλη σαν το Portland να ετοιμαστεί για να δεχτεί το σεισμικό κύμα και ακόμα περισσότερο το πιθανό τσουνάμι που θα έρθει ακόμα πιο μετά και το οποίο μπορεί να πλημμυρίσει όλα τα κομμάτια της πόλης. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο όχι θεωρητικές, αλλά πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες με αναμενόμενα αποτελέσματα πρακτικά, οι οποίες δουλεύουν αρκετές ως επιτυχία. Το Ιαπωνικό σύστημα θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αποτείνει το πιο πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν, μας το είπατε προηγουμένως, ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να κινητοποιήσει το τρένο, το μετρό, ενδεχομένως να υπάρξει διακοπή παροχής φυσικού αερίου, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει.
2: Μπορεί να σκεφτείτε δεκάδες εφαρμογές, έτσι, να σταματήσει να σα έρκει να σε πάρει τον πλησιέστερο όροφο. να διακόψει, όπως είπατε πολύ σωστά, κεντρικούς αγωγούς του φυσικού αέριου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι ένα τέτοιο σήμα πρέπει να είναι και αυτό που λένε να έχει πολύ μικρό περιθώριο αυτοκίας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η διακοπή της λειτουργίας κατά λάθος, η κοινωνία μας και η πολιτική, οποιαδήποτε πολιτεία θα δείξει πολύ μικρή ανοχή. Άρα γενικά αυτά τα σήματα είναι λίγο συντηρητικά, δεν σταματάνε τις διαδικασίες. Έτσι ελαφρά την καρδία, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά είναι σίγουρο ότι έχουμε αστυνομική δόνηση. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Ακούγεται εύκολο, αλλά όπως καταλαβαίνετε η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη.
1: Ένα τέτοιο σύστημα σε μια χώρα σαν τη δική μας, που εσείς μας έχετε πληροφορήσει ότι είναι ελκύει το 50%, ελκύεται από το εδάφη της χώρας μας το 50% της σεισμικής ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι ακριβές.
2: Είναι περίπου το 50% της σεισμικής ενέργειας και κλείεται, ας πούμε, στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Δηλαδή, άντε να συμπεριλάβουμε και τα παράλια της Μικράς Ασίας, να συμπεριλάβουμε και τις όμορες χώρες.
1: Ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν πολύτιμο, θα ήταν χρήσιμο, θα μπορούσε να λειτουργήσει δεδομένης της φυσιογνωμίας της χώρας μας ως προς το φαινόμενο.
2: Για μια συγκεκριμένη κατηγορία σεισμών. Βλέπετε στην Ελλάδα, οι κύριοι σεισμοί που μας χτυπάνε είναι αυτά τα τυπικά εξάρια, εξενισάρια, τα οποία γίνονται σε σχετικά κοντινές περιοχές. Δηλαδή, Αρκαλοπόρη, Τύρναβος, σας λέω ότι έχω σεισμούς, Σάμος, γενικά ρήγματα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν κάποιοι σεισμοί στην Ελλάδα, μεγάλοι, που συμβαίνουν σε θαλάσσιες περιοχές, που έχουμε έτσι ένα μεγαλύτερο χρονικό παράθυρο και πιο ισχυρή φυσικά, μιλάμε για σεισμούς που μπορούν να φτάσουν σε αντίστοιχα μεγέθη και μεγαλύτερα, που εκεί το απόστα έχει νόημα να φυσικού. Για να μπορεί όμως να τρέξει ένα τέτοιο σύστημα, απαιτούνται δύο πράγματα. Απαιτείται ένα πολύ πυκνό και λειτουργικό δίκτυο. Επιπέδου αντίστοιχο της Ιαπωνίας, τέτοιο δεν έχουμε στον ελληνικό χώρο. Βελτιώνονται τα δίκτυά μας. Περιμένουμε τώρα να κάνουμε και μια μεγάλη αναβάθμιση του χρόνου στα δίκτυά μας. Απέχουμε όμως πάρα πολύ από ένα τέτοιο επιθυμητό επίπεδο πυκνότητα σταθμών. Και όχι μόνο πυκνότητα, γιατί δεν φτάνει μόνο να βάλει τα δίκτυα, πρέπει να έχει και τις υποδομές και τους τρόπους να τα συντηρήσει. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι πόροι ανθρώπινοι και οικονομικοί που υπάρχουν στους σεισμικούς φορείς είναι σχετικά περιορισμένοι. Συνεπώς, ναι, τα πράγματα βελτιώνονται, τα δίκτυα μας βελτιώνονται για να γίνουν τόσο πιο καλά επιχειρησιακά, όχι όμως αυτό το επίπεδο που θα μπορούσε να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Προσπαθεί από τη στιγμή που υπάρχουν συνάδελφοι να καταστήσουν ένα δοκιμαστικό τέτοιο σύστημα για την κοντινή περιοχή της Αττικής, που τα δίκτυα είναι πιο πυκνά, ακόμα και για την Αθήνα ένα τέτοιο σύστημα, γιατί ποτέ όπως συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής και δεξιότητας του πληθυσμού, θα ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά ακόμα, κύριε Μπογιόπουλε, απέχουμε αρκετά έως πολύ από έναν στόχο. Έχουμε μεγάλη απόσταση από χώρες.
1: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πιέσει κανείς για να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες? Είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση, είναι οι διαθέσιμοι πόροι, είναι να δοθεί ένας προσανατολισμός στην αντισεισμική προστασία? Τι είναι αυτό που βοηθάει, θα βοηθήσει?
2: Προφανώς είναι όλα μαζί, αλλά στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πιο πίσω σε άλλα θέματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τώρα κάνουμε μια θεώρηση μετά από περίπου 25 χρόνια, είναι στο ολοκλήρωση ολοκλήρωση τη ΚΕΝ και τη συντονίζω για πριν από κάτι μια μειοψηφία, το ατομικό μα κανονισμό.
1: Κάντε μου τη χάρη να μετακινηθείτε λίγο προ τα εκεί που ήσασταν πριν.
2: Ναι, σα ζητώ πάση στο σύνολο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τώρα αλλάζουμε ξανά μετά από πάρα πολλά χρόνια τον ατομικό μα κανονισμό. Αναβαθμίζουμε τα δίκτυά μας. Είναι θέμα περισσότερο στόχευσης και προτεραιοτήτων. Πόρων ανθρώπινων και οικονομικών. Χρειάζονται χρήματα. Στην Ελλάδα είμαστε καλοί στο να βρίσκουμε πολλά χρήματα μία φορά. Έχουμε ένα θέμα στο να έχουμε πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς για να συντηρούμε τις υποδομές. Είναι πιο εύκολο να αγοράσεις και να φτιάξεις ένα δίκτυο, πιο δύσκολο να το συντηρήσεις. Θέλεις ανθρώπους οι οποίοι να συντηρούν τα δίκτυα, ανθρώπους να αναλύουν σεισμούς. Θες ένα μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό και δεν σας κρύβω ότι μετά την κρίση του 2011-2012 ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δύο νεότερων επιστημόνων, ζήτησε μια καλύτερη τύχη κάπου αλλού. Οπότε και εκεί έχουμε ένα θέμα. Πώς είναι περισσότερο θέμα προτεραιότητας? Είναι θέμα να αποφασίσει κάποιος ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και ότι θα διαθέσει πόρους, παραπάνω οικονομικούς και έμεσα ανθρώπους για να μπορέσει να γίνει από το πρόγραμμα. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Η Ιαπωνία δεν ανέπτυξε το σύστημα μέσα σε 2 χρόνια. Έκαναν μια μακροπρόθεσμη πολιτική και ως αποτέλεσμα αυτής ήταν να αναπτύξει το συγκεκριμένο σύστημα. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να το βάλουμε σε ένα επίπεδο μακροπρόθεσμο.
1: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα και το πώς ιεραρχούν τα σημαντικά αυτοί οι οποίοι κάνουν τις ιεραρχίες. Πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί θυμάμαι με το μεγάλο σεισμό του 99. Τότε είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αντισεισμικού ελέγχου τουλάχιστον για τα 80.000, αν θυμάμαι καλά τα διαβάσματά μου, δημόσια κτίρια που έχουμε στη χώρα. Πρέπει να σας πω ότι το άφησα πριν από μια διετία-τριετία, δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε το 30-40% αυτού του ελέγχου. Είναι ακριβές.
2: Θα το διορθώσω με πολύ χαρά να σας πω ότι πλέον ευτυχώς δεν είναι ακριβές. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κατηνόματα της ελληνικής αντισεισμικής πολιτικής, αυτό το οποίο αναφέρατε, το οποίο διασώθηκε μέσα στα χρόνια με εκπληκτικό τρόπο και χάρη σε κάποιους ανθρώπους που πάκανε μια ολόκληρη εκπομπή και να σας στείλω έναν συνάδελφο εξαιρετικό από το μισό του Ιντερνετ, τον κύριο Τάσο το Σέξ, ο οποίος μας πει την ιστορία του. Όμως βρέθηκε η ευκαιρία και από τις χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ, με τη βοήθεια και εκπαίδευση μεγάλης ομάδας από ιδιώτες μηχανικούς οι οποίοι συμμετείχαν στο έργο, μέσα σε μικρόχρονο διάστημα καταφέραν μέσα σε 2 χρόνια και ολοκληρώσαν τον έλεγχο όλων των υπολείπων πυρίων, καθώς και άλλων εγκαταστάσεων που δεν ήταν ασφαλιστικό έλεγχο, βλέπετε, αθλητικές εγκαταστάσεις. Και άρα είναι μια από τα σημεία που έχουν πάει εξαιρετικά καλά τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι σχεδόν ολοκληρωμένος ο πρωτοβάθμιος προσημικός έλεγχος όλων των δημοσίων της χώρας, κάτι το οποίο πολύ σωστά αναφέρεται, είχε κολλήσει για περισσότερο από 25 χρόνια. Αλλά πραγματικά σε αυτό το θέμα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό, ένα άλμα, θα έλεγα, στο θέμα της ποινικής προστασίας σε σχέση με τα δημόσια κτίρια. Και αυτό είναι από τα πολύ ευχάριστα, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, εκπλήξεις, αλλά και κάτι που δείχνει ότι άμα θέλεις, κάτι μπορεί να βρει τρόπο να το κάνεις.
1: Mm-hmm. Θυμάμαι γιατί είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα και πριν από μια διετία-τριετία. Είναι πολύ ευχάριστο ότι μέσα σε 2 χρόνια έγινε αυτό που δεν έγινε σε 27 χρόνια.
2: Ναι, γιατί άλλαξε ο τρόπος ο οποίος έγινε. Δηλαδή, συνειδητοποίησε η πολιτεία ότι λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει στις δημόσιες υπηρεσίες ήταν αδύνατο να γίνει αυτό από τους μηχανικούς των ίδιων των φορέων που δεν θα να το κάνουν. Και έτσι αποφάσισε και ενέπλεξε το σύνολο της κοινότητας των μηχανικών. Τότε βοήθησε εδώ πέρα, ο Άσο βοήθησε, ο Πέτρη χρηματοδότησε και με αυτούς τους πόρους του ΕΣΠΑ, που νομίζω είναι από τα πιο καλά δαπανημένα χρήματα, μπορέσαν και ολοκληρώσαν τον έλεγχο αυτό εδώ και δημιουργηθεί ένα εκπληκτικό σετ από αποτελέσματα. Τώρα, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο πολύ απλά τι λέει, ότι τα χειρότερα από αυτά τα κτίρια, αυτά τα οποία έχουν πιο εμφανείς αδυναμίες, πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα του δευτεροβάθμιου ελέγχου και προφανώς αμέσως μετά και στο κομμάτι της ενίσχυσης αντικατάστασης.
1: Θέλω να μας υποσχεθείτε, επειδή ο σεισμός προφανώς είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά οι συνέπειες του σεισμού είναι πολιτικό φαινόμενο σε ό,τι αφορά την προστασία και τη θωράκιση μιας κοινωνίας από το πρόβλημα, ότι κάποια στιγμή θα σας έχουμε και εδώ στο στούντιο για να είμαστε και πιο αναλυτικοί και πιο βαθείς.
2: Μ' αρέσει να μιλάμε μαζί, γιατί πάντα με ρωτάτε θέματα τα οποία σχετίζονται με μακροπρόθεσμα ενέργειες. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική του στιγμιαίου, του σεισμού που έγινε, έκανε βλάβες, σκότωσε. Πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μην σκεφτεί ο επόμενος σεισμός. Γι' αυτό και με πολύ χαρά πάντα δέχουμε την πρόσκλησή σας. Με πολύ χαρά θα να μιλήσουμε και το θέμα θέλετε, γιατί ακριβώς αυτή είναι η λύση. Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση και συστηματική. Και όχι έτσι μια αυτοβολίδα που θα γίνει μια στιγμή και θα κρατήσει για μισή ώρα ή για 2 μέρες, όσο γίνεται, όσο κατά ένα σεισμό και την πρόσφυγη.
1: Κύριε Παπαζάκο, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Real FM.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους... Και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω...

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν τα παιδιά, η Ελένη και η Πελαγία, είναι κλειστές οι αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, γιατί έχουμε σύγκρουση οχημάτων. Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. Έχετε το νου σας όσοι βρίσκετε εκεί. Βέβαια, σιγά σιγά φαίνεται να αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό μετά το τροχαίο ατύχημα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση. Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, έχουμε νεκρό, έτσι. Έχουμε απώλεια ζωής στη φωτιά στο Δερβαίνι.
1: Στο Ωραιόκαστρο, ναι. Ακριβώς. Στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, από την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχουμε και μία νέα εξέλιξη, η οποία είναι επίσης δραματική.
0: Είναι
1: αγνοείται
0: παιδί,
1: ένα παιδί. Και τι είναι το παιδί του ανθρώπου που βρέθηκε καμένος. Η 40χρονη εγκαυματίας, η οποία διασώθηκε από τις φλόγες, από πυροσβέστες και εθελοντές, το πρώτο πράγμα που είπε στους πυροσβέστες, εκείνη την ώρα είχαν βρει τη σωρό, αλλά δεν ξέραν σε ποιον ανήκει η σωρός που είχαν βρει μέσα στο δάσος την ώρα που σβήνανε την φωτιά. Τους είπε ότι δεν βλέπει και το παιδί του συντρόφου του, δεν ξέρει πού είναι, φαίνεται να έφυγαν μαζί. Όταν ταυτοποιήθηκε η ταυτότητα του πρώτου θύματος αυτής της πυρκαγιάς, του απανθρακωμένου δηλαδή, τότε φούντωσαν οι ανησυχίες. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή μαζί με τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Γιατί η πυρκαγιά μένεται, όχι όμως με την ίδια ένταση, πρέπει να σας πω, που ήταν και το μεσημέρι, αλλά με χαμηλότερη. Φαίνεται να παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι δραματική, διότι έχουμε προσπάθειες, εντονότατες προσπάθειες, ώστε να εντοπιστεί ο 13χρονος γιος του θύματος αυτής της φωτιάς, εν προκειμένου του 45χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο δάσος.
0: Ο άνθρωπος έμενε εκεί, Θεοδόση.
1: Μένανε εκεί, ναι, βεβαίως, με την σύντροφό του, τη 40χρονη. Η 40χρονη είναι η εγκαυματίας,
0: μάλιστα,
1: που λέμε και στο ρεπορτάζ, μια οικογένεια. Ήταν ο 45χρονος, η 40χρονη σύντροφός του και ο 13χρονος γιος του 45χρονου, ο οποίος τώρα και αγνοείται και γίνονται εντονότατες και εναγώνιες προσπάθειες για τον εντοπισμό του παιδιού.
0: Τώρα μου λένε τα παιδιά μέσα, δεν ξέρω αν έχεις εσύ καλύτερη εικόνα, ότι είναι καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στη Φωκίδα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Έτσι, και στην Κόρυθο, στην
1: Κόρυθο. Από τα μέτωπα τα οποία είχαμε, αυτό που ανησυχεί και αυτό που έλαβε τραγικές, παύλα δραματικές διαστάσεις, είναι μόνο το μέτωπο στο Ωραιόκαστρο. Τα υπόλοιπα μέτωπα, τα περισσότερα είναι οριοθετημένα ή κάποια από αυτά δεν έχουν έντονη φλόγα και δεν έχουν έντονη ανησυχία, όπως ας πούμε στην Κόρυνθο.
0: Ναι, βλέπω εδώ ότι υπάρχει και, πώς το λένε, μια κατάσταση ετοιμότητας στο Κιλκής, έτσι, γιατί έχουμε πυρκαγιά στη Βόρεια Μακεδονία.
1: Ακριβώς, είναι στην οριογραμμή με την Βόρεια Μακεδονία. Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε αυτή η φωτιά. Έχει επεκταθεί τόσο στο ελληνικό όσο και στο βορειομακεδονικό μέρος. Βεβαίως, οι πυροσβέστες από την από εδώ πλευρά, από τη δική μας, εννοείται καταβάλουν προσπάθειες. Προσπάθειες γίνονται και από την απέναντι πλευρά και υπάρχει και μια συνεννόηση και ένα συντονισμός ώστε να χτυπηθεί συντονισμένα και αυτό το μέτωπο και να καταφέρουν να το χαμηλώσουν τουλάχιστον μέσα στη νύχτα, γιατί θα σταματήσουν να πετούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, των οποίων η βοήθεια είναι πολύτιμη ως γνωστόν.
0: Τώρα έχουν περάσει ώρες, έχουμε καταλάβει τι έγινε στα Πετράλωνα.
1: Να ξεκινήσουμε με ένα ευτυχώς.
0: Ευτυχώς που δεν ήταν άνθρωποι μέσα.
1: Ακριβώς. Τώρα το γιατί, τώρα,
0: βέβαια,
1: το πώς βγήκαν,
0: οικογένειες έχουν μείνει στο δρόμο, έτσι. Μιλάμε για συντρίμια. Οι κόποι μια ζωή έχουν γίνει συντρίμια εκεί.
1: Χαρακτηριστική η περίπτωση, η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, η οποία φορούσε το φουστάνι της και γύρισε. Λέει, έφυγα το πρωί ζωντανή από το σπίτι μου, πήγα στη δουλειά μου. Και γύρισα τώρα το μεσημέρι, αλλά δεν έχω σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σπίτι και έχει μόνο ένα φουστάνι. Αυτό. Και την τσάντα της που πήγε στην δουλειά της. Δεν έχει τίποτε άλλο ο άνθρωπος. Αυτός τα χάσε όλα. Μέσα σε δευτερόλεπτα. Τώρα, έχουμε ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα αυτό, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι μπορεί να έχει γίνει και τα σενάρια που εξετάζονται. Το θέμα αυτό ποιο είναι. Ποιος ειδοποίησε τα τρία άτομα που ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Τα ειδοποίησε μια ηλικιωμένη ένικος της πολυκατοικίας που μιλούσε με την μηχανικό της διπλανής νεοαναγυρώμενης οικοδομής και της έλεγε «Μα κοίταξε εδώ η πολυκατοικία γέρνει, έχει πάρει σοβαρή κλίση». Αυτό και η κουβέντα της μηχανικού σύμφωνα με τις μαρτυρίες ήταν «Εντάξει, μην ανησυχείτε και ο πύργος της πίστας έχει κλείσει, αλλά δεν έχει πέσει εδώ και τόσα χρόνια». Πήρε πρωτοβουλία και κάλεσε τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να βγουν από το κτίριο, γιατί φοβήθηκε η γυναίκα. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Υπάρχει μαρτυρία της κόρης. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή που δίνουν οι μηχανικοί στις καταθέσεις τους. Ότι καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ήμασταν έτοιμοι να προβούμε σε μέτρα αντιστήριξης, αλλά είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και ενημερώσαμε αμέσως τους κατοίκους να φύγουν από το εσωτερικό. Τι από τα δύο ισχύει, θα το δείξουν οι έρευνες. Τώρα, γεγονός είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολυκατοικία του 1973. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολυκατοικίες πέφτουν, επειδή είναι του 1973. Έχει άλλες όμως συνθήκες κατασκευής. Τι δεν έχει? Δεν έχει υπόγειο. Άρα λοιπόν είναι σε ένα βάθος, τα θεμέλια σε ένα βάθος περίπου στα 2 με 2,5 μέτρα. Οι νέες πολυκατοικίες τώρα, με το νέο δομικό κανονισμό, τι λέει? Φτιάχνουν αποθήκες, μπορεί να φτιάξει και γκαράζ. Αυτές οι φυρολογιαγραφές είχε και η πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν δίπλα. Κατά συνέπεια, σε πόσο βάθος πάνε τα θεμέλια? 4-4,5 τα μέτρα. Το πρώτο πράγμα, επειδή μίλησα με μηχανικό και θεωρώ ότι ο άνθρωπος με τον οποίο μίλησα, γιατί τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι ένας από τους κορυφαίους μηχανικούς της Ελλάδας και έργα του χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι σε καθημερινή βάση, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Και χτίζει και στο κέντρο της Αθήνας, λέει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, επειδή έχουμε αυτή την διαφορά, δηλαδή 2 μέτρα βάθος πολυκατοικίες 70-80, αυτές τις δύο δεκαετίες που είχαμε την έκρηξη, το μεγάλο boom στην οικοδομή, σύγχρονες 4 μέτρα για την πενυπόγειο, ενδεχομένως και πάρκιν, αλλά και αποθήκες. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας μηχανικός, τι είναι? Η χνηλάτιση των γύρω πολυκατοικιών. Αμέσως μετά, μόλις κάψουν και φτάσουν στα θεμέλια του σπιτιού, όλα τα μέτρα αντιστήριξης, είτε με συγκεκριμένες μεθόδους για την στήριξη της διπλανής πολυκατοικίας, είτε με γεωτρήσεις και τοποθέτηση μεταλλικών κυλίνδρων σε αυτές τις γεωτρήσεις για στήριξη ολόκληρου του περιβάλλοντος στο οποίο γίνονται αυτές οι εργασίες. Αυτό ορίζει και ο κανονισμός. Τι έχει γίνει εκεί, θα μας το πούν οι έρευνες.
0: Μάλιστα. Είχαμε μάθει για προσαγωγές, έχουν υπάρξει και συλλήψεις.
1: Έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, είναι ο εργολάβος, είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο αδερφός του ιδιοκτήτη, μηχανικός και ένας εργάτης, ο οποίος όμως θα αφαιθεί και ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Δόσιμο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: ευχαριστώ.
1: Είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Τζέσι, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά. Κώστα μου, αυτό που μου έχει στείλει θα το ψάξω. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα στην Ευθυμία, στον Αβραάμ, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Ευάγγελο, στον Πέτρο. Καλησπέρα στον Νικηφόρο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει τα ρολά. Ό,τι πείτε. Επίσης έχω να σας πω και άλλα τέτοια. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα. Α, έχω και άλλο ένα. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Και μην ξεχάσω και το βασικό. Ο Τσίπρας είναι αριστερός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από τη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουμε και απόψε, καθώς έφτασαν τους 1.719 οι νεκροί στη χώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, και η λίστα με τους αγνοούμενους δυστυχώς μεγαλώνει. Αν και είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και συνεχίζονται ασταμάτητα, οι ελπίδες φαίνεται πως μειώνονται. Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και οι δομές υγείας, οι οποίες δέχονται ασφυκτική πίεση στην προσπάθειά τους να περιθάλψουν τους δεκάδες χιλιάδες τραυματίες. Μάλιστα, τουλάχιστον 38 νοσοκομεία υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή, καθώς οι τραυματίες συνεχίζουν να καταφτάνουν. Μάλιστα, χρειάστηκε να περάσουν 5 μέρες μέχρι να αρχίσει να φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια σε δυστρώσιμες περιοχές της πληγής επικράτειας. Περισσότεροι από 2.000 ξένοι διασώστες έχουν ρηχτεί στη μάχη για την ανέβρεση επιζώντων. Σύμφωνα με τον συντονιστή του ΟΗΕ, 27 χώρες έχουν στείλει πάνω από 40 ομάδες διασωστών, οι οποίες δουλεύουν με τη βοήθεια τουλάχιστον 160 σκύλων.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στην Αλβανία, καθώς νωρίτερα είχαμε νέες ταραχές, με διαδηλωτές να εξερευνούν αυγά κατά αυτοκινήτων που μετέφεραν βουλευτές. Το περιστατικό συνέβη μπροστά από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, στην πρωτεύουσα, τα Τίγανα, όπου συνεδρίαζε η Ολομέλεια. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων, οι δεκάδες διαδηλωτές προσπάθησαν επίσης να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό που τους χώριζε από τα οχήματα. Απέτησαν την κατάργηση του νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές. Κάτι που θα επέτρεπε την τουριστική αξιοποίηση που προωθεί ο Τζάρετ Κούσνερ, γραμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ζήτησαν και την παρέτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ενώ ο Αλβανός συνήγορος του πολίτη από την πλευρά του, ο Έντρι Σαμπάνι, δήλωσε στη τηλεοπτική συνέντευξή του ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας σε αυτά τα επεισόδια και ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και πως η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 2273-62-153.
7: See you at Corner.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
4: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή.

0: συσκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικότητα.

0: Στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή, βραδιές αγαπημένες. Δεν φτάνει ο χρόνος τελικά, δεν θα ξεχάσει η καρδιά.